0: 4 γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσήμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
2: Όλα με Φερμουάρ.
3: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
2: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
3: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
2: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
3: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-429-422-844. Επιτέλους απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
4: Καλώς τον Άκη, ασάργησε.
5: Παρηγγειλές.
4: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
5: Ε, είσαι φίλος.
4: Όχι εγώ, ο Λίλος.
5: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
4: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
5: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
6: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
7: Αποθράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
8: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
7: Αξιόπιστος. Φθόρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
8: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
9: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός.

0: χαρά που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμείς γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989 411 709 και 6977 919 356.
2: TRT 95,1 Νέα Μπούτε. TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών. Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό.
1: Βετούζα.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Έτσι, βετούζα, βετούζα!
2: Βρακάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας τάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Ένα,
1: βετούζα, βετούζα!
2: Και
1: βετούζα,
2: δύο,
1: βετούζα!
2: Πάμε.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη, λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στη μια η Κολοκοτρονέη, που έχουν τα σύμνια τα πολλά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την Άνη, καβάλα φέρνει τον παπά το χέρι, και έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους, και στον Αφέντη ο Χριστός σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δωμάτια θα πλάνουν τα σπίτι σου απάνω. Θα κοιτάξω κάνω μια παγωγή. Τα δωμάτια θα πλάνουν τα σπίτι σου απάνω. Θα κοιτάξω κάνω μια παγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Ζούμε κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
7: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό.
0: Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα.
7: Στην Μιχαλοπούλη, Βεντούζα, Βεντούζα.
0: Βεντούζα,
7: Βεντούζα.
0: Βεντούζα,
7: Βεντούζα.
0: Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα,
8: Βεντούζα.
0: Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα,
9: Βεντούζα. Παγαπώ τόσο πολύ.
8: Για πες μου.
10: Μία λέξη. Καλημερούδια.
8: Ναι.
10: Μία λέξη.
8: Στελίτσα. Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στην άξω.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στην άξω.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
8: Θα έρθω να τον τίναξω. Στην πάρω και στην άξω.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Εσένα
9: που σε ξέρω.
0: Και εσείς μαζί.
8: Εσένα
9: που σε ξέρω.
11: Χαμίδια, πατάτες, λάχανα.
12: Κι άλλα λάχανα, Τάκη.
4: Χουρουπίδια.
12: Μπαμπή.
4: Καρέκλες.
12: Καρότα, Μπαμπή.
11: Χαμίδια, πατάτες, λάχανα.
12: Πολύ λάχανο, Σότο.
4: Σότο.
12: Κουρουπίδια. Έλα, Σότο.
10: Μία λέξη.
12: Πάρε Σότο.
8: Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στην άξω.
12: Τι να σου πω,
10: κοιτάρε. Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Και εσείς μαζί.
8: Ναι, ναι, εσένα.
9: Πότε
13: πάρω να φύγουμε. Πως του κουπ σαν λίγη σαλαμέρι.
11: Πρώτα, ακουμάκια 30 πόντους πλάς, λάχανα.
12: Κι άλλα λάχανα, Αποστόλη.
11: Αγκούρια
12: 30 πόντου
11: πλάσ.
12: Αγκούρια,
4: Τάκη. Τι, Γιώργο μου.
12: Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.

0: Γαλανά σου παραθύρι, Χριστάκη.
1: Δώσε.
2: Θα έρθουμε σε επαφή.
3: Εμείς οι δυο.
4: Ε, βέβαια.
0: Αμάν.
3: Δεν μου το είπαν αυτό όταν μου τρέπει.
0: Σου λέει τώρα.
4: Ε, δεν γίνεται αλλιώς.
3: Πρέπει να έρθουμε σε επαφή. Αμέτ Μοχαμέτ.
0: Μοχαμέτ.
3: Πότε.
0: Τώρα.
4: Τώρα.
0: Έλα, έλα χάρη. Έλα χάρη. Όρμα χάρη.
3: Πού.
0: Πού, τού, τού.
3: Εδώ.
0: Εδώ χάρη.
3: Εδώ.
0: Ναι, πάρ' το καγκυλάει.
3: Και βγαίνει από κάτω θα βλέπουν όλοι.
0: Ναι.
4: Κύριε Τραμπάκουλα, αυτοί για αυτό το λόγο έχουν έρθει.
0: Βεβαίως, αγαπητέ μου Λάμπρο. Βεβαίως, αγαπητέ μου Λάμπρο. Γρηγόρη.
3: Για να δουν εσένα και εμένα να δούμε συμπαθή.
0: Πασφαλιάρης.
3: Και αυτοί από κάτω που γελάει συνέχεια.
4: Ειδικά η κυρία.
0: Ειδικά η κυρία, κύριε
4: Καλφούτζου.
0: Ναι, κύριε Καλφούτζου μου.
3: Για να βλέπω καλά.
0: Βλέπεις Μιχάλη.
3: Άρα πουτανιέρα.
2: Τι πουτα.
3: Αν το κατάλαβα από την είδα εγώ με την πρώτη.
0: Έλα Θωμά. Πιτάριζε
3: του Μάτς του.
0: Έρχεται.
4: Σας παρακαλώ πάρα πολύ κύριε Ταλάβλα. Σας παρακαλώ επιτέλει. Προσέξτε πως μιλάτε. Σε βασίλει τη δουλειά μου.
3: Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνεις και εσύ. Τι δουλειά κάνεις. Σκάβς.
4: Σκάβς συνέχεια.
0: Μπράβο Σάκη.
4: Αυτό το σκάβς. Με τα γερμανικά σας. Κύριε Τραμπάκουλα. Εσείς πάρτε τον.
0: Αμάν. Πάρτον. Καγκελάρε πάρτον. Καγκελάρε πάρτον.
4: Κύριε Τραμπάκουλα. Εσείς πάρτε τον.
0: Πάρτον καγκελάρε πάρτον. Έτσι.
4: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
0: Στην Γουργία παίξτε τη φυσαρμόνικα, παίξτε την. Τώρα που
4: κύριε
0: το παίρνει. Τώρα
4: εσείς που το παίρνει.
0: Ξαναπάρτε τον.
4: Με τα γερμανικά σας.
0: Άντε, μπράβο.
4: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
0: Μπράβο, Θωμά. Μπράβο. Μπράβο.
3: Δεν μιλάνε παλικάρι για να έχουν και το καλό ρώτημα. Δεν μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι.
0: Δηλαδή. Ρωτάτο.
4: Ελεύθερο.
3: Εσύ τον παίρνει.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει.
3: Για να ξέρουμε τι μας γίνεται.
0: Τον παίρνει.
4: Ελεύθερο.
3: Εσύ τον παίρνεις.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει.
3: Για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Για να ξέρουμε τι μας γίνεται δηλαδή.
0: Αμπράβο, για να. Αμπράβο.
3: Δηλαδή.
4: Ελεύθερο.
3: Εσύ τον παίρνεις.
0: Τον παίρνει.
3: Για να ξέρουμε τι μας γίνεται δηλαδή.
0: Κάτι τον παίρνει.
3: Ναι, ρώτημα, ναι. Μπορείς να
0: αρβανιτάκο, πάρτον. Πάρτον αρβανιτάκο.
3: Εσύ τον παίρνεις. Για να ξέρουμε τι μας γίνεται δηλαδή.
0: Ζουζουνέλ.
4: Εγώ όχι. Αμέ
3: έτσι φέμπτε.
0: Μα την πέσαν
4: δηλαδή. Εγώ συνήθως τον δίνω.
3: Αν δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Για σου παυλάρα Μπακαγιάννη.
3: Είναι άλλο να τον παίρνεις και άλλο να τον δίνεις. Μια διαφορά. 25 πόντους εκεί πέρα.
0: Όρματον Αποστολή, όρματον.
4: Κύριε Τραμπάκουλα, και εμένα όμως.
3: Και εσένα
4: όμως.
0: Ναι.
4: Αν με καλέσει κάποια άλλη εκπομπή,
3: τον
4: εγώ τον παίρνω.
0: Πάρ' τον. Να τον πάρει Κουτσομέρκο.
4: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Να τον πάρει. Φιλάκια Λομπάρντο.
3: Τα μας τρελάνε τούτο. Ωραία και τι, τον παίρνεις και τον.
0: Χατζηρούφας.
4: Τι είναι η δουλειά μου.
3: Ωραία δουλειά κάνεις.
4: Και όπως βλέπετε με διακατέχει τα πράγματα.
3: Α, με άγνες το παίρνω.
0: Σιγουριά παίξει, λέει, παίξει.
3: Εμείς εκεί στο χωριό καμιά φορά να το παίρνουμε έτσι στα ξόφαλτσα.
0: Καραπιάλα είναι μεγάλη μορφή.
3: Μουγκάμε. Λεμουρού, Παναγία, το κακό με βρήκε.
0: Προσπάθησε να την παίξει και ο Μπάκμαν, δεν μπόρεσε.
3: Εσύ τον παίρνεις το
0: δέρμα. Τον παίρνει, τον παίρνει.
3: Μια σαρές, σαρές.
0: Του αρέσει τον Ιμπούρα.
3: Τρελαίνεσαι, ναι.
4: Το ομολόγο.
3: Γιατί στην αρχή δεν σ' άρεσε.
4: Στην αρχή όσο
0: όρμα με ρητήτη όρμα.
3: Ήταν κάποιο ήσουν λίγα και σφιχτό.
0: Βασιλάκι.
3: Τρακ. Ναι. Τώρα τρουκ.
0: Βασιλάκι, πού είσαι Βασιλάκι.
3: Του κάναμε στη μάνα και κατάλαβα.
0: Πού είσαι Βασιλάκι.
4: Πώς μιλάτε εσείς κύριε Τραμπάκουλα, σας παρακαλώ. Θα μείνω χωρίς δουλειά.
3: Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνεις.
0: Πού είσαι Βασιλάκι.
3: Τι δουλειά κάνεις. Σκάβς.
0: Γεια σου Χρήστο.
4: Όλη τη σύγκρουση εδώ.
0: Πού είσαι.
3: Δεν μου λένε βάγκα μου το δίνεις, το παίρνεις έτσι και το λες έτσι.
0: Καλή φώτιση.
3: Φόρα παρτίδα που λέμε.
0: Παυλάρα Παρκαγιάννη. Αλεξούδης.
3: Η μάνα σου το ξέρει.
0: Το ξέρει.
4: Ποιο πράγμα.
3: Βρέβαια μου η μάνα σου το ξέρει ότι εσύ το ξεφλουδίζεις τα αμύγδαλο. Κλάτς και πητάς και την πέτσα.
0: Ναι Θεοχαρούλη, ναι.
4: Τι ξεφλουδίζω.
0: Τα αμύγδαλο. Αλίγκας.
3: Λέω, η μάνα σου ξέρει του πα το γράμμα και του φέρνει με τον Βουλουκέρ.
0: Με τον Βουλουκέρ του φέρνει, Βασιλάκη, με τον Βουλουκέρ.
4: Πιανού γράμμα, κύριε.
0: Τι κάνει ο Γρηγόρης, ε.
3: Θα μα τρελάει, ρεσί. Η μάνα σου ξέρει εσύ ότι το πνίγει.
0: Δεν δειλά.
3: Το κνέλ.
0: Εγώ δεν δειλά. Ποιο σου πάπη.
3: Ότι το παίρνει και το δίνει, η μάνα σου ξέρει.
4: Ε, ασφαλώ, κύριε Τραμπάκουλα.
3: Σοβαρά.
4: Ε, βέβαια.
3: Και τι λέει η Δόνια.
0: Του μπαλάκα, του μπαλάκα.
4: Τίποτα κύριε Τραμπάκουλα, τι να πει. Πολλές φορές μάλιστα με παρακολουθεί κιόλας.
0: Και του λέω μέσα. Ναι.
3: Μάνα
0: σου. Κυρβαλιώτη τη Σαμιώτησα.
4: Με καμαρώνει.
0: Τη Σαμιώτησα.
3: Στη λέει το Λεβέντι που έβγαλα.
0: Δυο μέτρα παλικάρο φιλαράκι, δυο μέτρα, ναι.
3: Το μπαλέτο.
0: Ο μπαλέτο.
4: Το μπαλέτο.
0: Και ένα κουρνέτο.
3: Ο μπαλέτο.
0: Και ο μπαλέτα.
4: Ο μπαλέτο.
0: Μπράβο. Έτσι.
3: Κέρδισε.
0: Ναι.
1: Μα τι λέτε τώρα, κύριε Τραμπάκουλα. Εσείς είστε ήδη κερδισμένο.
0: Φίλε, να, ξέρω,
1: είστε ήδη κερδισμένο.
0: Για σολάβρο τον τέρι να πω.
3: Ήδη.
0: Ήδη. Με Πάκμαν, ήδη.
3: Τι είναι αυτό το ήδη, το υποκοριστικό από τα αρχή.
0: Σα
3: παρακαλώ, από εδώ που θα πει σε μένα, ήδη.
0: Σώση μα.
3: Κάλε την παραμονή, με ξύφτε μέσα
4: από μου.
0: Τι είναι,
3: έλα παρακαλώ με αυτό που σου λέω εγώ.
4: Δυνατόν με το ήδη.
3: Μπράβο. Δεν σου να μπει σχέδιο με ένα άλλο.
4: Αυτό σα είπα ήδη, κύριε Τραμπάκου.
3: Είπε ότι ήταν ξύφτε. Είπε ότι ήταν ξύφτε.
4: Τι παρακαλώ με το ήδη.
3: Δυνατόν, κύριε
4: Τραμπάκου. Το ήδη. Πα
0: φαλιάρι.
4: Αυτά που λέτε είναι πανίκουστα.
3: Ανίκουστα εσεί και φαίνεσαι.
4: Ανίκουστα, είπα, κύριε Τραμπάκου.
0: Σα
4: παρακαλώ, μα αφήστε χωρί δουλειά.
3: Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνει.
0: Τι δουλειά κάνει.
3: Σκάψει
0: κι άλλο.
3: Και βλέπω.
0: Ναι, ναι,
4: ναι. Εσύ μου λέτε μείνω χωρίς δουλειά.
3: Τώρα σιγά τη δουλειά που κάνεις. Τι δουλειά κάνεις. Σκάψει.
4: Το σκάψει συνέχεια.
3: Ωραία, μα σου λέω εγώ.
0: Θωμά το κι άλλο σκάψε.
3: Όλη η Ελλάδα τσέπε.
0: Πάρτον. Πάρτον.
3: Εμεί καθόμαστε σαν μαλάκι πάνω εκεί στην εξέδρα. Έτσι. Και βλέπαμε εκεί. Και αυτέ κάναν νοήματα.
0: Κάναν νοήματα κουτσομέρκο.
3: Νοήματα κάναν έτσι από κάτω.
0: Α, μπράβο.
3: Μετά κάναν έτσι.
0: Του κουτσομέρκο.
3: Μετά οι άλλοι ήθελε δυο.
0: Ναι, ναι, ναι, Αντώνη Μπούρα.
3: Μετά κάναν έτσι, άλλα που κάνω.
4: Σας παρακαλώ, μη
3: χειρονομείτε.
0: Ναι, σαν κυφόρο.
3: Και αυτές χειρονομείτε. Εσείς χειρονομείτε. Ποιος κάναν σε ένα τέτοιο που κάνω. Σας παρακαλώ. Σηκωθήκαν ολόρθες. Στο Θεό που πιστεύεις.
0: Στο Θεό που πιστεύεις, Μιχάλη.
3: Του λώσαν τα κολαράκια, έτσι.
0: Α, μάλλον το βάρτο.
3: Και κάνα νοήματα.
0: Κάνα νοήματα. Του Πασφαλιάρη.
3: Κάναν έτσι!
0: Του Μαλάσκα!
4: Ναι.
3: Και περιμένανε!
4: Τι περιμένανε!
3: Επαφή!
4: Επαφή, κύριε
0: Λέτε! Να παίξει τη Ζαργόνικα!
3: Να έχει αυτή εδώ επαφή, πάμε εκεί, εκεί!
4: Μα είναι δυνατόν, κύριε
3: Τραμπάκου! Από την ώρα που βγήκαμε, κάνει νοήματα αυτή!
4: Τι σας κάνει, κύριε!
3: Το χέρι στο πλάτο, το χέρι στην άθρα!
0: Μας τα ακούνε!
3: Το κάνει έτσι, έτσι, σας παρακαλώ που το κάνει έτσι, μας τα ακούνε! Δείτε παράτε χειροκροτήματα έτσι και μετά!
0: Ναι, ρεπάνι!
3: Σας παρακαλώ, κύριε
0: Τραμπάκου! Ναι, φαρμακαρανίκα.
3: Σε βάλω κάτω
0: από την Ελλάδα. Ναι,
3: και στο beach volley badminton.
0: Μέσα και τσιλάκα. Λέω.
3: Και χόκι επί χόρτου. Σα λείψω με τίποτα αγριοκρεμίδε. Μιτζίθρι.
0: Πώ τον Μιχαλιό.
3: Τσικνίδε θα έρθει να φουντώσει.
0: Για φίλητα.
3: Και θα λες είναι βαριά η κλίτσα τσιλιά.
4: Σα παρακαλώ πάρα
0: πολύ. Βαριά.
4: Αυτό που λέω. Που θα πει η κυρία είναι βαριά.
0: Ζετέρο.
4: Καλά δεν ακούς σκηνοθέτης να ρίξει διαφημίσεις.
3: Να κάνει.
4: Να ρίξει διαφημίσεις.
0: Να ρίξει.
3: Ναι. Να σου ρίξει ένα τάκ βουντό. Θα αρχίσει να ουρλιάζει και να λες τάκι μου βουγκό.
4: Εγώ θα πω τάκι βουγκό. Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκου.
3: Αυτό ψήφι εγώ.
4: Μα μου χαλά το σο.
3: Μα μου χαλούς είσαι και φέρνεις.
0: Ναι, σαν και μπορώ. Μα μου χαλούς
4: είναι.
3: Σιγαμώ το σο και το σο είμαστε.
4: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, είναι δυνατόν με εσάς.
3: Καλά δεν ακούει το κοντρόλ.
4: Επάρκετε τα παπάρια.

0: παπαριά, Βαλιώτη. Παπαριά. Παπαριά.
1: Παπαριά.
0: Ναι, ναι, Παυλούκου. Μπαταριά, Παυλούκου.
1: Πιπεριά.
0: Ναι, ναι. Πού είναι, να του. Έφτασε.
2: Αυτή ωραίος άντρας, πολύ σεξουαλικός.
3: Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει.
0: Τσομέρκο.
3: Όσο τα κοιτάζω, τόσο φουντώνω.
0: Παλάτες.
4: Μην ακομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Την παλατέζα, Παυλούκου, την παλατέζα.
4: Φύγετε ολοκυμένες
0: στα παλατέζα.
4: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Την έβγαλε.
3: Την παλατέζα,
4: Φύγετε ολοκυμένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Την παλατέζα.
4: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
3: Την παλατέζα, την παλατέζα.
0: Ραφαήλ, πάλι μια παλατέζα.
4: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Βασίλη Τσιάτα, πάλι και εσύ μια παλατέζα.
4: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
3: Την παλατέζα, την παλατέζα.
0: Την παλατέζα, την παλατέζα, Βασιλάκη.
4: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Μπράβο,
3: την παλατέζα, την παλατέζα.
4: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
3: Την παλατέζα.
0: Σάκη.
5: Δεν ξαναδίνομαι γαμπρός.
0: Δεν φταίτα στην πιθέρια. Έχουν δουλειά σκαρδούλα μου. Ήζουν περιστέρια. Μπράβο, Σάκη. Ήταν τα στήθη σου άσπρα σαν τα γάλατα και μου λέγες γαργάλατα, γαργάλατα να μην σου χυθούν τα γάλατα. Βούρουν λοιπόν και φύγαμε του γάμου οι βετεράνοι, γελούν τα γαλιτά όλοι οι γαργαλιάνοι. Τσουρελάκι. Όρμα Βασίλη, όρμα, όρμα, όρμα, όρμα, παίξτην. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ω πέρα, σε απάντησα, κάτσα, δόθησε και τη μέση ολούθε. Καλημέρα, λεβέντε, καραμπουζουκλίδε. Καλημέρα, περήφανα και βαρβάτε, Θεσσαλική, λαέ. Λάρσα, λάρσα, σίτα και λαχτάρσα, τουρουτούρου, FM Baby 95 και ένα ζαγκάνα, μαγκάνα, ουτζούτσου και κανέλα του Νανίφουλου, τραβάει φτιόλο, τη βιλίνγκ, λιγνίνγκ, κόρη, κόρη και τσικλιά. Από μικρή αγάπησα, μεγάλη τη σε πείρα και είχα ελπίδα σου, Θεό, για να σε πάρω χείρα. Θεσσαλομάχη, μακεδονομάχη, αγεωμάχη, ονομάχη. Λάρσα, λάρσα, σίτα και λαχτάρσα. Σήμερα Παρασκευή, παρακαλώ, 29 Μάη 2026. Ποπο, 2-4-10. Τσάλα μαντριάκι πίσω πάλι, τζάμπα μας πήραν τα αρνιά, τζάμπα και τα κατσίκια, Βασίλη. 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32, γραμμές επικοινωνίας και δορυφορικό σύνδεσμος, παρακαλώ, Σότο. Επαναλαμβάνω, 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις, παρακαλώ.
6: Μποντζόρνο!
0: Μποντζόρνο!
6: Γεια σου, Νικολάκη!
0: Καλή μαντράχαλη! Καλή μαντράχαλη!
6: Καλημέρα, Νικολάκη! Καλημέρα,
0: καλή μαντράχαλη, πού είσαι!
6: Βεντούζα,
0: μαντράχαλη!
6: Βεντούζα! Για πάει διακοπές, Νικολάκη, στο εξοχικό!
0: Πού Βρε καλό στο πουλάκι! Πού είσαι, καλή μαντράχαλη, πού είσαι, χρυσό μου!
6: Έκανα διακοπές στο εξωτερικό
0: σου. Άμα σε περιλάβω που είσαι μαντράχαλε, θα σου πω εγώ. Τι κάνεις, χρυσό μου, πώς είσαι, Παναγιώτη Μαντράχαλε.
6: Εδώ, Νικολάκη, εδώ.
0: Άμα χαμογελαστός ακούω, Παναγιώτη Μαντράχαλε.
6: Πάντα, πάντα.
0: Χαμογελαστό και αεράτος ακούω, Παναγιώτη Μαντράχαλε.
6: Πάντα, Νικολάκη, μετά από τριήμερο διακοπών στο εξωτερικό.
0: Να ξαναπάς πάλι στο εξωτερικό, Παναγιώτη Μαντράχαλε.
6: Τώρα νοικιάζω ένα καινούριο, γίνεται ένα καινούριο τώρα, κάπου εκεί στο Βουτανικό.
0: Σε ποιο τον νοικιάζω, όπως είσαι Παναγιώτη Μαντράχαλη τώρα, πάρε φόρα του Μιζούρλου και έλα που την όπισθεν. Πού είσαι ρε Λάχανο, τι κάνεις ε?
6: Μια χαρά, Νικολάκη, να εδώ.
0: Τι λέει, πού είσαι, πού, κατά ποια μεριά είσαι Παναγιώτη Μαντράχαλη?
6: Σαραντάπορο και πάω για Κουζάνι.
0: Σαραντάπορο και πας για Κουζάνι.
6: Ναι, ναι.
0: Ω, τι κάνει ρε το φιλαράκι μας εκεί ο πολύτριχος. Ο πολύτριχος με τις πολλές τις τρίχες, ε. Ο φιτοντρίτου, ρε.
6: Υγιένη, ξανανιώνει, Νικολάκη.
0: Ξανάνιωσε το χρυσό μου. Με τι αργήσω,
6: χειρό. Άμα τον δεις τώρα, είναι λες και είναι 25 χρονών.
0: Α, είσαι το καλό. Ανανεωμένος.
6: Ναι, έβγαλε και τρίχες.
0: Μην μη πεις ότι έβαλε και μαλλιά, φίλε μου, Παναγιώτη Μαντράχαλε.
6: Ναι, ναι.
0: Ωρε, τι κάνει ο Χάρης ο φίλος μου, την ευλογία του Παπα Βασίλη, Μαντράχαλε.
6: Την ευλογία, καλημέρα και στο κουμπάρο.
0: Τι, είσαι, όλα καλά.
6: Όλα καλά και ανθυράνικο.
0: Ωρε Παναγιώτη, καλό τρίμηρο, ρε, καλή φώτιση να έχεις, καλό μου και αγαθό παιδί Παναγιώτη Μαντράχαλε.
6: Είσαι καλά, Νικολάκη.
0: Πολύ χαρήκαμε, κύριε Παναγιώτη Μαντράχαλε, πολύ χαρήκαμε με τα εξοχικά σου και τις βίλες σου.
6: Και εγώ είμαι πολύ συγκινημένος που σ' άκουσα.
0: Με τα εξοχικά σου και τις μήλες σου, Παναγιώτη, μαντράχαλε. Αχ, σώμα.
6: Καλημέρα, Νικολάκη.
0: Καλό τριήμερο.
6: Να είσαι καλά επίσης.
0: Καλό που τσουκουδούρε. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, Αντώνη Μπούρα, παρακαλώ. Παρακαλώ. Το 66-15-2 λαμβάνει τα σήματά μας. Δεν τα λαμβάνει. Πάμε στο 31, παρακαλώ. Ούτε το 31 τα λαμβάνει. Να παρακαλώ.
1: Νίκο.
0: Ναι.
1: Νίκο.
0: Ναι.
1: Νίκο.
0: Ναι.
1: Νίκο.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε
0: μου, Νίκο. Έλα, κιλοτάρχη μου.
1: Κοιτάξτε μου, Νίκο.
0: Κιλοτάρχη μου, καλημέρα. Πού είσαι, κιλοτάρχη μου.
1: Γιατί έχω πρόβλημα, έγραφε σήμερα. Όλο πέφτουν.
0: Όλο πέφτουνε, κιλοτάρχη μου. Ξέρω εγώ από το πολύ το παίξιμο, κιλοτάρχη μου.
1: Το 31 δεν δουλεύει.
0: Πώς δεν δουλεύει, για να δω. Παρακαλώ.
7: Νικόλα.
0: Νάτος, παρακαλώ.
7: Ο Ραφαήλ Ζήσερο είμαι.
0: Ραφαήλ.
1: Καλημέρα, Ραφαήλ.
0: Ραφαήλ, Ραφαήλ, δεν το πιστεύω. Είσαι παρέα με το ερωτικό είδωλο. Δύο είδωλα, παρακαλώ. Ένα από το Λιβάδι και ένα από την Τζαριτσάνη.
7: Έτσι, τυχερός.
0: Τι, βρε Ραφαήλ, δεν παίζεις με τίποτα. Πώς έτυχες έτσι σήμερα, τεράστιο κομμάτι της Τσαριτσάνης μαζί με τον μεγάλο κιλοτάρχη Στέφανο Κουτσομέρκο.
7: Πήρα να σας πω να έχουμε καλό τρίμερο.
0: Ραφαήλ, είμαστε πολύ περήφανοι. Ραφαήλ, χτύπησες καλό αυτό, γιατί προχθές είδαμε ένα πολύ δυνατό εργαλείο.
7: Καλό. καλό.
0: Το χτύπησες, Ραφαήλ, εντάξει.
7: Ναι,
0: ναι.
7: Το άνετο.
0: Κιλοτάρχη, πες μπράβο στο Ραφαήλ.
1: Μπράβο, Ραφαήλ, μπράβο.
0: Μπράβο, Ραφαήλ, μπράβο. Είμαστε περήφανοι για σένα, Ραφαήλ, Ζήσαρε.
1: Πάντα,
7: Ραφαήλ. Περιμένω τον Στέφανο όμως να με κάνει καγκονία εκεί με καμιά λιβαδιώτησα.
0: Περιμένεις
1: και άλλο. Έχεις και νόμουλο, τι θες τώρα.
0: Βρε, Στέφανε, εσύ κάνε το κονέ σου και θα δούμε, αγόρι μου, μη φοβάσαι. Ραφαήλ, τι γίνεις, είναι παιχταρά μου.
7: Καλά, Νικόλα, δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Τι λέει, πώς είμαστε, δυνατή ομάδα.
7: Πάντα, πάντα.
0: Πέρασε ο Ζουπούη και από τη Φιλενίνο, τον φίλε μου Ραφαήλ.
7: Χθες τον είχα, Νικόλα.
0: Χθες τον είχατε, το μεγάλο Βασίλη Τσάτα.
7: Αυτόν χθες.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι, ρε κομμάτω.
7: Καλά, ρε Νικόλα, δώσε τρέξιμο.
0: Για πού είσαι το τριήμερο, πού θα πάρεις τη φώτισή σου, Ραφαήλ, Ζήσαρε.
7: Στην ιστορική Τσαριτσάνη.
0: Στην ηρωική και ιστορική. Το μωρό από πού είναι, Ραφαήλ.
7: Από εδώ, Λάρισα.
0: Λάρισε, α, μπράβο. Για απαραίτητα, αγαπητέ μου κιλοτάρχη, χρειάζεται και μια βλάχα από το Λιβάδι, κιλοτάρχη.
1: Κάτι θα κάνουμε.
0: Λοιπόν, μην ανησυχείς καθόλου, αγαπητέ μου Ραφαήλ, γιατί είσαι επάνω στα σίγουρα χέρια του μεγάλου, του γίγαντα, παρακαλώ, του ανθρώπου των έργων, του κιλοτάρχη. Έτσι, πιάσε να το σβέρκο, Στέφανε Κουτσομέρκο.
7: Τον έχω εμπιστοσύνη,
0: Μεγάλη εμπιστοσύνη, φίλε, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Να έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη, φίλε μου Ραφαήλ, Ζήσαρε. Κιλουτάκι, χαιρετίσματα πολλά τον Αντρέα τον Λιάγκα. Καλημέρα και φιλιά πολλά. Είμαστε περήφανοι, κιλουτάρχη, λέει για σένα.
1: Και εγώ για αυτό, φιλαράκι.
0: Έτσι. Ραφαήλ!
7: Νικόλα, θα σα πω τώρα.
0: Καλή δουλειά, φίλε μου, και καλό τρίμερο.
7: Καλό τρίμερο σε όλους.
0: Πώς το λέει το μωρό στο μικρό το όνομα,
7: Ιωάννα.
0: Ωραίος ο Ραφαήλ. Μπράβο, Ραφαήλ.
7: Νικόλα, καλό τρίμερο σε όλους.
0: Και σαν νότερα.
7: Θα πούμε καλό καλοκαίρι να έχουμε.
0: Γεια σου, Ραφαήλ Γίγαντα, καλό τρίμηνο. Άντε, έρχεται το καλοκαίρι, Ραφαήλ.
7: Γεια σου, Νικόλα, γεια.
0: Γεια σου, Ραφαήλ Γίγαντα, γεια σου. Έλα, κιλοτάρχη μου.
1: Δεν είναι ωραίος ο Ραφαήλ, είναι πολύ ωραίος.
0: Φίλε, μιλάμε για παιδά, για έτσι, μπράβο. Πώς ήταν ο Κακαβάς παλιά, ο Αλεξανδράκης, ο Κούρκουλος, φίλε. Είναι μια μίξη τέτοια ο Ραφαήλ. Και ο λίγο τι από στράτο του Τζόρτζογλου, από ό,τι λέει τα μωρά. Κιλοτάρχη μου, τι κάνεις, πώς είσαι. Είμαστε πολύ περήφανοι για σένα, κιλοτάρχη. Του το είπες στο Μουστακαλί χθες, κιλοτάρχη. Γιατί δεν. Κιλοτάρχη, γιατί δεν το είπες ότι τον είπα μαλάκα να του πεις μαλάκα. Να του πεις, δεν σου είπα, ρε.
1: Τράπηκα, δεν μπορούσα να το πω, φλαράκι.
0: Είσαι τώρα στην εργασία, κιλοτάρχη μου.
1: Ναι, φλαράκι. Ναι.
0: Έχεις χαιρετίσματα πολλά από τον Αντρέα Τολιάγκα, σου είπα, έτσι.
1: Μπράβο,
0: κιλοτάρχη. Περιμένουμε σε λίγο τον αδερφό Ρότσα, μόλις θα φτάσει, λέει, στο, πώς το λένε, στο ησυχαστήριο. Ευλογία Παπα Βασίλη. Καλημέρα και χαιρετίσματα πολλά στο μεγάλο Οδυσσέα, τον κοινοτάρχη.
1: Καλημέρα στον κοινωνική σου γραμματέα της κοινότητας Ιβαδία.
0: Κιλοτάρχη μου, είχαμε εξέλιξη στην επιχείρηση Β που ήμουν παρόν χθες το απόγευμα.
1: Όχι, φιλαράκι.
0: Δεν είχαμε εξέλιξη στην επιχείρηση Β.
1: Όχι, θα σου πω μετά.
0: Θα μου πεις μετά, θα περιμένω με αγωνία, κιλοτάρχη. Θα περιμένω με μεγάλη αγωνία, κιλοτάρχη μου. Τι κάνουν τα πυροβόλα, τι κάνουν οι Μάου Μάου.
1: Όλοι καλά, φιλαράκι.
0: Όλοι καλά.
1: Άξιος.
0: Πανάξιος, κιλοτάρχη μου.
1: Ναι, φιλαράκι.

0: Την Παναγιώτη τον Άγιο.
1: Και Παναγιώτη Καρφούτζο τον Άγιο. Την ευλογία του Βαρθολομαίου, του Παπαχρίστου, του Παπαβασίλη και του Παπανικόλα. Για μισό, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Λεβέντα, Φεβενικό.
1: Κύριε Στέφανε, καλημέρα και καλό τριήμερο να έχουμε έτσι καλή φώτιση, αγαπημένο μου κύριε Στέφανε. Καλημερίζουμε τα ηρωικά τρίκαλα, την ηρωική καλαμπάκα και τα ιστορικά μετέωρα διαμέσου του μεγάλου εκπροσώπου του κυρίου Στέφανου. Του Λεβέντη μας.
2: Καλημέρα και στο συνονόματο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Στέφανε. Καλημέρα.
1: Ένα Στέφανος από εδώ και ένα Στέφανος από εκεί. Αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, εσύ στα νιάτα σου είχε τις μεγάλες επιτυχίες στο άλλο φύλλο όπως έχει ο μεγάλος Κουτσομέρκος ο Κιλοτάρχης.
2: Κοίταξε, Νίκο.
1: Ναι.
2: Η περίπτωση θα έφερνε αυτά.
1: Mm.
2: Γιατί όταν ήμουν, σου λέω, 15 χρόνια, είχα κάνει κιθάρα ο δύο,
1: ναι,
2: ένα χρόνο και τα λοιπά. Και ξέρεις τώρα με τις κιθάρες, σαν νερίς, υπάρχει και τα λοιπά. Α, είχαμε κι εμείς έτσι.
1: Είχες και εσύ, κύριε Στέφανε, τις επιτυχίες σου,
2: πηγαίναμε σε πάρει με τις κιθάρες, ήμασταν ένα τρίο φίλοι.
1: Όπως ήταν το τρίο Στούτζες, το τρίο Μπελκάντο, αγαπητέ μου, το τρίο κιτάρε, έτσι, ε!
2: Στέφανος, Νίκος και Κώστας.
1: Στέφανος, Νίκος και Κώστας, ε!
2: Ναι.
1: Ήσασταν το τρίο, κύριε Στέφανε, ε!
2: Τρίο και τραγουδούσαμε τραγούδια, αφιεροκερδός σε ένα καφέ ψυσταριά, αδερφή Τσιτσάνη.
1: Αδερφή, στα Τρίκαλα, στους αδερφούς Τσιτσάνη.
2: Ναι, στην πλατεία, εκεί κοντά που είναι τώρα τα Φούντες που ήταν το σινεμά σε Απόλλων εκεί μέσα.
1: Α,
2: ήταν αυτό.
1: Α, είχατε κι εσείς Απόλλωνα στα Τρίκαλα, ε!
2: Ναι, ήταν Ορφέας πρώτα και μετά το έκαναν Απόλλων.
1: Και εμείς είχαμε Ορφέα. Ο Απόλλωνας αυτός έπαιζε κανονικές, γιατί εμείς έναν Απόλλωνα που είχαμε εδώ πέρα έπαιζε 2-6 και ένα καράτη, κύριε Στέφανε.
2: Τέλος πάντων.
1: Εμάς έπαιζε τέτοια ο Απόλλωνας εδώ.
2: Και μετά ο κινηματογράφος έγινε Γκούντες.
1: Και μετά ο κινηματογράφος έγινε Γκούντες, κύριε Στέφανε.
2: Ναι, ναι, ναι. Πήγα κανένα δύο φορές εκεί, ναι.
1: Τι λες, κύριε Στέφανε.
2: Μάλιστα.
1: Μισό λεπτό, παιδιά, μισό. Λάκι μου!
4: Γεια, Νικολάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα στο Λάκι μας, καλημέρα στο Λάκι της καρδιάς μας. Ζήτω η γόνη και το ταβέλι του τριγόνι. Λάκι μου, Λάκι μου.
4: Εκεί στο ταβέλι μας, εδώ είναι παρέα.
1: Καλημέρα σε όλο το επιτελείο εκεί στο ταβελέικο, φίλε μου, Λάκι γίγαντα.
4: Στο απέναντι είναι ο Θύμιος ο Μπόσικας, αυτός με τις πατάτες και τα καρπούζια.
1: Απέναντι από σένα είναι ο Θύμιος ο Μπόσικας με τις πατάτες και τα καρπούζια.
4: Με κάνει νόημα, όταν ακούει.
1: Σε κάνει νόημα, μεγάλε Θύμιο, καλημέρα. Κοπέλα μου, με λένε Θύμιο και θα σου δώσω για ενθύμιο. Μεγάλε Θύμιο Μπότσικα, γίγαντα, ατελείωτε. Είστε όλοι καλά, Λάκι μου.
4: Όλοι εντάξει, παρόν.
1: Όλοι.
4: Μετά από ένα μπουρίνι που έλεξε χθε το βραδάκι, είμαι σε χαρά.
1: Σας πήρε μπουρίνι χθε το βράδυ. Ένα ελαφρό μπουρίνι, Είστε όλοι καλά, Λάκι μου.
4: Πολύ καλά, χαιρετάω όλους και όλες, τέλος.
1: Λάκι μου, να δώσεις χαιρετήματα σε όλους εκεί, την αγάπη μας, καλό τριήμερο και καλή φώτιση, να έχουμε, Λάκι.
4: Μόλις τώρα περνάει και Δημητράκη σε το αλάνι της κάτω γειτονιάς.
1: Καλημέρα και στο αλάνι της κάτω γειτονιάς εκεί πέρα, το Δημητράκη το αλάνι της κάτω γειτονιάς, Λάκι.
4: Έγινε, Νικολάκη.
1: Καλό τριήμερο σε όλους, Λάκι.
4: Επίσης, ξαναλέβει πάλι που...
1: Γεια σου, Λάκι μου. Ο Λάκης, αγαπητέ μου, Κουτσομέρκο. Καλό! Κουτσομέρκο! Πού θα υψώσει σήμερα, πού θα πάρει φώτιση για το τρίμηνο, Στέφανε Κουτσομέρκο!
5: Στο λιβάδι μα έχουμε πανηγύρι.
1: Χα! Τι πανηγύρι έχετε, Στέφανε Κουτσομέρκο?
5: Τη Αγία Τριάδοση, και έχουμε μουνασίρα Αγία Τριάδοση.
1: Α, έχετε πανηγύρι, πότε θα γίνει, την Κυριακή το βράδυ?
5: Όχι, εμείς κάνουμε την Αγία Τριάδοση, κάνουμε μυρίσιο.
1: Ημερήσιο τη Δευτέρα με κλαρίνα και βιολιά προβλέπετε να γίνει χαμός στο Ιρακό και ιστορικό λιβάδι.
5: Κλαρίνο κάργα, Νίκος Καπαώνης.
1: Ο Καπαώνης?
5: Ναι, βράγει.
1: Κλαρίνο Καπαώνη και καμία διαγλιτώνει. Με κλαρίνο τον Καπαώνη παρακαλώ, έτσι μπράβο. Το πεπώνει παγώνει, το παγώνει δεν τριγώνει, έτσι. Το κλαρίνο παίζει το Καπαώνη. Καπαώνη στο κλαρίνο, δεν χρειάζεται να πούμε κανέναν άλλο Κουτσομέρκο.
5: Όχι, φυλάκι, αφού είναι ο Καπαώνης, δεν χρειάζεται κανένα.
1: Να πεις και τον Εφάρμα Καρανίκα να παίξει κλαρίνο. Γεια σου, Νικήτα. Καλό τριήμερο.
5: Φυλάκι, ο Φάρμα Καρανίκα είναι αρχηγός, δεν έχει ανάγκη.
1: Καλημέρα και χαιρετίζω. Φάρμα Καρανίκας, στα όπλα, νάτος, νάτος.
6: Καλημέρα, ψυχίατρε. Καλημέρα, μεγάλε κιλοτάρχη. Ορεινέ γήπα, δεν έχεις αφήσει ποδόγυρο για ποδόγυρο, βρέχε σκληρέ καριόλινα.
1: Δεν έχεις αφήσει ποδόγυρο για ποδόγυρο, λέει, σκληρέ και ατελείωτε, όπως μας είπε ο Φάρμα Καρανίκας, αγαπητέ μου, μεγάλε γίγαντα, ατελείωτε Φάρμα Κουτσομέρκος.
5: Νικό.
1: Yeah.

0: Καλημέρα, πούμε στον Κίμουνα και στον κύριο στο Βαλιώτη του Κοσμάτο.
1: Το μεγάλο γίγαντα Βαλιώτη, τον κύριο Βαλιώτη τον Χρυσό. Έλα, έλα, πράγμα.
2: Λαρίνο Καπαώνης. Το ψευδόνυμό του κοινός Τρόχαλος, τέλος.
1: Κλαρίνο Καπαώνης, Τρόχαλος είναι του παρατσουκλητού.
0: Ναι, βράδυ.
1: Γιατί τον λέτε Τρόχαλο?
0: Γιατί βράδυ εκεί πέσε στο μπαλκόνι παλιά.
1: Ναι.
0: Και δεν έσπασε την κεφάλι και έσπασε η πέτρα.
1: Κάτσε. Ο Καπαώνης που παίζει Κλαρίνο είχε πέσει τον μπαλκόνι.
0: Ναι,
1: αφού τον λέμε Καπαώνη, θα έπεφτε το μπαλκόνι, έτσι μπράβο. Έπεσε το μπαλκόνι.
0: Γιατί να σπάσει και φάλε δικό του, έσπασε η πέτρα που έχει κάτω.
1: Γι' αυτό και τον βγάλατε το παρατσούκλι Τρόχαλος.
0: Ναι, βράδυ.
1: Έπεσε από το μπαλκόνι το Καπαώνη, γιατί να σπάσει το κεφάλι, έσπασε η πέτρα.
0: Ναι, βράδυ.
1: Πότε έγινε αυτό, κύριε Κουτσομερκό?
0: Πριν πολλά χρόνια είμαστε συμμαθητές με τον κύριο Καπαώνη.
1: Με τον Καπαώνη, Κλαρίνο έπεσε από τον μπαλκόνι και έσπασε πέτρα αντί να σπάσει το κεφάλι του Καπαώνη. Γι' αυτό και τον βγάλαν Τρόχαλο, κύριε Στέφανε. Τι λες, ωραία φίλε. Τι λες, ωραία μεγάλε. Καλημέρα, χαιρετίσματα πολλά. Του χρόνου, λέει, στο πανηγύρι θα έρθει να τραγουδήσει και ο Καγκελάριος. Αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, ο Λομπάρδο λέει και αυτός είχε κάνει τρίο όταν ήταν μικρός. Το τρίο Λομπάρδο.
3: Πολύ ωραία. Μπράβο
1: Λομπάρδο, μπράβο, μπράβο.
0: Είχαμε τώρα πριν λίγο που πήρε και ο Καρανίκας, είχαμε το τρίο που είχε παλιά ο κύριε Στέφανο, έχουμε, Νίκο έχουμε, πήρε και ο Καρανίκας με τον Ιαν Κώστα. Κάνουμε και τώρα ένα τρίο.
1: Α, μπράβο. Στέφανο έχουμε, Κώστα έχουμε, Νίκο έχουμε, οπότε κάνουμε ένα τρίγωνο, φίλε, το τρίγωνο του Λιβαδίου, φίλε μου, έτσι. Για πολλά τρίγωνα είσαι, Κουτσομέρκο μου.
0: Καλημέρα, θα τα πούμε μετά.
1: Καλημέρα, Κουτσομέρκο μου, καλημέρα. Καλημέρα. Τεράστιο, Τρόχαλο τον λέγανε, κύριε Στέφανε Λεβέντη.
3: Όταν ήμουν 16 χρονών, θα έτρωγα ξύλο στα μεγάλα καλύβια την ημέρα του πανηγυρίου του Αγίου Κωνσταντίνου.
1: Γιατί,
3: από έναν κύριο εκεί.
1: Γιατί, κύριε Στέφανε?
3: Γιατί είχα την κουρούλα του φίλη. Πήγε στο γυμνάσιο.
1: Τι λες, κύριε Στέφανε?
3: Ναι, θα έτρωγα ξύλο. Ήταν 40 αυτός τότε, εγώ 16 χρονών.
1: Αυτός την κοπέλα πώς τη λέγανε, κύριε Στέφανε?
3: Να μην του πω τώρα στον αέρα, γιατί ο Θεοδόσης θα με βγάλει στο φόρος που λένε.
1: Ο Θεοδόσης? Τι λες, κύριε Στέφανε?
3: Η κοπηλιά ήταν 14, εγώ ήμουν 16 και είχε μια συγκάτοικο που ήταν 18 χρόνια και αυτήν με είχε μεγαλύτερη μένα και ήθελε με φορήσει με την κοπηλιά.
1: Αμα, δηλαδή δυο κοπέλες παλεύανε για σένα, κύριε Στέφανε?
3: Καλά,
1: μία 18 και μία 16. Τι λες, κύριε Στέφανε? Είσαι ο μεγάλος καρδιοκατακτητής, κύριε Στέφανε.
3: Πήγα την ημέρα του πανηγυριού και του Αγίου Κωνσταντίνου.
1: Ναι.
3: Και με είδε, γιατί είχα άλλα δυο φιλαράκια εκεί, καθόμαστε να πίναμε πορτοκαλάδες.
1: Ναι.
3: Και ήρθε αυτός εκεί στο τραπέζι και με λέει, σήκω και φύγελε. Θα σε στείλω σηκωτό στα Τρίκαλα, μου λέει, ο πατέρας του κοριτσιού.
1: Τι, ο μπαμπάς του κοριτσιού είπε και σου είπε θα σε στείλω. Εσύ πόσο χρόνο, ήσουν 16 χρονών τότε, κύριε Στέφανε?
3: 16, η κοπηλιά του ήταν 14 και η άλλη κοπέλα, η φίλη της συγκάτοικος ήταν 18. Δεν την ήθελα εγώ εκείνη.
1: Εσύ δεν την ήθελε στη 18, γιατί ήσουν ερωτευμένος με τη 16.
3: Με τη 14.
1: Με τη 14, μαμ, κύριε Στέφανε, με τη 14, εσύ 16 και αυτή 14.
3: Τέσσερα και άλλοι 18.
1: Και ήρθε ο μπαμπάς της κοπέλας και λέει, φύγε από εδώ και θα σε στείλω σηκωτό.
3: Έτσι μου είπε.
1: Από τότε την παράτησες ή συνέχισες να έχεις?
3: Είχαμε λίγο κρυφά έτσι αυτό. Αλλά είχαμε την άλλη την κυρία, έγινε νηπιαγωγός η άλλη κυρία.
1: Ναι.
3: Και όταν

0: βλέπω, τη βλέπω αυτήν με καλημέρα η άλλη.
1: Ναι.
0: Αυτή έγινε υπουργός, με γνώρισε, εγώ δεν είχα καταλάβει, είστε τι θυμήθηκα.
1: Τι λες κύριε Στέφανε, τι λες κύριε Στέφανε.
0: Όχι, σου δώσει τώρα, θα τα ακούει αυτά.
1: Τι λες κύριε Στέφανε, πω, πω, πω.
0: Ναι, ναι.
1: Άρε κύριε Στέφανε Λεμπέντη.
0: Έγινε. Νικολάκη.
1: Άρε, να είμαστε καλά, πάντα τέτοια κύριε Στέφανε Λεμπέντη μου.
0: Πάντα τέτοια.
1: Πάντα τέτοια. Πάντα τέτοια κύριε Στέφανε.
0: Να ευχηθώ καλή επιτυχία στα παιδιά που γράφουν διαγωνισμού σήμερα.
1: Ναι κύριε Στέφανε. Ναι. Καλή επιτυχία. Ναι. Καλή επιτυχία στα παιδιά, σε όλα τα παιδάκια που αρχίζουν σήμερα. Να είναι καλά, γερά, δυνατά και να μην μασάνε τίποτα. Ήδη η ζωή δεν τελειώνει εδώ, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
0: Κανένα αγώνα χαμένο.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι.
0: Δεν είναι Νικολάκη.
1: Έτσι ακριβώ είναι, κύριε Στέφανε Λεβέντη μου, έτσι,
0: και
1: μπράβο.
0: Το 1453 σε σήμερα.
1: Μα πήραν την πόλη.
0: Οι βρωμότορκοι μα πήραν,
1: την πόλη. Οι άπιστοι, οι Οθωμανοί, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
0: Μα
1: μαγάρισαν την Αγία Σοφιά σα σήμερα, η άλωση τη πόλη, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Έτσι.
0: Ναι, Νικολάκη μου.
1: Έτσι. Να είμαστε καλά, καλό τριμήνο κύριε Στέφανε. Πολύ με συγκίνησε σήμερα. Γεια εδώ, παρακαλώ. Ναι.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Τι κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε, ναι. Του πητάμε και του πιάνουμε, δεν βλέπεις τι γίνεται. Καλημέρα, ποιος είναι, ε.
2: Τόλης Πυρμουλικά.
1: Έλα, Τόλη, πού είσαι, ρε Τόλη γίγαντα. Καλημέρα, Τόλη μου, τι κάνεις.
2: Τι κάνουμε, καλά, φίλοι, καλά.
1: Γεια σου, ρε Τόλη, από τα Πυρμουλικά, παιχταρά μου, είσαι καλά, γίγαντα.
2: Καλά, ρε φίλε, από μια καλημέρα τον Αλμπάνι, μόλις τον βρήκα.
1: Ποιον, τον Αλμπάνι.
2: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα στον Δημητράκη, τον Αλαμπάνι, ρε, το Λεβέντη μας, ρε, κάργα, Κορδελιό.
2: Είμαστε εδώ, όπως φωνάζει, Νίκη, Θεσσαλονίκη, λέει.
1: Μπορώ, μεγάλε, πού είναι ο Αλαμπάνι σήμερα, φίλε μου, τόλια τα πυροβολικά.
2: Εδώ στο λιμάνι του βρήκα.
1: Πού?
2: Στο λιμάνι, στη Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη είσαι τώρα, ρε, μεγάλε.
2: Ναι, ναι.
1: Ωρα, τι λέει η ερωτική πόλη, φίλε μου, τόλια τα πυροβολικά, πώς τη βλέπεις, ρε.
2: Τι καλά είναι.
1: Όλα καλά, όλα υπό έλεγχο, φίλε μου, Τόλια, το πυροβολικά.
2: Όλα κουμπλέ, φίλε, όλα κουμπλέ. Λοιπόν, θα πούμε καλημέρα, Γρηγόρη Χαψούλα.
1: Τι κάνει ο Γρηγόρης ο Χαψούλας ο Λεβέντης, ε.
2: Καλά είναι, βαρά, πάει για καράβι.
1: Χαιρετίσματα πολλά στο φιλαράκι μας εκεί, τον Γρηγόρη του Χαψούλα, το Λεβέντη, ρε, κάργα. Ναι.
2: Σε όλα τα λάνια ντράιβερες του Βάσκοκ.
1: Όλε.
2: Κώστα Ζαχαριά.
1: Κώστα Ζαχαριά, ολέ, ολέ, ολέ.
2: Και τα υπόλοιπα παιδιά.
1: Τόλι, να είσαι καλά, ρε Τόλι. Πότε γυρνάς πίσω, Τόλι.
2: Το βράδυ, βράδυ.
1: Καλό τριήμερο, Τόλι. Να είσαι καλά, ρε Τόλι, γίγαντα. Γεια σου, ρε Τόλι, από τα ερωτικά περιβολικά, ρε. Άρε, Τόλι, άρχοντα. Βασιλάκη.
3: Καλημέρα, χρυσό μου.
1: Πού είσαι, Βασιλάκη μου, πού είσαι, αγόρι μου, πού είσαι, μανάρι μου, Βασιλάκη μου, Βασιλάκη μου.
3: Τι κάνει, Νικολάκη μου, τι κάνει, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ρε Βασιλάκη. Πού είσαι, ρε όνειρο, πού είσαι, ρε κομμάτο μου.
3: Πρωτεύουσα, Νικόλα, πρωτεύουσα, πρωτεύουσα.
1: Καλά, δεν τρέπεται αυτό το έρωτο κομμάτο Σταύρο να σε έχει την πρωτεύουσα συνέχεια κάθε μέρα, ρε φίλε. Πού είσαι, Βασιλάκη.
3: Μπράβο. Τώρα είμαστε Αττική Οδό, πάμε για κάτω για λιμάνι Πειραιά.
1: Α, πας κάτω για το λιμάνι του Πειραιά, φίλε μου,
3: ναι,
1: Βασιλάκη.
3: Ναι.
1: Είσαι καλά, δυνατός, Λεβέντης.
3: Δόξα τω Θεώ, Νικόλα μου.
1: Μπράβο.
3: Θα τελειώσουμε σήμερα νωρίς.
1: Και μετά
3: παγορευτικό για τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
1: Πάμε για τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και για φώτιση, Βασιλάκη μου, Λεβέντη. Κομμάτο μου.
3: Μπράβο, Νικόλα μου. Πώς είσαι, τι άλλα.
1: Είμαστε καλά. Μια χαρά. Το Δεσποινάκι το είδα σήμερα το πρωί, Βασιλάκη.
3: Ναι, δούλευε πρωινή σήμερα.
1: Βασιλάκη, είσαι παιχταράς, ρε, είσαι γίγαντας, Βασιλάκη μου.
3: Να σε καλά, Νικόλα μου, χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Και εγώ καλό τρίμερο, Βασιλάκη, Λεβέντη μου, γίγαντα.
3: Τσάου, γεια σου, Νικολάκη μου.
1: Γεια σου, ρε Βασιλάκη, γίγαντα, παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα.
1: Ο ένας και μοναδικός.
4: Νίκος Χαϊδάς.
1: Ο ένας και μοναδικός.
4: Γιώργος Βλαχόπουλος, Γιώργος Βλάζα.
1: Στη Βουλγία, περίμενε, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
1: Κάτσε, παρακαλώ.
5: Δάρα μου, όνειρο, αδερφέ μου, καλό πουτσουκού, καλό τριήμερο σε όλους, με υγεία. Στη Χουριέ, να μας την παίξεις πάλι σήμερα, να σ' ακούσω κι εγώ, γιατί έμαθα ότι την έπαιξες πολύ ωραία εχθές. Μελωδικά και με ρυθμό. Αλλού, ρε! Αμάν!
1: Ο ένας και μοναδικός!
4: Γιώργος Βλαχόπουλος, του Γιώργου Βλάζα.
1: Στη Χουριέ!
4: Ναι,
1: παίξ' την!
4: Θα την παίξω, μάλιστα.
1: Παίξε, στη Γουργία θα την παίξεις.
4: Θα την παίξω.
1: Θα την παίξεις, είσαι έτοιμος στη Γουργία μου.
4: Ναι,
1: Παίξεις υπουργέ μου, παίξεις. Την παίζει. Παίξεις, παίξεις υπουργέ μου, παίξεις. Ναι, ναι, την παίζει, την παίζει ο υπουργός, φίλε, την παίζει. Μπράβο, μπράβο. Στη γουργία παίξει πάλι. Παίξει πάλι στη γουργία μου, παίξει. Μπράβο σου, μπράβο ρε, ναι, ναι, ναι Μανώλη. Τι παίζει, παίξει στη γουργία μου γίγαντα, παίξει. Τι παίξει ο νεύθω ρε, πατηράκι δεν παίζει τίποτα, ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν παίζει τίποτα, είναι μέτρε, μέτρε, ναι, φίλε τώρα, εντάξει. Κάτσε και εσύ, τζιτζί και να πεταλώνεις. Μπράβο σε γουργέ, μπράβο, μπράβο.
4: Ευχαριστώ.
1: Για, παρακαλώ.
0: Έλα.
1: Έλα.
0: Πρωτεύουσα γη της Θεσσαλίας.
1: Πρωτεύουσα της Θεσσαλίας εδώ. Ραϊμόνδης είσαι.
0: Εγώ είμαι, εδώ παραλίγο πρωταθλητής.
1: Εσείς την παίζετε έτσι εκεί πέρα στη Θεσσαλονίκη όπως την παίζουμε εμείς εδώ.
0: Τρεις μέρες προσπαθώ να τον πιάσω και δεν μπορώ ρε φίλε. Πού είσαι να μου, τρεις μέρες παίρνω να τον πιάσω και δεν μπορώ.
1: Αφού την παίζουμε ρε φίλε μου Ραϊμόντε.
0: Δεν ξέρω τι τον παίζει, εγώ προσπαθώ να τον πιάσω και δεν γίνεται. Δεν μπορώ να τον πιάσω.
1: Σιγουριά παίξε λίγο και τον Ραϊμόντο εδώ για να δείτε στη μέρη που εγώ. Παίξε πολύ λίγο σιγουριά, παίξε λίγο και τον Ραϊμόντο.
4: Αμέσως.
1: Παίξε σιγουριά μου, γίγαντα, ατελείω. Την παίζει. Τι παίζει ρε, τι παίζει. Μπράβο. Ραϊμόντε, έλα Ραϊμόντε μου γίγαντα, τι κάνεις, πως είσαι ρε.
0: Πολύ έργα, εδώ Θεσσαλονίκη όλοι σκάβουνε, να είναι καλά Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ όλοι τρύπες ρε παιδιά.
1: Όλο τρύπες έχετε.
0: Όλο τρύπες.
1: Έλα να δώσει, να δεις και εδώ τρύπες φίλε μου, και εσείς τρύπες και εμείς τρύπες.
0: Εμείς να δεις τρύπες, δεν τις βουλώνουνε με τίποτα.
1: Έχετε περισσότερες τρύπες από εμάς εσύ λες Ραϊμόντε.
0: Έχουμε μία παραπάνω εμείς.
1: Μία παραπάνω είστε και μεγάλη. Ναι. Είστε και μεγάλη.
0: Μία παραπάνω.
1: Ρε, τι κάνει, πώς είσαι, Ραϊμόντε μου. Και σήμερα
0: είσαι. Είμαστε όλοι καλά.
1: Σε ποια γραμμή είσαι σήμερα, Σαλονίκη, φορά.
0: Εδώ σύντομα βιομηχανική. Άσε, σε μιλάω τώρα για τρέλα κανονική εδώ, έτσι.
1: Όλοι μέσα, Πακίστα, Πακίστα.
0: Είδε φωτογραφία που σου έστειλε.
1: Είδα, ρε φίλε, είδα τη φωτογραφία που μου έστειλε. Ένα λεωφορείο μέσα με Πακίστα. Η άλλη τι ήταν.
0: Είναι όλοι έτοιμοι για Β' Εθνική, τους παίρνει ο πρόεδρος και ανεβαίνει.
1: Τους παίρνει όλους και ανεβαίνει αμέσως, φίλε μου.
0: Όλους ανεβαίνει κατευθείαν. Στα ποδητήρια θα υπάρχει πρόβλημα, αλλά δεν πας
1: πειράζει. Ναι, μεγάλε, παρολίγων.
0: Το παίζουνε για αυτή τη ευλογέρα του πρωί.
1: Ο παρολίγων κυπελούχος και παρολίγων πρωταθλητής Ραϊμόντος. Ο Τραϊανάρας τι κάνει Ραϊμόντε μου.
0: Καλά είναι, τρέχει στο γήπεδο.
1: Ρε Ραϊμόντε, πολύ χάρηκα ρε φίλε, πολύ χάρηκα.
0: Ωρε σάλα υπάρχει, σάλα.
1: Σάλα σε λέω ρε φίλε, σάλα. Μία πόλη, μία ομάδα, δυο τζατζίκια, πέντε πατάτες φίλε μου Ραϊμόντε, άρχοντα.
0: Να προσέχετε στον δρόμο. Γιατί έχει γίνει ζέστη και τα πράγματα δεν καλά.
1: Πάμε γερά Ραϊμόντε, μην μασάς τίποτα. Πάρ' το σπάρτα.
0: Λίγο να το παίξεις και για μένα.
1: Θα το παίξει τώρα, θα την παίξει τώρα, θα την παίξουμε φίλε. Έτσι μπράβο.
0: Έχουμε τα χέρια μας αποσχολημένα.
1: Παίξε την κι εσείς να την παίξουμε κι εμείς να την παίξουμε όλοι μαζί να δούμε τι θα γίνει φίλε μου.
0: Να δούμε τι θα γίνει. Γεια σας φιλαράκια.
1: Καλό τριήμερο, καλή φώτιση Ραϊμόντε.
0: Τέρμα, παίζει το τέρμα, το λεωφορείο παίζει τέρμα.
1: Και έτσι μπράβο, τώρα θα την παίξει.
0: Ήρθε ένας προχθές και με είπε τι είναι αυτά που ακούζουμε, τι τρελή είναι αυτή. Τι
1: ήθελες
0: να ακούω
1: τον λόγο, ακούω. Έτσι μπράβο, θα την παίξει τώρα, θα την παίξει τώρα Ραϊμόντε, έτσι.
0: Παραγγελιά εδώ κόσμος,
1: ναι.
0: Γεια σου,
1: θα
0: είναι καλημέρα.
1: Γεια σου, στη γουργία παίξει, παίξει, παίξει.
4: Αμέσως,
1: παίξει, παίξει. Να μπράβο, κοροϊδο, κοροϊδα. Α, μπράβο. Φτάνει στη γουργία, στη γουργία μισό λεπτό. Για να δούμε το. Πρόεδρε! Άκουσε. Καλημέρα, πρόεδρε! Ακούσε! Ακού, πρόεδρε!
6: Έλα, ακούω!
1: Ακούει! Άκουσε πως την παίζουμε εμείς, πρόεδρε, σήμερα!
6: Ναι, την παίζει καλά.
1: Τι κάνεις Γιώργο Κοσμίδη, γίγαντα, ακούω, είσαι καλά!
6: Κάθε μέρα και καλύτερα. Καλημέρα στο φίλο μας, στο Σάκη, τον Πόρο. που είναι στην αφιτηρία στην Οδό Βόλου.
1: Καλημέρα στον τεράστιο Σάκη Μπόρο στην αφιτηρία στην Οδό Βόλου. Καλημέρα στον Γιώργο Λιάρο, τον Λεβέντη, στον Τσακνάκη, στον Γιώργο Νότα, στον Βάιο, τον Ψηλό, τον Παλάκα, τον Παπαρίζο.
6: Καλημέρα και στον φίλο μας τον Αντώνη τον Πετσέτα με την παρέα.
1: Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, γεια σου μεγάλε Αντώνη Μπούρα, γίγαντα, Αντώνης Μπούρας, όλε. Μπιλ Μπούμπουρε, ατελείωτος. Πρόεδρε, τι γίνεται, πώς θα πέρασε, ε?
6: Για χαρά.
1: Όλα, έχει κόσμο εκεί.
6: Γιώργος Γιώργος, καλημέρα.
1: Ε?
6: Είχε αρκετό.
1: Είχε αρκετό κόσμο.
6: Ναι, ναι.
1: Ωραία, μεγάλε. Μπράβο, πρόεδρε, πάντα τέτοια. Άρη, άντε, έπιασε το καλοκαίρι, πρόεδρε. Φτάσαμε, καλοκαίρι.
6: Τώρα, τελειώνει.
1: Α, μπράβο. Τι, για πού είμαστε το τριήμερο, πρόεδρε, που θα υψώσουμε τη σημαία τη φώτιση.
6: Δεν υπάρχει πρόγραμμα ακόμα. Τα καλύτερα βγαίνουν εκείνη την ώρα.
1: Πολύ σωστός ο πρόεδρος, πάρα πολύ σωστός.
6: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο του Παπαρίζου. Καλημέρα στα ξαδερφάκια μας Παλιάρη.
1: Ο μεγάλος Αντρέας Πασταλιάρης, ο τεράστιος, θα την παίξει σε λίγο υπουργός για τα τρία. Και Παναγιώτης Μερεντίτης, κοινικός και φύση, ολέ.
6: Ναι, ακριβώς. Καλημέρα στο Βούλη και στο Μιμή.
1: Να πάρει φόρα όπου είναι το Μιζούρλου και να κάνει μια πλατσά να πέσει του ώρα με μπαίνει ο καλοκαίρι.
6: Τώρα σε Στέρνα, ρε.
1: Για τη Στέρνα μέσα είναι έτσι, μπράβο. Αλούρε, πες του σιγουριά, αλούρε. Αλούρε, άντε μπράβο, αλούρε.
6: Καλημέρα στο φίλο μας του Βαγγέλου Καραπιάνη.
1: Λούτσα μπάλα και τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα, φοβερός και ατελείωτος.
6: Φιλαράκι, είπαμε, ξέρετε, δεν κάνω πέραση, αρκεί να το επεδώσεις και να το καταλάβεις για να το κάνεις πράξη.
1: Το είπαμε, πρόεδρε, το είπαμε. Άτσι, μπράβο, έτσι. Έτσι.
6: Άμα το κάνει πράξη, θα σε μέσα.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Καλό τριήμερο και καλή φώτιση να έχουμε με υγεία. Έτσι. Και τα λέμε, Γιώργο μου, Λεβέντη, γίγαντα. Πρόεδρε, έμπισο, παρακαλώ.
7: Τι φλανάκι, Ανίτα, επάνια που θα σήμερα.
1: Γεια σου, ατελείωτε, Ηλία Ζαβλιάκη. Γεια σου, ατελείωτε, Ηλία Ζαβλιάκη μου, Λεβέντη, και χαιρετίσματα. Να του είδε από τον Γιώργο το Σερέτη. Στη χουριά! Παίξτε λίγο για τον Γιώργο το Σερέτη στην Αθήνα.
8: Αμέσως.
1: Μισό λεπτό να την παίξει ο στιγουργό. Παίξτε. Μπράβο. Συγχρόνως, εκτός από τον Γιώργο το Σερέτη, την παίζει για το χάρη του φίλου μας από τη Φαλάνη, για τον Κώστα τον Τζούτσα, το λεφελαράκι μου. Για τον Λάμπρο τον Τζιτσόνι. Ποιο είναι ο Λάμπρο, τον Αποστόλη του Τζιτσόνι, τι τον έχει. Συνέχισε στην κουριά, την παίζει. Πάρα πολύ ωραία. Μιχάλη Ντάσιο, καλό τριήμερο λέει. Καλό παίξιμο, πάρα πολύ ωραία. Κωστάκη Τσανούσα, πολύ ωραία. Μπράβο, έτσι. Δημητράκη Αλμπάνη, την παίζουμε μια χαρά, Δημητράκη Αλμπάνη. Κυρτάσο από τη Χαλκίδα, πάρα πολύ ωραία. Συνέχισε στην κουριά, κυρία Ελευθερία μου, καλημέρα. Δημήτρη Μελετιάδη, πολύ βαρβάτα. Καλημέρα από την Κέρκυρα, συνεχίστε το παίξιμο, λέει ο Μανώλης ο Κωστόπουλος. Είναι στην Κέρκυρα. Πήγε για τρίμερο. Στη χουριά συνέχισε, παίξε. Διογέννη μου, την παίζει και για σένα, και για σένα Ναύαρχε, και για σένα Βάια Οστραχάν, λέει παιδί μου. Καλημέρα, να την παίξει και για τους πρωταθλητές, λέει ο Θανάσης ο Νασιάρας. Θανάση Νασιάρα, την παίζει και για σας. Στη χουριά. Άσε, δεν φτάνει να την πήξε. Ωραία. Δεν χρειάζεται την πέσκη που λέει παραπάνω στη γουργιά, γιατί παίρνει και αέρα μετά, κατάλαβες.
8: Καλό τρίμηρο.
1: Στη γουργιά! Δεν παίζεσαι με τίποτα, λέει. Δεν παίζεσαι με τίποτα. Μπράβο, περίμενε. Ηλία μου. Καλημέρα. Πώς είσαι, Ηλία μου, Ζαβλιά και εκεί κατά.
7: Τώρα σου ακούω καλύτερα.
1: Άρα, Ηλία, παιχταρά μου. Πού είναι ο Κυρβαλιώτης, λέει, να μας πει τη Σαμιώτησα. Στη γουργιά! Παίξε λίγο και για το Μάικ.
8: Το Μάικ,
1: το φίλο μας, το Μάικ. Μάικ, στείλετε πάρα ένα τηλέφωνο να συνθυμηθεί, ρε Μάικ. Δεν θυμάται ο σιγουργός, δε. Στην κουριά παίξε λίγο για το Μάικ. Μισό λεπτό θα την παίξει. Για το Μάικ, ρε. Ηλία, την έπαιξε καλά.
7: Λοιπόν,
1: πρέπει
7: να πάρει ένα
1: καρτί
7: εκεί πέρα στο
1: Γουργό. Μεγάλε στη Γουργέ, ναι! Φτάνει στη Γουργέ! Ηλία μου, παίχτη μου, αρχηγέ λοιπόν, μου!
7: Νίκο,
1: έλα.
7: Πρέπει να πάρει ένα χαρτί εκεί ο Στυχουργός και να σημειώσει να έχει μια κατάσταση όλα τα ονόματα.
1: Για να ξέρει για πού την παίζει. Άμπρα, πώς, την...
7: πώς πάνε οι γιαγιές του Ψυχοσάββατο, τη διαβάζει ο παπάς και παίζει ο Στυχουργός.
1: Λοιπόν, αγαπητέ μου Ηλία, εντελώς το τυχαίο χθες το απόγευμα, εντελώς τώρα σου λέω, μιλάμε στο τυχαίο, πετυχαίνω Στέφανο Κουτσομέρκο. Να. Να, μισό λεπτό να πάρει την διαχειριτούρα από το Μάικ. Έλα ρε Μάικ, πού είσαι ρε.
9: Καλημέρα φλαράκι, εδώ πάμε για δουλειά.
1: Τι, Μάικ, σε βλέπω αεράτο, δυνατό και καραπουζουκλάτο. Καλημέρα φίλε μου Μάικ, άρχοντα.
9: Καλημέρα φλαράκι, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
1: Να σε καλά, είστε όλοι καλά Μάικ, γίγαντα.
9: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο ρε Μάικ, άρχοντα, είμαστε μαζί σου Μάικ.
9: Εσύ, καλά είσαι.
1: Είμαστε μια χαρά φίλε μου Μάικ, άρχοντα. Πολύ καλά φίλε μου.
9: Χαιρετισμού σε όλους άνθρωποι, χαιρετισμού σε όλους.
1: Καλό τριήμερο και καλή φώτιση Μάικ.
9: Να περάσεις όμορφα, καλή φώτιση όλου τον κόσμο, υγεία και αγάπη.
1: Να σε καλά ρε Μάικ, παιχταρά μου.
9: Άντε πάει.
1: Γεια σου Μάικ, άρχοντα. Καλή επιτυχία και στα παιδάκια όλα που ξεκινάνε σήμερα φίλε μου Ηλία Ζαμπλάκη. Ναι, ναι, ναι. Τη μεγάλη μάχη. Μη μασάτε τίποτα έτσι.
10: Και μας βέβαια δεν
1: κρέμει τους ζούμε στις
10: Πανελλήνες, είναι
1: δυνατόν.
11: Yeah.
1: Παίξτε την λίγο για το Γιάννη του Παναγιώτου. Τι παίζεις τώρα?
11: Μπουζούκι.
1: Μπουζούκι παίζεις τώρα στη Χουργέ? Άμα εσύ το παίζεις. Εσύ στη Χουργέ παίζεις και κιθάρα παίζεις και μπουζούκι και φυσαρμονικά.
11: Και ηλεκτρική
1: κιθάρα παίζει.
11: Τα πήρε ο
1: γαμπρός όμως. Δεν πειράζει στη Χουργέ μου, δεν πειράζει. Ηλία!
10: Δεν πειράζει,
1: δεν πειράζει φίλε μου έτσι. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ηλία μου, για πού είμαστε φίλε μου?
10: Εδώ φίλε, ψιλοβόρεια Ελλάδα.
1: Ψιλοβόρεια Ελλάδα, αγαπητέ μου Λομπάρδο. Μην ανησυχείς αγόρι μου.
10: Είναι τραβά κανένας ο Λομπάρδο που δεν μπορεί να παραλέφω να μάθει πού είμαι.
1: Χαιρετίσματα αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη από το Γιάννη τον Παναγιώτου.
10: Καλημέρα στο Γιαννάκη.
1: Στον τεράστιο Ιωάννη Παναγιώτη το λεβέντη μας, τον καραποζουκλή μας, έτσι. Το κομμάτι μας
10: εκεί. Ποιο?
1: Ποιος?
10: Ο Ιωάννης Παυλίδης.
1: Ο Ιωάννης Παυλίδης μπορεί να πήγε τριήμερο μαζί με τον Κουστόπουλο στην Κέρκυρα. Φύγανε από χθες αυτοί. Τι τις πέρασες φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη?
10: Καλά κάνετε.
1: Ένα μπράβο. Και πολύ καλά κάνουν. Στην Κέρκυρα είναι από χθες ο Μανώλη Μανώλη, μόλις έτσι την όλη Μανώλη γίγαντα. Μανώλη, ατελείωτε. Λοιπόν, θα είμαστε καλό πανηγύρι του Σαββατοκύριακο τριήμερο Ηλία.
10: Δεν ξέρω ρε φίλε, ξέρω δεν κανονίζει για πράγματα.
1: Α, μπράβο, έτσι, δεν κανονίζει τίποτα. Σάκη Τζιλάκα, είμαστε έτσι μπράβο στο αυτό μεγάλο πρόεδρε της Ευσιτέας.
10: Προεδράρας,
1: Προεδράρας φίλε και σε λίγο θα, όταν θα μπορέσω θα βάλω να ακούσουμε και το άσμα το οποίο μου έστειλε.
10: Φίλε,
1: ναι, ναι, ναι. Ο τεράστιος Σάκη Τζιλάκας, αυτή η τεράστια η μεγάλη μορφή φίλε μου μαράει με το λέλο τις λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις.
10: Ωραία φίλε. Και
1: έγινε συνάντηση φίλε. Κοιτάω στην Παπαναστασίου απέναντι. Βλέπω γνωστή φυσιολομία. Ατελείωτο. Δηλαδή μύριζε βαρβατήλα φίλε μου. Μύριζε βαρβατήλα στα 50 μέτρα. Κοιτάω.
10: Κύριε Νικόλα, είχε κανένα γύρω στο χέρι τίποτα?
1: Όχι. Εν τω μεταξύ την ώρα που τον πετυχαίνω. Μεγάλε τάκια αλλά τα μου γίγαντα. Λοιπόν την ώρα που τον πετυχαίνω αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη. Είχε συνομιλία με τι να σου πω τώρα. Μία που τον παρακαλούσε.
10: Άρα φίλε.
1: Έπατα σοκ φίλε. Τα άκουσα με τα αυτιά μου. Τα άκουσα με τα αυτιά μου φίλε μου Ηλία.
10: Τελείωσε Νίκο, τελείωσε.
1: Τελεία και παύλα φίλε μου Ηλία, δεν υπάρχει.
10: Είμαστε για τον ποινίο τέλος.
1: Μας πήρε το ποτάμι, μας πήρε ο ποινιός φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη. Και ας βάζεις το νερό στα βλάκι φίλε μου.
10: Τι να πάω άλλος, βάζεις φορά παρτίδα.
1: Άπε, Ηλία δεν παίζει με τίποτα σου λέω, τίποτα, άστα. Άστα φίλε, άστα. Ήταν σε μυστική αποστολή.
10: Ναι ρε φίλε, ναι ναι, αφού είναι δυνατός.
1: Πολύ δυνατός.
10: Έτσι φίλε μου, εσύ που θα πας τρίμερο και Νικόλα μου.
1: Α, να δω, βλέποντας και κάνοντας Ηλία μου. Βλέποντας και κάνοντας φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη.
10: Λοιπόν,
1: α, μπράβο. Καλό τριήμερο, καλή φώτιση, Ηλία μου.
10: Να είμαστε καλά, καλή φώτιση, έτσι.
1: Γεια σου, ρε Ηλία, άρχοντα, παιχταρά μου, γεια σου, Ηλία μου.
11: Ηλία.
1: Νάτος, νάτος, ο Στέλιος ο Μπαρμάτος. Στέλιο!
12: Έλα, φίλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα στο νέο περιβόλι, καλημέρα στο τεράστιο Στέλιο Δαδαγούλη. Καλημέρα, Στελάρα μου, γίγαντα.
12: Καλημέρα, τι μας τίμησε ο Γιώργης, όπως βλέπαμε τα έργα αυτά τα καμπουρίστηκα εκεί μέσα με τα φυσαρμόνικα που παίζανε εκεί.
1: Τι φυσαρμόνικα φίλε μου, Τσάρλς Μπρόνσον δεν παίζει κανένα ζευτουράι μπροστά στο στιχουργό αγαπητέ μου. Έπαιζε φυσαρμόνικα και ο Τσάρλς Μπρόνσον. Έπαιζε και ο Μπομπ Ντίλαν. Τι φίλε να φτάρε. Στιχουργός εδώ τους πήρε τα πτυχία ολονών φίλε μου Ηλία. Αγαπητέ μου Στέλιο Δαδακούλη γίγαντα. Τους πήρε τα πτυχία όλα. Και τα σόβρακα μαζί. Έτσι.
12: Ζωγράφησε ο Γιώργης πάλι, ζωγράφησε.
1: Τι κάνουμε φίλε μου Στέλιο, τι πρόγραμμα έχουμε για το τριήμερο, τι φώτιση θα πάρουμε?
12: Φίλε, τίποτα, χαλαρά θα είμαστε, γιατί εντάξει, δεν ξεκινήσαν οι δουλίτσες ακόμα.
1: Αχα.
12: Εντάξει, χαλαρά θα είμαστε.
1: Βλέποντας και κάνοντας, φίλε μου, Στέλιο, θα τα ακούνε γίγαντα.
12: Για τη Δευτέρα κάπου θα δραπητεύσουμε έτσι. Για λίγο,
1: και πολύ καλά θα κάνετε, φίλε μου, έτσι. Και πολύ καλά θα κάνετε.
12: Τι να κάνουμε. Και από Τρίτη θα περάσω να σας δω από εκεί.
1: Θα χαρούμε ιδιαίτερα, φίλε μου Στέλιο Δαδακούλη, τεράστιε, άρχοντα του νέου περιβολίου. Καλημέρα, χαιρετήματα, Μιχάλης Ντάσιος, και καλό τριήμερο, λέει. Καλή φώτιση να έχουμε.
12: Να είναι καλά και ο Μιχαλάκης, γιατί χθες έκανα μια γύρα από εκεί, γιατί μπήκα από την οδό Σβόλου, πέρασα από τα παιδιά από εκεί, από τον Βασιλάκη, τον Μίτσο, τον Αϊβόνη.
1: Αχα.
12: Τους είδα από εκεί, πήγα μετά στον άλλο το φίλο μας, τον Βασιλάκη, τον Κυρίτσι.
1: Αχα, άμα, τους πέρασες όλους, φίλε μου Στέλιο, τους πέρασες όλους.
12: Πήγα από την κάτω συνοικία και τώρα την Τρίτσα που είναι από Κεντρικά, από Φαρσάλων τώρα.
1: Πολύ καλά τα έχεις, μπράβο Στέλιο μου, μπράβο, έτσι μπράβο Στέλιο το Δακούλη, μπράβο.
12: Καλημέρα και στο φίλο του Τζεπέτο που τα είπαμε χθες, πήγα τον βρήκα λίγο εκεί.
1: Τεράστιος και μοναδικό Τζεπέτο, Τζεπέτο που τους παίρνει το κλαπέτο και Νικήτα, Νικήτα πιάστον και Νικήτα καλό τριήμερο.
12: Τριήμερο, δεν παίζεται το Τζεπέτο με τίποτα, δεν μπορείς να το πιάσεις αυτό.
1: Δεν πιάνεται με τίποτα, φίλε μου, καλέ Στέλιο Δαδακούλη. Να δω χαιρετήματα σε όλο το ελληνικό Δαδακουνέικο και καλό τριήμερο με υγεία Στέλιο.
12: Έγινε φίλε, καλημέρα και στο φίλο μας τον Καμέα και σε όλους και στον κύριο.
1: Να είμαστε καλά Στελάρα, φίλε μου, να είμαστε καλά φιλαράκι μου.
12: Έγινε.
1: Γεια σου Στέλιο Άρχοντα, για να δούμε, παρακαλώ. Γιαννούκα! Γιαννούκα μου, πού είσαι Γιαννούκα!
13: Καλημέρα όλου του κόσμου.
1: Καλημέρα, Γιαννούκα, πότε θα πάρεις την παλούκα.
13: Καλά φίλε.
1: Πώς είσαι Γιαννούκα μου.
13: Καλά ρε Νίκο, καλά, πάντα το πιο.
1: Μπράβο, μη μασάς τίποτα Γιαννούκα, πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι.
13: Άρα εσύ καλά ρε, θα μείνουν εγώ να κάτσω, θα πάμε τα πουδάρια.
1: Ας κάνε, άμπραβο, έτσι, με τα πουδάρια φίλε μου, μη μασάς τίποτα Γιαννούκα, σκίσους όλους.
13: Είσαι καλά, γαστάς, θα πάει με ένα τερσαπίδα το κάτι.
1: Καλημέρα και χαιρετήματα έχεις από τον κυλοτάρχη Στέφανο Κουτσομέρκο. Γιαννούκα λέει πάρε την παλούκα. Βάρα τους, του γιουλάει Μαρκάλο στο χαντάκι.
13: Αυτό έχει καλά Μαρκαλάει ως του άλλα, γιατί κάτι δεν λάρκα.
1: Κατεβαίνει και Μαρκαλάει, φεύγει και Μαρκαλάει και στον δρόμο Μαρκαλάει.
13: Ωραία, θα είναι αυτό ο Παπαγιάννης και πάνε.
1: Άμπραβο, άλλος λαλάει και ο Κουτσομέρκος Παρθαλάει.
13: Καλημέρα να πούμε του Χάρη στην Παλόβρυσο. Λάζο,
1: ολέ!
13: Κύριο Στέφανο, μια καλημέρα στο Υπουργό.
1: Το Υπουργό που την παίζει, ατελείωτα φαίνεται. Μπράβο, ναι, και η κυρία Δέσποινα, έτσι ακριβώς, φοβερή.
13: Στο Υπουργό, μια καλημέρα στη Μαράγα. Του Λομόδια, καλημέρα.
1: Σολομός Κάργα φίλε μου, ο Θοδωρής Σολομός από την ηρωική Ελάτια φίλε μου. Γιαννούκα, πάρε την παλούκα.
13: Να είναι καλά όλοι του κόσμου, έχουν καλά μισή τώρα και τα στέφαρα.
1: Είστε όλοι καλά, όλη η οικογένεια καλά Γιαννούκα. Άντε με το καλό Γιαννούκα μου γίγαντα.
13: Όλα τα παιδιάκι. Δεν θα γίνουμε πανεπιστήμια εκεί.
1: Έτσι ακριβώς φίλε. Δεν θα γίνουμε όλοι. Άμπραβο. Και σήμερα. Τη σήμερα ημέρα τα επαγγέλματα που έχουν λεφτά, φίλε μου καλέ καραπιτάν, γίγαντα Γιαννούκα πάρε την παλούκα. Είναι υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι και από εδώ και από εκεί φίλε μου. Να ξέρεις.
13: Πιστεύεις Νίκο, πήγα να πάρουν κάτι παλικάρια, να κουβαλήσουν κάτι μπάλινς και καθόταν ο Άσης μέρα με έναν καφέ. Μετά τι λένε ότι δεν έχουν ιδιές.
1: Άρα Γιαννούκα μου.
13: Είπαν ότι δεν είναι κανένας. Δεν είναι κανένας, γιατί ο Άρης πια.
1: Άρα, μεγάλε Γιαννούκα μου, γίγαντα.
13: Πάση καλά, του Τζιπέτου μια καλή μέρα, γίγαντα του Τζιπέτου.
1: Χαιρετήματα πολλά γίγαντα Γιαννούκα. Καλό τριήμερο, καλή φώτιση Γιαννούκα μου, Λεβέντη!
13: Να φωτίσει αυτή που μας κουτυρνά, όχι είναι άλλη, αυτή να φωτίσει.
1: Α, μπράβο, πες τα φίλε μου Γιαννούκα, γίγαντα, πες τα Γιαννούκα!
13: Του σταυρά που κάνει κάθε μέρα, αυτή δεν τον κάνουν. Άντε, Νίκο, τα λένε.
1: Γεια σου ρε Γιαννούκα μου, γίγαντα, γεια σου Γιαννούκα μου, ατελείωτε, παρακαλώ.
14: Καλημέρα, Χαϊδά.
1: Ζεμπέκαρος! Πού είσαι Ζεμπέκη μου! Δεν σ' ακούω καλά ρε Ζιμπέκη.
14: Πάλι να μ' ακούς.
1: Δεν σ' ακούω καλά, για εδώ. Έλα Ζιμπέκης.
14: Έλα ρε.
1: Έλα, σ' ακούω τώρα σε μπέκι μου. Έλα, το μοντέλο από το Βόλο τρέλανε τον κόσμο όλο.
14: Ναι, πάω στο Βόλο τώρα εδώ και...
1: Για Βόλο είσαι ρε.
14: Ναι, τρέλανε τα ακουστικά εδώ.
1: Μας τρέλανε τα ακουστικά. Πώς είσαι καπετάν Χρήστο μου Ζεμπέκη Γίγαντα.
14: Καλά ρε φιλαράκι, καλά.
1: Καλημέρα, χαιρετήματα πολλά από το μεγάλο γίγαντα Παυλού Κονάκου. Τι λέει ο Παυλού που είσαι εδώ,
15: στην Τριψηθέα βγήκε παγανιά σε αυτά τα χωράφια τα καλά. Και ένα βράδυ ξαφνικά το Σταύρακα με το Μαλαμά έπιασε ο Τσιλάκας από τα βρακιά.
1: Μεγάλε Παύλο Νάκο, τα σέβη μας τεράστια. Χαιρετήματα πολλά το Γιαννάκη του Κουστούλα, φίλε μου.
14: Γιαννάκης Κουστούλα, το καλύτερο παιδί.
1: Το καλύτερο παιδί, χαιρετίσματα. Πότε βούδα, πότε κούδα, πότε τάκι σου αρκούδα. Δεν ξέρω αρκούδα μου, χαιρετίσματα. Πετσίκο.
14: Αρκούδα, σκάρια.
1: Τι γίνεται, ρε μεγάλε Χρήστο Ζεμπέκη, άρχοντα.
14: Καλά, ρε φιλαράκι, προεδράρα, σκάρια.
1: Προεδράρα, φίλε, είναι για πολλά γούστα ο πρόεδρο, φίλε. Για πολλά γούστα, φίλε μου. Για πολύ. Γεια στο Δωρήβη Σαρίτη, αρχηγία μου, καλή φώτιση. Γιάννη Κουστούλα, να το σητώ. Καλημέρα, Χριστέρα, λέει, καλό τρίμηρο, καλή φώτιση. Το φιλαράκι μα το καλό. Χαιρετήματα έχεις και από τον τεράστιο κυλοτάρχη Στέφανο Κουτσομέρκο.
14: Στέφανο Κουτσομέρκο, θα πάμε πάνω στο πανηγύρι και στο κοινοπάι.
1: Έχει τώρα τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος Κλαρίνο Καπαόνι, ο επωνομαζόμενος Τρόχαλος. Έτσι. Ο Καπαόνι παίζει Κλαρίνο στο ηρωικό και ιστορικό λιβάδι. Τη Δευτέρα θα είναι ολοήμερο και θα γίνει χαμός. Κλαρίνο Καπαόνι.
14: Θα πάμε, θα έχει πρώτο τραπέζι όταν κάνει τα βρένια πάση του κοινό. Έτσι στην τραπέζι θα πάμε. Να την καλά.
1: Αυτό είναι πότε είναι, είπαμε.
14: Α, δεν θυμάμαι τώρα, το Ιούνιο τώρα.
1: Είπα, έχουμε καιρό μέχρι τότε. Έχουμε καιρό. Έχουμε καιρό. Να είμαστε καλά, φίλε μου Χριστάρα Ζεμπέκη.
14: Έχουμε να παρέσουμε συστήματα σήμερα, αύριο την άλλη.
1: Πολλά και δυνατά, φίλε μου, έτσι.
14: Έτσι, παντού, παντού.
1: Καλή φώτιση να έχουμε, Χριστάρα Ζεμπέκη.
14: Καλημέρα, την καλημέρα.
1: Γεια σου, Χριστάρα μου. Γεια σου, ρε Χριστάρα μου. Παρακαλώ. Ναι!
16: Καλημέρα!
1: Τάσο!
16: Καλημέρα!
1: Έλα κουλουφωτιά μου, πού είσαι ρε!
16: Τι είμαι!
1: Καλημέρα Τάσο μου, καλημέρα φίλε μου!
16: Καλά!
1: Τι γίνεται Τάσο κουλουφωτιά μου, πού είσαι!
16: Καλά λοιπόν!
1: Δεν τα είπαμε χθες το πρωί ρε Τάσο, γιατί!
16: Δεν μπορώ να βγάλω
1: κουλά! Να ρε Τάσο μου, καλημέρα! Τι κάνει η κυρία Κουλουφωτίνα μου, πώς είναι!
16: Καλά είναι, καφεδάκι
1: με την, καφεδάκι με την κυρία Κουλουφωτίνα!
16: Ναι, ναι, χαιρετίσματα έχεις!
1: Τι λέει το σύστημα Τάσο μου, πέσαμε! Πέσαμε!
16: Πάμε για γάμα εθνικές!
1: Μην το πιστεύεις.
16: Καλά.
1: Θα σώσουμε την παρτίδα, θα τη σώσω. Κάτι θα γίνει, δεν θα γίνει κάτι, ρε φίλε.
16: Ποιος θα την πάρει.
1: Ε?
16: Ποιος θα την πάρει.
1: Α, θα δούμε. Περιμένουμε. Περιμένουμε, φίλε μου, Τάσο Κολοφωτιά.
16: Στο πυρήμινι μας.
1: Α, μπράβο. Η ελπίδα πεθαίνει πάρα τελευταία μεγάλη γίγαντα Τάσο Κολοφωτιά. Τελείωτε. Τι θα κάνουμε το τριήμερο, Τάσο.
16: Ένα κουλάκι εδώ που δεν πάτε. Α, εδώ στην Αγία Τριάδα.
1: Έχει εδώ πέρα και για Τριάδα, έχει και νταραβέργια εδώ πέρα. Έχουμε καλά πράγματα, φίλοι μου, Τάσο Κολοφουτιά.
16: Βέβαια, εκεί θα σε βρούμε και θα αφήσει.
1: Θα την κάνουμε την κυρβουλιά μας, μεγάλε, ατελείωτε Τάσο Κολοφουτιά μου.
16: Ναι.
1: Θα την κάνουμε την κυρβουλιά μας.
16: Από τον Γρηγόρη έχεις και
1: δεν πείσμα. Α, τι κάνει ο Γρηγόρης, ε.
16: Καλά έτσι, καλά.
1: Ανταποδίδουμε special, φίλοι μου, Τάσο Κολοφουτιά, άρχοντα.
16: Θα πάει στα λόνια τώρα, θα πάει στα λόνια.
1: Βούλη, για τα λόνια είναι! Άρα μεγάλη Γρηγόρη εκεί κατά. Πάρε μια καλημέρα. Άκη, ο Τάσος!
17: Νικολάκη, γειτονάκη, Τάσο, γαμπέ μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τάσο, από τον τεράστιο Άκη γειτονάκη, του φίλου μας.
17: Καλημέρα και στην όμορφη την πρωινή παρέα.
1: Τι κάνουμε, Άκη, Τάσο!
17: Είμαστε καλά, είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ, αγκαλιά εδώ με τον Γιαννάκο, τον φίλο σου.
1: Τον φίλο μου, τον Γιαννάκη του Ζετέμ, τον Λεβέντη, του Καραμποζουκλή.
17: Ναι, ναι, να σου πω και κάτι.
1: Γεια!
17: Αρέσει στα κρυφάκια ο Ζετέμ.
1: Άρε με!
17: Πολύ καλό παιδί, φίλε, το γουστάρω.
1: Το καλύτερο. Φίλε, δεν υπάρχει Γιάννη Ζετέμ, το καλύτερο παιδί απ' όλα.
17: Και λέμε, πάμε να βγούμε τώρα έξω να μιλήσουμε, γιατί θα τον πάρει τηλέφωνο να πάει για να, εκεί που πάει ο οδηγός και τέτοια. Και μόλις μιλάμε τώρα χτυπάει το τηλέφωνο, άρα λέμε, μας παρακολουθεί.
1: Άντε από δώρα, άντε από δώρα πέσε, άντε από δώρα.
17: Μην του σκόνει.
1: Μην του σκόνει, έτσι μπράβο, μην του σκόνει. Α, μπράβο, έτσι. Ο Γιαννάκης που είναι, φίλε μου, Άκη γειτονάκη.
17: Του σήκωσε το τηλέφωνο τώρα, μιλάει στο. Το κλείσει, έλα.
1: Έλα, Γιάννη.
17: Από μένα, καλό τριήμερο, παιδιά, καλά να περάσετε όλοι.
1: Καλή φώτιση, Άκη γειτονάκη, γίγαντα.
17: Και όλοι θα χαιρόμαστε να ξανακουγόμαστε πάλι από, από Τρίτη.
1: Όπως τα είπες, φίλε μου, καλέ και αγαπημένε, μεγάλε Άκη γειτονάκη.
17: Καλημέρα, Νικολάκη, καλημέρα σε όλους.
18: Καλημέρα, Νίκο μου.
1: Γεια σου, Γιάννη Ζετέμ. Γεια σου, Γιάννη Ζετέμ, ατελείωτε. Καλημέρα.
18: Τον είπα τον Άκη να πέρσει λίγο νωρίτερα.
1: Καλά τον είπες.
18: Ναι, ναι. Και τον Γιάννη από τη Ματαράγκα, συγχαιρετίσματα.
1: Ωραία, γεια σου Περιστέρη, γεια σου Γιάννη από τη Ματαράγκα και γεια σου Γιάννη, πώς λέει, γεια σου Γιάννη Μάγκα και γαμπρέ στη Ματαράγκα.
18: Ναι, λίγο που ναι.
1: Τι κάνεις φίλε μου Γιάννη, σε τέμ γίγαντα.
18: Όλα καλά, όλα ανθυρά Νίκο μου.
1: Μπράβο ρε, μπράβο ρε Γιάννη, Γιάννη γίγαντα, παιχταρά μου.
18: Να πω και χρόνια πολλά. Πας και μας φωτίσεις το πνεύμα εδώ πέρα το Άγιο να πούμε και...
1: Άιντε να δούμε επιτέλους φίλε, κάποια στιγμή πρέπει να μας φωτίσει φίλε μου Γιάννη ΖΕΤΕΜ.
18: Μα αυτό φωτίζει και εμείς κοιτάμε απ' την άλλη.
1: Άμπραβο. Ούτε... Άμπραβο, πες τα μεγάλη Γιάννη ΖΕΤΕΜ, πες τα φίλε μου.
18: Τι να πω ρε Νίκο, τι να πω. Σε όλους χαιρετίσματα να... όσοι μπορούν να φύγουν δηλαδή να πάνε να περάσουν λίγο να ξεκουραστούν. Αυτές τις μέρες όσοι μπορέσουν.
1: Όπως τα λες μεγάλη και δεν ζητέμε.
18: Που ακούει τη ραδιοφωνική. Αυτά είναι η κομμουνά.
1: Να είμαστε καλά με υγεία και εσύ να είσαι καλά καιρός και δυνατός φίλε μου Γιάννη ΖΕΤΕΜ.
18: Ευχαριστώ σε όλους το ίδιο, εύχομαι δια εσάς.
1: Άρε μεγάλε Γιάννη, τα λέμε την Τρίτη πρώτα ο Θεός, Γιαννάκη μου!
18: Την Τρίτη Νίκο μου, καλή δύναμη.
1: Γεια σου Γιαννάκη ΖΕΤΕΜ, γεια σου ρε Γιάννα ρε Γίγαντα. Τάσο!
19: Νικολάκη, καλό τριήμερο.
1: Καλό τριήμερο φίλε μου Τάσο Κολοφωτιά.
19: Να περάσεις καλά.
1: Να είμαστε καλά Τασούλη μου, χαιρετήματα πολλά στην κυρία Κολοφωτίνα μου.
19: Έχεις τα χαιρετήματά της.
1: Να είστε καλά Τασούλη μου Λεβέντη.
19: Καλημέρα.
1: Γεια σου Τάσα ρε Γίγαντα, Τάσο Ζεκάργα, παρακαλώ.
20: Καλή επιτυχία Νικολάκη, καλημέρα.
1: Παυλούκο.
20: Τα παιδιά μας, να είναι καλά φίλε.
1: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που μπαίνουν στη μάχη φίλε μου και να μην μασάν τίποτα.
20: Έτσι μπράβο, να είναι αυτός τους και τίποτα από τα πέρα.
1: Και δεν χρειάζεται, η ζωή δεν τελειώνει φιλαράκι εδώ πέρα.
20: Ούτε άγχος, τίποτα.
1: Α, μπράβο, γιατί εμείς από δεν περάσαμε που θυνά χαθήκαμε. Εμείς από δεν περάσαμε που θυνά φιλαράκι χαθήκαμε, χαθώσεις.
20: Κάπου στο γυμνάσιο πήγαινα με το φύλαθλο, την εφημερίδα.
1: Εγώ να δεις πως πήγαινα, εγώ να δεις πως πήγαινα.
20: Είχατε φως μετά.
1: Εγώ να δεις πως πήγαινα φίλε μου Παυλούκο. Φορτωμένα στο κόκορα όλα.
20: Είχε γαλλικά μία τα φουτήτρια τη λίτρα. Και μη είχε 16 κιλό. Γαλλικά ρε μου.
1: Και εμείς είχαμε την κυρία Πατώ φίλε του. Μόνο που ήξερα ήταν λαπαραθήλ, λαφενέτρα κτλ. Και μη είχε 19. Ευχαριστώ κυρία Πατώ της λέω.
20: Δεν πειράζει, όλα καλά.
1: Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο, έτσι, έτσι.
20: Κατολίδη, καλημέρα.
1: Αχ, μόρι, μόρι, μόρι, μπούλου, μπούλου, μπούλου, μπούλου, μπούλου, μπούλου, μπούλου,
20: μπούλου, μπούλου,
1: μπούλου, μπούλου. Την πάρει φορά του Μεζούρλου, πες τον όπως είσαι.
20: Κοιτάω να προσέχεις τώρα το τρίμερο.
1: Α, το πέτυχα τον κύριο καθηγητή, χθες είχε ένα βιολί μέσα στο Audi. Ήταν το βιολί που του βρήκες, λέω, το έπιζε ο τσίρκας με λέει. Παίξω τσίρκα, παίξω λέω, παίξω, παίξω.
20: Ρε το βιολί του τσίρκα.
1: Αν ήταν το παιδί βιολί φίλε μου Παυλούκο, αν ήταν το παιδί βιολί φίλε μου, έτσι.
20: Ζηλάκα πρόσεξε τα παιδάκια και στα χωράφια.
1: Τα προσέχει, τα προσέχει, το έχει περιφράξει το χωράφι φίλε μου, έχει βάλει και φύλακα.
20: Έτσι να προσέχει λίγο εκεί πέρα τα παιδάκια.
1: Έχει βάλει και φύλακα την ευλογία του Πατριάρχη φίλε μου Παυλούκο.
20: Ευλογία Πατριάρχης. Την καλημέρα έχουμε με μία και μοναδική κυρία Μαρίκα.
1: Την αγαπημένη μας την κυρία Μαρίκα από την Κυρτόνη φίλε μου. Έτσι την ηρωίδα. Ηρωίδα Μπουμπουλίνα.
20: Για τον κύριο Τσάκαλο δεν λέμε κάτι, γιατί ο κύριο Τσάκαλο κάπου φαίνεται.
1: Αυτό ήταν στο σχολείο τη ίδια συνομοταξία με εμά, φίλε. Γι' αυτό και πήγαινε Τσάκαλο Τσιτσόνη Χαϊδά. Ο μόνο που πρόκοψε ήταν ο Χιλιδόνη που έγινε διευθυντή.
20: Τι να κάνουμε, και εμεί διευθυντέ γίναμε. Τι να κάνουμε.
1: Α, μπράβο. Και εμεί πρόεδρε. Πρόεδρε λέμε. Λάμε.
20: Στο Νικολάκη θα πάτε σε ράγιο
1: όχι. Άρα εδώ βλέποντας και κάνοντας φίλε μου καλέ καλέ μου φίλε Παυλούκο.
20: Θα πούμε είναι στη φίλη μου που να πιούμε κανένα καφέ εδώ στις εκδηλώσεις.
1: Να σε καλό φιλαράκι μου.
20: Έγινε αγόρι μου άντε σήμερα εδώ τοπικά. Τοπικά σήμερα εδώ τοπικά.
1: Καλό τριήμερο Παυλάρα μου.
20: Θα είναι πολύ σκέφτο.
1: Άρε Παυλάρα γίγαντα, άρε Παυλάρα γίγαντα. Παναγιώτη μου, πού είσαι ρε Παναγιώτη, πού είσαι, Παναγιώτη!
21: Όλα μου, καλημέρα!
1: Καλημέρα Παναγιώτα ρε, καλημέρα φίλε μου!
2: Τι έγινε?
1: Τι, καλά Παναγιώτη μου, εσύ πώς είσαι φιλαράκι μου?
2: Μια χαρά, μια χαρά, όλα ωραία.
1: Η Κωνσταντίνα τι κάνει φίλε μου Παναγιώτη γίγαντα?
2: Εκεί παλέγαμε με τα ψάρια.
1: Ωμέγα 3 παρακαλώ κάρκα στη Φιλενίνων. Κωνσταντίνα και όλα τα κορίτσια και οι κοριτσάρες με τις καλύτερες ψαρούκλες. Πού είσαι Παναγιώτη Λεβέντη μου?
2: Εδώ στα Βούνινα πάμε για την καρδίτσα.
1: Άμα από τα ερωϊκά Βούνινα παρακαλώ και πάμε για τους Βάσκους στην καρδίτσα. Όλο το επιτελείο καλά Παναγιώτη?
2: Όλο το επιτελείο καλά. Να πούμε την καλημέρα μας σε όλους όσους μας ακούν στην πρωινή ζώνη.
1: Να είμαστε καλά όλοι φίλε μου Παναγιώτη και να προσέχουμε στους δρόμους φιλαράκι όλοι.
2: Και να πούμε και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που ξεκινάνε σήμερα.
1: Σε όλα τα παιδιά και η ζωή δεν τελειώνει εδώ φιλαράκι, να ξέρεις. Αμπράβο.
2: Έχω και την κόρη μου ξεκινάει σήμερα.
1: Καλή επιτυχία. Πώς τη λένε την κουράκλα σου Παναγιώτη?
2: Νεφέλη.
1: Καλή επιτυχία στην Νεφέλη και να μην μασάει τίποτα πες.
2: Δεν μασάει.
1: Α, μπράβο, έτσι μπράβο. Γιατί, αυτό έλεγα και με τον Παυλάρα. Γιατί εμείς που δεν περάσαμε, χαθήκαμε. Χαζό είσαι.
2: Καλό τριήμερο σε όλους.
1: Καλό τριήμερο, καλή φώτιση, καλή επιτυχία στην Εφελάρα και χαιρετήματα στην Κωνσταντίνα.
2: Έγινε, Νίκο μου, έγινε.
1: Γεια σου, Παναγιώτη, φίλε μου, γεια σου, Παναγιώτη μου.
2: Και στο στιχουργό.
1: Να είστε όλοι καλά, Παναγιώτη μου.
2: Ο στιχουργός την έπαιξε πολύ ωραία.
1: Α, μπράβο, πες τα Παναγιώτη, πες τα, πες τα. Έτσι, την έπαιξε πολύ ωραία, πες τα καλά Παναγιώτη, πες τα, πες τα. Να σε καλά Παναγιώτη.
2: Καλημέρα, γεια.
1: Γεια σου Παναγιώτη, φίλε μου, καλημέρα. Γεια σου Κωστάκη Τούσια από τον Ευαγγελισμό Ελασσόνας, παρακαλώ.
21: Λέρα.
1: Ναι.
21: Έλα την κουλάρα.
1: Έλα Γιαννούκα.
21: Έχασα τα παιδιά του πύργου, λέω, ρε γαμώ την Παναγιώτη.
1: Το Θοδωράκου, του Λαζαράκου, του Ζακ Μαρί, του Τούρτα και του Φούρτα.
21: Τι κάθε μέρα στέλνουν, κηρυτήματα, τα ξέχασα τα παιδιά.
1: Όπως θα λες φίλε μου, όπως θα λες.
21: Κουλόπλαγου, εκεί σε κάτι.
1: Τι κάνει, ουσιόμως τι κάνει ρε.
21: Τι είτε άλλο του δώσω, πτάβια τώρα σκιά, γιατί πάνε του φαρμάκου και τα σκιάφω.
1: Βρήκε άλλα σκλιά τώρα για νούκα ή όχι, ε!
21: Αν θα του κρατήσω εγώ τώρα που θα πάω, άμα όχι θα έρθει να πάω στο χωριό.
1: Αχά! Αχά!
21: Είναι από πάνω αυτό, στα φιγούρα.
1: Όλοι θα το τακτοποιήσει αυτό, είναι μεγάλη μάρκα για νούκα, μην φοβάσαι.
21: Πήρα μεγάλη είναι, πουλά βλέπω.
1: Α, μπράβο!
21: Έχει ένα ζαράκι, πλάι.
1: Πες τα μεγάλε, πες τα, πες τα για νούκα, πες τα γίγαντα για νούκα, πες τα!
21: Άμα σε γυναίκα τώρα κατάλα δεν παίρνουν, μόνο πλάχα με ένα μάτι.
1: Άρα Γιαννούκα. Γεια σου Γιαννούκα μου γίγαντα. Γεια σου Γιαννούκα μου. Ατελείωτε. Παρακαλώ. Συνέλληνα. Πού είσαι ρε Συνέλληνα? Συνέλληνα.
22: Καλημέρα, σε ποιο βουνό είναι Γιαννούκας?
1: Ο Γιαννούκας είναι, έχει πάρει όλα τα βουνά. Δεν έχει αφήσει κανένα βουνό για τον φίλο μου. Τι κάνεις
22: Κωνσταντίνα?
1: Πώς είσαι Συνέλληνα Λεβέντη μου?
22: Καλά Νίκο, δώσ' τον αγώνα.
1: Τι λέει εκεί πέρα, θέλεις να το παίξεις, φάνεις μπαταρλέξεις κτλ. Τι
22: πέρανε αργία.
1: Το Αγίου Πνεύματος Συνέλληνα.
22: Ναι, ναι, ναι.
1: Το Αγίου Πνεύματος Κωστάκη μου.
22: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι,
1: έτσι μπράβο, έτσι.
22: Καλά είναι φάνες μου, καλά.
1: Καλά, όλοι καλά.
22: Τώρα θα μαζέψω φρούτα, ναι. Ωραία.
1: Τέτοια, θα μαζέψετε και φρούτα κιόλας.
22: Βέβαια, ναι. Γύρω,
1: τι περίπου, φρούτα είναι αυτά, φίλε μου. Τι φρούτα.
22: Από εβδομάδα, ναι.
1: Ωραία, τι φρούτα είναι αυτά, φίλε μου.
22: Τι έγινε, καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα παιδιά, ναι.
1: Καλό τριήμερο και καλή φώτιση, Κωστάκη μου.
22: Να τα πούμε, έγινε.
1: Γεια σου, ρε Συνέλληνα γίγαντα. Γεια σου, ρε Συνέλληνα γίγαντα. Κυρία Τούλα, 31. Έλα. Έλα. Ναι. Τη σαμιώτησα, τη σαμιώτησα, τη σαμιώτησα!
23: Τη σαμιώτησα!
1: Κυρβαλιώτη!
23: Καλημέρα!
1: Καλημέρα, Κυρβαλιώτη μου, Χρυσέ! Τη σαμιώτησα, φωνάζει ο Τζιλάκας, τη σαμιώτησα!
23: Του πάει, του πάει!
1: Το πάει και το παίρνει, φίλο μου, Κυρβαλιώτη! Καλημέρα, καλημέρα!
23: Καλημέρα, να βάζει και τα χέρια λίγο στη μέση του, να τον βλέπουμε πως χορεύει.
1: Ναι, τα βάζει που να δες και 5 Ιουνίου που θα είναι και θα χορεύει και πως θα τα βάζει στη μέση φίλε μου καλέ κύριε Βαλιώτη Λεβέντη.
23: Παίξει την Τζιλάκα, παίξει.
1: Την παίζει Βαλιώτη, την παίζει.
23: Το ξέρω, μια ζωή.
1: Άρε, τι κάνουμε κύριε Βαλιώτη μου Χρυσέ, πως είμαστε?
23: Όλα good.
1: Τη σαμιώτησα λέει ο Ηλίας, φωνάζει κύριε Βαλιώτη, δεν την άκουσε χθες λέει.
23: Αντιβάλλεις να την ακούσουνε.
1: Κύριε Παλιώτη, δεν έπιασε καλά χθες. Μπορούμε να την πούμε τώρα ή συζουρίζουμε πολύ?
23: Όχι,
1: έχει ζόρι τώρα. Καλά, κύριε Παλιώτη μου.
23: Καλά, κόσμο. Τα φύγει ο κόσμος από την Ελασσόνα. Μετά ποιος θα τη σημαζέψει, ο Τσουλάκας.
1: Να περάσετε όλοι καλά, καλό τριήμερο, κύριε Παλιώτη.
23: Επίσης, φίλε μου.
1: Μπράβο, κύριε Παλιώτη μου, λεβέντη. Μπράβο, κύριε Παλιώτη μου, παρακαλώ. Α, δεν συνάδει, παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Νίκο.
1: Κύριε Τούλα μου.
0: Καλημέρα.
1: Έλα, κύριε Τούλα μου, έλα.
0: 31, μην πεις το 32 έπισε. Το 31 δεν απαντούσε.
1: Το 31, τίποτα, τίπ.
0: Όχι, καλούσε.
1: Με το άχρηστο, για να δω. Με το άχρηστο.
0: Καλούσε, λέει, δεν το σύμπω.
1: Με το άχρηστο, άντε ρε. Με το άχρηστο. Τι κάνεις, κύριε Τούλα μου, πώς είσαι?
0: Καλά, καλά, είναι αυτού. Σε πού τώρα αυτού, Σιπήρων, παραμάζουμε αυτού.
1: Βάει, χαμός γίνεται την κυρία Τούλα μου. Καλό να είμαστε, κυρία Τούλα μου, έτσι. Χαμός, χαμός.
0: Πώς είσαι? Καλά, Νίκο, καλά. Έτσι λίγο κουρασμένη, τέλος πάντων.
1: Μη μασάς τίποτα, κυρία Τούλα μου. Μη μασάς τίποτα, κυρία Τούλα μου, Χρυσή.
0: Καλά είμαι, καλά.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο, κυρία Τούλα μου.
0: Όλοι να είναι καλά, να περάσουν καλά όπνα που πηγαίνουν. Ωραία μας έπαιξε
1: τη φλουτή. Ο κύριος Γιώργος.
0: Γιώργος, ο στιχουργός.
1: Τι φυσικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το θέμα, κυρία Τούλα, είναι να ξέρεις να την παίζεις. Ο στιχουργός ξέρει δε έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Μα αφού έχει τόσα χρόνια τώρα στο.
1: Τόσα χρόνια στο κουρμπέτι, αγαπητή μου κυρία, τώρα, κυρία ναι. Τούλα, έτσι. Είχες καμιά συνομιλία με την κυρία Παρασκευούλα?
0: Παρασκευούλα, ούτε χτε πήρε ούτε σήμερα. Περιμένουν την ακούσουν.
1: Κύριε Παρασκευούλα, που είσαι?
0: Τι κάνει?
1: Κύριε Παρασκευούλα, που είσαι?
0: Καλημέρα, καλημέρα, να είναι καλά.
3: Καλημέρα, Νικολάκη μου.
1: Νάτιν.
3: Καλό τριήμερο
1: να είσαι. Νάτιν, σε φίλε Νάτιν. Νάτιν, σε φίλε
0: Παρασκευούλα, γεια σου. Κυρία Τούλα
3: μου, καλό τριήμερο.
0: Γεια σου, επίσης, επίσης.
1: Να είστε καλά,
3: να είστε καλά. Να είστε καλά, να ακουγόμαστε.
0: Ναι, ναι, να είμαστε γυρές και όλα τα άλλα.
3: Πάντα απ' όλα, πάντα απ' όλα.
0: Εντάξει, εδώ με τις αδέρφες θα λέμε κάθε μέρα, κάθε μέρα.
3: Κάποια μέρα θα τα πούμε και μαζί.
1: Πείτε τα, πείτε τα κορίτσια, πείτε τα!
3: Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Τώρα αύριο, είναι καλά, εξαδέρφια.
0: Αύριο ναι. Θα πάμε και για τις ψυχές, για τις μεταμένες, ναι. Τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι.
3: Θα πάμε, θα πούμε. Ναι, είναι, ναι. Μέρα, είναι η μέρα δικιά τους.
0: Δικιά τους.
3: Εμείς θα έχουμε την Κυριακή και τη Δευτέρα δικές μας μέρες.
1: Κύριε Παρασκευούλα, έχεις πολλά χαιρετίσματα και εσύ και η κόρη από τον Γιώργο του Δημητρούλη, του Λιμενάρχη.
3: Ποιος είναι αυτό?
1: Αυτός είναι ο λιμενάρχης του Αγίου Κάμπου. Χαιρετίσματα και στην κυρία Παρασκευούλα και στην κόρη της.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Να δώσεις και τα δικά μου, να τα αποδώσεις, Νικολάκη.
1: Ναι, παντρεύεται την Κυριακή τώρα στην Αλεξανδρούπολη ο λιμενάρχης. Ναι, ναι, ωραία. Πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί.
3: Οι ώρες σε καλές, ναι, να είναι καλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Τον παντρεύομαι με κουμπάρο του Παπαρίζου και. Τι κάνει ο Κυρκώστας, κυρία Παρασκευούλα μου?
3: Μια χαρά, Νικολάκη, δόξα τω Θεώ, μας έβριξε χθες. Αρκετό νεράκι.
1: Σας φέρει βροχή, κύριε Παρασκευούλα,
3: Πάρα πολύ.
1: Τι ώρα?
3: Όταν λέμε πάρα πολύ, τι ήταν? Ήταν
0: 7:30-8.
3: Ναι.
0: 7:30-8.
3: 7:30-8 ήταν.
0: Εκκινόταν η μπουμπούνη διάστρωση.
3: Αέρα και βροχή πολύ, Νίκο.
1: Αέρα, αυτό με λέει, στο Βόλο λέει, είχε πολύ αέρα. Χθες λέει, τα πήρε και τα σήκωσε όλα, με λέει ο Πατριάρχη.
3: Ναι, ναι, ναι, πολύ, πολύ, πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ αμέσως τη γλιτώσε, δεν έριξε ούτε σταγόνα καθόλου.
1: Εκεί έκανε ο Κυρατούλα, έκανε το άμπρα κατά άμπρα ο Κουκουνάβας και την έδιωξε τη βροχή.
0: Μαζί με τον Μπαλάκα.
1: Έκανε άμπρα κατά άμπρα και την έδιωξε τη βροχή.
3: Νικουλάκη μου, σε όλη μου την καλημέρα.
1: Να είσαι καλά.
3: Φιλάκια πουλάκι στην κυρία Τούλα μου και στην ξαδέρφη να δώσει. Και εύχομαι να τα πούμε την Τρίτη.
1: Με υγεία. Να είμαστε καλά.
3: Να περάσεις καλό τριήμερο, Νικουλάκη.
1: Χαιρετίσματα και από την κυρία Λόλα μας την αγαπημένη.
3: Βέβαια και τις δικές μου και τις δικές μου. Και στον Κώστα με την Πόπη.
1: Με την Πόπη. Τον Κώστα του Παπαδασίου και την Πουπάρα.
3: Να είναι καλά.
1: Όσοι
3: μας ακούνε, Κουλάκι μου, την καλημέρα μου να έχουμε.
1: Να είστε καλά. Καλό τριήμερο και καλή φώτιση, κορίτσια.
0: Και στην κυρία Μαρία και στον κύριο Στέφανο.
3: Και την κυρία Μαρία και τον κύριο Στέφανο.
1: Έτσι, έτσι, μπράβο, έτσι.
3: Σε όλοι. Να είναι καλά.
1: Καλό τριήμερο.
3: Καλό τριήμερο,
1: να είσαι καλά, κύριε Παρασκευούλα μου, Χρυσή. Καλημέρα, καλημέρα. Αλβάνης. Αλβάνη, που είσαι ρε Αλβάνη γίγαντα, που είσαι ρε κομμάτο, που είσαι Αλβάνη μου, που είσαι.
4: Αρχιγέννη, καλημέρα μου. Εδώ είμαστε Σαλόνικα, ακούμε Κάργα.
1: Μεγάλε!
5: 95,1 εδώ στο μαγευτικό λιμάνι Θεσσαλονίκης. Ήρθαμε να πάρουμε ένα εμπόρευμα και να φύγουμε, Νικόλα, για την όμορφη Βέρεια.
1: Πάρ' το εμπόρευμα, πάρ' το!
5: Την καλημέρα μου σε όλους, τον φίλο μου τον Κώστα τον Νικολάου.
1: Αου, αου!
5: Και στο ξαδερφάκι από τον Βόλο που έχει δρελάνει τον κόσμο όλο.
1: Και από τον Τόλι, από τα πυρομονικά που συμβρήκε.
5: Στη Χουργέ, α,

την έπαιξε φιλαράκι, την έπαιξε. Καλημέρα στη Χαλκίδα, στον Κυρτάσο. Καλημέρα, χαιρετίσματα. Γεια σου Θανάση, γεια σου Βασιλάκι μου, γεια σου Χριστάρα μου, γεια σου Κώστας Νικολάου, Καλινάτος ο Κώστας. Καλημέρα από περιβόλι Γρεβενών, λέει. Κλειδώσαμε την Ταλίκα. Από χτες, λέει, και ήρθαμε στο χωριό, ρε Κάργα. Καλό τρίμερο, φιλαράκι μου, να είσαι καλά, μεγάλε Κώστα Νικολάου. Καλημέρα, Γεκότσος Παπα-Νικολάου. Δημητρούλη, η ώρα

0: Χαιρετίσματα σε όλους, παρακαλώ.
1: Νίκο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γιώργος από Τέρναβο.
0: Πού είναι Γιώργο από Τέρναβο, τι γίνεται σήμερα?
1: Καλά Νικόλα, καλά, χαιρετισμός σεξ.
0: Από ποιον?
1: Νίκο Γκανή, τον έκλειψαν δίσκη.
0: Ποιον?
1: Τον Νίκο τον Γκανή, τον έκλειψαν δίσκη.
0: Τι έπαθε ο Νίκος?
1: Τον έκλειψαν τους δίσκους.
0: Από πού ρε, τον...
1: Από το σταθμό που είχε.
0: Α, είσαι το καλό. Του Νίκο, κάτσε ρε, πώς το λέγανε το παρατσόκλι, πώς έρχεται. Το δυναμίτη.
1: Το
0: δυναμίτη του κλέψαν τις δίσκους, ε.
1: Ναι, ναι, και με πήραν λέει επιλεγμένους δίσκους.
0: Από το σπίτι μέσα, ρε.
1: Δεν ξέρω που τους έχει Νίκο.
0: Ναι.
1: Τους έχει πάρα πολλούς, πάρα πολλούς δίσκους.
0: Ναι, ρε, ξέρω, ο Νίκολας από τα μεσαία, από παλιά κτλ.
1: Αυτός είναι σε σαυροφυλάκιο, δεν έχει δίσκους.
0: Τι λένε, φίλε, του πήραν τα 45 για όλα αυτά τα παλιά.
1: Μου λέει γιατί δεν ήταν παραβιασμένη η πόρτα, με κλειδί μάλλον μου άνοιξαν λέει.
0: Άρα ήταν κάποιος που ήξερε από τέτοια, ήξερε από τέτοια και ασχολούνταν και με τα τέτοια, φιλαράκι.
1: Ναι, ναι.
0: Πότε έγινε αυτό ρε Γιώργο?
1: Τώρα το βρήκα, την προηγούμενη εβδομάδα και με είπε.
0: Τι λέει ρε φίλε, βρέτε τον Νικόλα του δυναμίτη.
1: Νικό.
0: Έλα.
1: Εδώ ρε τώρα που έλεγες για τα σχολεία, για αυτά.
0: Ναι.
1: Πήγε ο σχολημένος ο πατέρας να πάρει τους βαθμούς από το γυμνάσιο.
0: Ναι.
1: Παίρνει το τρίμηνο στο τέλος, βλέπει, σε όλα είχα 9. Με λέει, να σε ρωτήσω λίγο κάτι, με λέει, έλα πατέρα το λέω. Με λέει, άντε λέει, χημεία, μαθηματικά, φυσική, καταλαβαίνω, με λέει, δεν σε παίρνει, λέει. Άλλα θρησκευτικά 9, με λέει, έλα το λέω, 9. Ρε αγόρι, με λέει, ο Χριστός λέει, αμπρός δημοτικού μέχρι το Λύκειο, λέει, δεν έκανε άλλα θαύματα, αυτά έκανε, δεν μπορείς να μάθει.
0: Δίπισαν κι εσύ.
1: Δεν μπορείς να τα μάθεις. Πέντε θαύματα έκανε όλα κι όλα.
0: Έτσι σου και πει ο συγχωρημένος ο πατέρας σου, φίλε Γιώργο. Άρα Γιώργο. Ει Γιώργο, όσα πάνε και όσα έρθουν, φιλαράκι, δεν χρειάζεται τίποτα.
1: Όποιος έχει όρεξη για δουλειά, κανένας δεν χάνει.
0: Τελείωσε. Α, μπράβο, έτσι. Τελείωσε. Εμείς περάσαμε πιθανά, χάθηκαμε.
1: Όχι, φίλε. Καλύτερα είμαστε.
0: Άρα φίλε, έτσι ακριβώς φίλε. Τίποτα άλλο.
1: Καλά.
0: Γιώργο μου, να δώσεις και... εκείνο το λάχαμε εκεί πέρα, τι κάνει ρε, όπως σου λένε.
1: Πήγε Πολωνία ο Τσάπας.
0: Ο Τσάπας, ο Αλέκος στην Πολωνία είναι ο Τσάπας, ε.
1: Πήγε Πολωνία να φέρει φορτωτή.
0: Ας, ο άλλος ο πυροβόλος, ο Μανώλης ο Ντάνιες.
1: Ο Μανώλος αγόρασε φορτηγό, Νίκο, και είναι στους δρόμους.
0: Ωραία! Πήρε φορτηγαρό, Μανώλο!
1: Ναι, πήρε φορτηγό.
0: Να τους δώσεις χαιρετίσματα, φίλε μου! Καλό τρίμηνο!
1: Γεια σου, Νικόλα!
0: Γεια σου, φίλε μου, Γιώργο τον Τύρναβο. Γεια σου, ρε Γιώργο τον Τύρναβο. Γεια, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Νίκο.
0: Άρα, Θεοδόση μου, πού είσαι, ρε, καλημέρα!
2: Νικόλα, δεν μπορώ να βγάλω γραμμή με τίποτα.
0: Θεοδοσάρα μου, καλημέρα, φίλε μου, μεγάλα καλύβια, τι κάνεις?
2: Όλα καλά Νίκο, καλημερίζω.
0: Και με έλεγε σήμερα ο Κερστέφανος που είχε τρεις-τέσσερις αγαπητικές είχε. Και εμείς τι κάναμε, τζιτζίκια με τα λόμα με Θεοδόση.
2: Παραλίγο πρωταθλητή σαν το φίλο μας το Ραϊμόντι στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, σαν το Ραϊμόντο. Είσαι καλά Θεοδόση μου.
2: Ναι, καλά Νίκο, ωραίος ο Κερστέφανος, ωραίος.
0: Να είσαι καλά Θεοδωσάκη μου, Λεβέντη, καλό τριήμερο με υγεία να έχουμε, αγαπημένη μου φίλε Θεοδόση. Γεια σου Θεοδόση, έχει, φίλε μου. Έχει. Καλημέρα και καλό τριήμερο στα μεγάλα καλύβια στον αγαπημένο μου φίλο το Θεοδόση εκεί πέρα. Φάρμα Πατσούρα που είσαι ρε γίγαντα.
3: Καλημέρα Νικό, καλό Σαββατοκύριακο να έχεις φίλε μου.
0: Καλό τριήμερο, λοιπόν. Λεβέντες, καραμπουζουκλίδες και καραμπουζουκλούδες. Περήφανα και βαρβάτε τη Σαλικέλα, ε. Τσαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούζο και κανέλα του Νανίφρου Τερμάιου Φτιόρλο. Φτάσαμε στο τέλος σήμερα Παρασκευή 29 του μήνα. Μας πήραν την πόλη σήμερα. Αλλά από αυτό πάλι με χρόνια, με καιρούς πάλι δικά μας. Στέλιο Αποστόλη, Ανδρέα Πασφαλιάρη, Παναγιώτη Μερεντίτη, Χριστάρα, Κυρτάσο μου, κυρία Ελευθερία μου, καλό τριήμερο, καλή φώτιση να έχουμε παιδιά. Σε λίγο έρχεται Βάσο Οικονόμου, θα

0: Με μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samblé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
2: Όλα με Φερμουάρ.
3: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
2: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
3: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
2: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια, πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
3: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
4: Καλώς τον Άκια σάργησε.
5: Παρηγγειλές.
4: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδά. Για το ζέσταμα που λέμε.
5: Είσαι φίλος.
4: Όχι εγώ, ο Λίλος.
5: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
4: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
5: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
6: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
7: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
8: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
7: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
8: Αξιόπιστος. Το όνομα
6: τα λέει όλα.
9: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοπία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμεί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοπία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
10: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός.

0: πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τεψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
2: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
3: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
2: Τι του δίνεις?
3: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
2: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
4: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
5: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρ' το αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ' το αλλιώς.

0: Άιντε βουρ και φύγαμε. Άιντε βουρ και φύγαμε. Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου 2026. Δηλαδή Νίκο, τελείωσε. Αυτό είναι. Πάει και άνοιξε.
1: Τελείωσε, μας φεύγει η άνοιξη και την αποχαιρετάμε. Bye bye, γεια σου και έρχεται το καλοκαίρι πάσο.
0: Έτσι.
1: Να έρθει το καλοκαιράκι μας. Α, μπράβο. Έτσι.
0: Κάποιος με κακομελετάει, Νίκο. Από την εποχή που αλλάζει, φεύγει η άνοιξη και έρχεται το καλοκαίρι. Ναι, σωστά μιλάς. Πάντως, Νίκο, οι εποχές έχουν αλλάξει.
1: Τώρα βάζω εδώ και χρόνια άλλαξε.
0: Όλοι οι γιατροί μιλούν. Όχι, σου λέω η υπερβολική βλάστηση. Γιατί είχαμε υπερβολική βλάστηση αυτή τη έχουμε και έχουμε αυτή την περίοδο. Φέρνει και πάρα πολλές αλλεργίες, Νίκο, και πάρα πολλά προβληματάκια υγείας, αναπνευστικά, εξανθήματα κλπ. Προσοχή στον ήλιο. Προσοχή στον ήλιο, προσοχή, τελειώνει ο μήνας αφιερωμένος κατά του καρκίνου του δέρματος. Προσοχή στον ήλιο, προσοχή στα παιδιά σας. Όταν πάνε τα παιδιά σας, ακόμη και σχολική εκδρομή, βάλτε τους αντιλιακό, Νίκο. Διότι τα παιδάκια τα περισσότερα γύρισαν με καμένα από τον ήλιο. Λοιπόν, μην το αμελείτε, μην το αμελείτε, μην το ξεχνάτε. Λοιπόν, Νίκο μου, σήμερα είναι της Αγίας Θεοδοσίας της Παρθενομάρτυρος, του Αγίου Ολβιανού, του Επισκόπου Πόλος Ανέου.
1: Είναι και της υπομονής σήμερα.
0: Της ουσίας υπομονής.
1: Α, μπράβο, ναι. Την υπομονή την έχουμε τη γαϊδουρινή. Αφού να σκεφτείς ότι
0: έχουμε και, διακριθεί σε αυτό.
1: Και τα γαϊδούρια ακόμα μας θαυμάζουν για την υπομονή που έχουμε.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Κοίταξε να δεις. Έχουμε μια σχετική ταύτιση με τα γαϊδούρια.
1: Γιατί ειδικά υπομονή. Η γαϊδουρινή υπομονή λέγαμε, γι' αυτό ναι, σου λέω ότι ναι, τα γαϊδούρια ναι, πλέον ναι, μας θαυμάζουν. Λέει μπράβο, λέει υπομονή, μου ναι, τιμή δεν έχουμε
0: πρόσεξε,
1: τέτοια.
0: Εμείς ξέρεις τι δεν κάνουμε, Νίκο, δεν κάνουμε αυτοκριτική, γιατί έχουμε φτάνουμε να εξαντλήσουμε την υπομονή μας, αλλά από τα λάθη τα δικά μας, Νίκο.
1: Όχι, δεν θα το έλεγα πάντα πάσο. Εμείς πληρώνουμε τα λάθη των άλλων.
0: Ναι, τα πληρώνουμε, αλλά και τι κάνουμε μετά.
1: Κάνουμε πάμε... και εμείς λάθη,
0: και
1: αλλά
0: μετά,
1: τα λάθη αυτά που κάνουμε εμείς είναι μικρότερα αυτό... από τα λάθη των άλλων.
0: Πάμε, κάνουμε τις κινήσεις μας ενώ ψηφίζουμε, μετά αυτό μουτζωνόμαστε, μετά αυτό καταριόμαστε. Λέμε να μας κοπεί το χέρι. Είδες φράσεις οι οποίες βγήκαν από εμάς, από τον ίδιο το λαό, έτσι. Έτσι, λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, και σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Κυανοκράνων. Έχουμε και ανοκράνους στην Ελλάδα.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Όχι, εμείς
1: κράνη φοράμε όλοι.
0: Σκούφιδες, έχουμε τέτοια. Αυτό δεν αφορά και ανοκράνους. Αυτούς ποιοι είναι.
1: Και ανόκρανοι δεν λέγα που παλιά που ήταν και ανόκρανοι του ΟΗΕ. Έτσι
0: ναι, ναι, μπράβο, ναι. Ναι, ναι. Δεν είναι πάντως διασωστική και θελοντική ομάδα και ανόκρανοι. Είναι κάτι του στρατού. Τώρα εντάξει, θα ψάξουμε να δούμε τι είναι και ανόκρανοι στο διάλειμμα. Είδες, δεν πρόλαβα να το σκεφτώ. Λοιπόν, εγώ βρίσκω πολύ τον καιρό. Λέει μικρή επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες θα έχουμε αυτές τις ημέρες εδώ στον τόπο μας. Αλλά λέει όμως γενικότερα στην χώρα μας με τριαντάρια το τριήμερο. Θα είναι όμως, Νίκο μου, γίναν προβλέψεις. Θα έχουμε θερμότερο καλοκαίρι για την Ελλάδα το φετινό σε σχέση με τα προηγούμενα. Δηλαδή στην απλή ελληνική θα ψηθούμε.
1: Αν θυμάμαι καλά, οι προβλέψεις και για πέρυσι θυμάμαι λέγανε ότι θα είχαμε ένα καυτό καλοκαίρι, το οποίο δεν είναι.
0: Δεν το είχαμε.
1: Δεν το είχαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα ακούμε με τις προβλέψεις, τις σημείες γράφουμε δε που λέει ναι, και ο ποιητής.
0: Αν σκεφτείς ναι, τις προβλέψεις που κάνουν τα τελευταία χρόνια οι δικοί μας αυτοί οι πανεπιστήμονες προγνώστες, δεν ξέρεις τι γίνεται, τι πώς θα γίνει. Κάτσε να δεις, μου ήρθε τώρα πριν μου πεις τον καιρό, μου ήρθε ένα μήνυμα για να στείλει ο Θάνος τόσο πρωί-πρωί. Ναι, ναι, δικός μας Θάνος Κοκολίτσος. Έχουμε στην Κύπρο, λέει, στην νεκρή ζώνη, φιλαράκια των Τούρκων. Ναι.
1: Α, και ανόκρανος.
0: Ναι.
1: Α, μπράβο,
0: ναι,
1: Θάνο, μπράβο.
0: Μπράβο, ρε Θάνο, είδες άμα ξέρει να μας πει, ας πούμε, ναι. Μάλιστα. Άρα, δηλαδή, Θάνο, από ό,τι κατάλαβα, στηρίζουν την τουρκική πλευρά και όχι τη δική μας. Αυτή τι είναι, του ΝΑΤΟ, είναι. Γιατί δεν ξέρω, το ΝΑΤΟ τώρα είναι σε μία σύγχυση μετά τις απειλές Τραμπ κατά του ΝΑΤΟ. Θα τα δούμε όλα στην πορεία, θα τα δούμε. Τώρα να μας πει τον καιρό, αγαπημένοι.
1: Λοιπόν, ο καιρός παρακαλώ, διότι είμαστε πανέτοιμοι για το ηρωικό τριήμερο που ξεκινεί το Αγίου Πνεύματος. Σήμερα Παρασκευή 29 του μήνα, έθριος καιρός με 28-29 βαθμούς Κελσίου περίπου. Έχουμε και ένα ωραίο αεράκι τώρα απ' έξω εδώ πέρα από ό,τι έβλεπα πριν από λίγο. Αύριο Σάββατο, πρώτη-τελευταία μέρα παρακαλώ της άνοιξης, ηλιοφάνεια με μια μικρή πιθανότητα βροχής στα απόγευμα 6 ώρα, 28 βαθμοί Κελσίου. Πάμε τώρα στην τελευταία μέρα, παρακαλώ, του Μάη και της Άνοιξης, Κυριακή 31 του μήνα, ηλιοφάνεια κάργα 30 με 31 βαθμοί Κελσίου, υπέροχα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς θα φωτιστούμε, καθώς μπαίνει το καλοκαίρι, Δευτέρα 1η Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος, ηλιοφάνεια κάργα 32 βαθμοί Κελσίου, όλα να τα πιείς στο ποτήρι. Την Τρίτη που γυρνάμε τώρα, να δούμε και τα λοιπά, μια μικρή πιθανότητα βροχής, λέει, γύρω στους 3 τα ξημερώματα, έθριος καιρός, 32 με 33 βαθμοί Κελσίου την ερχόμενη Τρίτη 2 Ιουνίου. Τετάρτη 3 Ιουνίου. Μια χαρά καιρός και την Τετάρτη, 30 με 31 βαθμοί Κελσίου, και την ερχόμενη Πέμπτη, τώρα μια πρώτη ματιά για Πέμπτη 4 του Ιουνίου, 32 βαθμοί Κελσίου παρακαλώ, και ηλιοφάνεια κάργα, μια χαρά, είμαστε έτσι, μπράβο.
0: Είμαστε πάρα
1: μας πολύ μπαίνει καλά το καλοκαίρι αεράτα και καραμποζουκλάτα.
0: Εντάξει, Νίκο μου, καταπληκτικά.
1: Όλα υπέροχα.
0: Κάντε συντήρηση.
1: Όλα υπέροχα βάζω μου. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Ο καιρός σύμμαχος που λέει, έτσι.
0: Ο καιρός σύμμαχος, αλλά αυτές τις απογευματινές ώρες, έτσι. Πάντως εγώ να σου πω κάτι. Εγώ χθες πάρα πολύ ζεσθενόμουν το απόγευμα. Πάρα πολύ. Λοιπόν, το ΟΗΕ ήταν, λέει, είναι, λέει, ο Θάνος, όταν το 1974 οι Τούρκοι το βράδυ κάνανε φόδους στην πρώτη μοίρα, κάνανε από διαδρόμους που ήξεραν οικιανόκρανοι, Νίκο. Άρα, μάλιστα. Μάλιστα. Το ΟΗΕ, όχι του ΝΑΤΟ που είπα εγώ, το ΟΗΕ. Μάλιστα. ΟΗΕ, υπάρχει ΟΗΕ. Κάνει τίποτα ΟΗΕ. Έχει του οικιανόκρανου. Έχει του οικιανόκρανου, ναι.
1: Ποιο ο ΙΕ τώρα και θα σου πω εγώ.
0: Λοιπόν, έχουμε και μήνυμα του κυρίου Μαμάκου για σήμερα, πρώτη μέρα των Πανελλαδικών. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στα παιδιά μας, να πάνε πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η περίοδος αυτή των Πανελλαδικών εξετάσεων, όμως δεν είναι ούτε το τέλος ούτε η συνέχεια της ζωής. Είναι μία διαδικασία, είναι μία σκόπελος που ή θα την περάσεις ή δεν θα την περάσεις, δεν τρέχει και τίποτα. Παιδιά μου, να είστε ασφαλείς, να είστε σίγουροι για τον εαυτό σας και να προχωρήσετε. Πάμε τώρα να δούμε τι μας λέει ο κύριος Μαμάκος. Πιστέψτε στον εαυτό σας και στις δυνάμεις σας. Αγαπητές μαθητές, αγαπητοί μαθητές, μαθήτριες μαθητές, οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ιδιαίτερη στιγμή στη ζωή κάθε ενός ανθρώπου. Μια περίοδος γεμάτη αγωνία, προσδοκίες, όνειρα και κόπο πολλών χρόνων. Μπορώ να καταλάβω ακόμη περισσότερο τα συναισθήματα που κυριαρχούν αυτές τις μέρες στα σπίτια των υποψηφίων, την αγωνία, την πίεση, αλλά και την ελπίδα για το αύριο, γιατί φέτος βιώνω αυτή τη διαδρομή και ως πατέρας μιας υποψήφιας μαθήτριας. Μ' αρέσει που καταθέτει και τα προσωπικά του Μαμάκου στις αναφορές και ίσως αυτό τον κάνει και πιο ανθρώπινο και πιο προσφυλή δίπλα μας. Γι' αυτό και αυτό που θα σας πω, λέει, δεν διαφέρει από όσο λέω καθημερινά και στη δική μου κόρη. Πιστέψτε στον εαυτό σας και στις δυνάμεις σας. Οι εξετάσεις αυτές είναι ένα σημαντικό σταθμός, όμως δεν καθορίζουν ούτε την αξία σας, ούτε ολόκληρη τη διαδρομή της ζωής σας. Αυτό που πραγματικά μετράει είναι η προσπάθεια, η επιμονή και το θάρρος με το οποίο κυνηγάτε τα όνειρά σας. Εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Με καθαρό μυαλό, ψυχραιμία και αισιοδοξία, δώστε τον καλύτερό σας σε αυτό. Υπομονή και δύναμη αξίζουν και στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς που στέκονται διακριτικά αλλά ουσιαστικά δίπλα στα παιδιά σε αυτή τη σημαντική διαδρομή. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμαρχο για το μήνυμα που έστειλε. Στείλαν και οι πολιτικοί μήνυμα, όλοι οι πολιτικοί.
1: Πάντα τέτοιες μέρες, ναι, αγαπητοί μου, Βάσο, οι πολιτικοί ζωγραφίζουν με τα μηνύματά τους και κάθε αυτές, να πούμε, έχουν φοβερά και τρομερά μηνύματα.
0: Μπράβο,
1: τα οποία έχουν πολλαπλά μηνύματα και από εκεί και πέρα κάτσε ψηλά για να το επιβάσω.
0: Και ακόμα πιο ψηλά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και ακόμα πιο ψηλά, αν μπορείς. Λοιπόν, εμένα.
1: Άρα πάντα έτσι οι πολιτικοί έχουν πάρα πολύ ωραία μηνύματα που μας προβληματίζουν πάρα πολύ για λίγο, αλλά μετά ξεπροβληματιζόμαστε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Το λες ξανά για να το εμπεδώσω.
1: Ναι, εγώ το έχω εμπεδώσει. Τα μηνύματα των πολιτικών τα έχω εμπεδώσει κανονικά και με τον νόμο.
0: Νίκο, τώρα αρχίζει σκάει μύτη, ξέρεις. Τώρα αρχίζει πολιτική. Ναι. Τώρα αρχίζει η πολιτική εκστρατεία. Τώρα αρχίζει, Νίκο μου, περίμενε να δεις τι θα δεις τις επόμενες μέρες και το επόμενο διάστημα. Περίμενε να δεις περιοδίες, περίμενε να δεις φιχταγκαλιάσματα, περίμενε να δεις, βρε, πού είσαι εσύ, πού χάθηκες εσύ, ας πούμε.
1: Από το 23 έχουμε να σε δούμε, Λεβέντη, από τις παραμονές των εκλογών του 23, τι ωραίος που είσαι, πώς είσαι έτσι, αγόρι μου, πώς είσαι, κοπέλα μου, έτσι, Λεβέντες μου.
0: Λόγω που σε έψαχνα, ας πούμε, που ήσουν τότε, ξέρω εγώ, στην κρίση που είχαμε, βρε, δεν μου είπαν ότι με έψαχνες. Βρε, πού να προλάβω να απαντήσω. Βρε, συγγνώμη.
1: Στις τωρινές εκλογές θα σε τακτοποιήσω και σένα. Άμπραβο, θα σε τακτοποιήσω και σένα.
0: Όχι, το λέει. Ναι, ναι. Σε έχω ήδη τακτοποιημένο. Δηλαδή, σε έχω ήδη γραμμένο.
1: Άμα έλεγε. Α, κοίταξε, άμα μα πει τώρα. Σε έχω ήδη γραμμένο. Τακτοποιημένο βάσο, καταλαβαίνει μετά. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Καλά, σήμερα η πολιτικά κυριαρχεί ακόμη υπόθεση Τσίπρας, Ελλάς και όλο το πηγαδάκι και όλες οι ιστορίες. Όμως, εγώ θα ξεκινήσω με το επιτελείο. Στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα, υπάρχει και ένας Λαρισαίος. Μάλλον, συγγνώμη, ένας Θεσσαλός. Είναι ο εκ τρικάλων καταγωγής, ο νέος εκπρόσωπος τύπου, αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς, ο δικηγόρος Γιώργος Μπαλατσούκας, ο οποίος εθήτευσε ως δικηγόρος στα Τρίκαλα, στην πατρίδα του, και μετά πήρε μετάθεση στην Αθήνα. Και είναι στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Όμως πρόσεξε να δεις. Τον πρώτο ρόλο, δηλαδή την μπαγκέτα του μαέστρου, την έχει η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Ναι, η οποία είναι μάλλον από εκεί, από τη Μάνη, Άκος. Άκος, ναι. Εκπρόσωπος λοιπόν τύπου η κυρία Κουφονικολάκου. Θα το θυμηθώ, δεν γίνεται. Ναι, στην Ελλάδα του Τσίπρα, και από εκεί ακολουθούν και άλλοι, οι οποίοι είναι οι αναπληρωτές, Νίκο. Ναι, είναι αυτή λοιπόν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Η Ελλάς είναι, Νίκο, έτσι. Δεν είναι το Ελλάς ούτε ο Ελλάς. Είναι η Ελλάς, όπως είναι η ελληνική αστυνομία, όπως είναι η Ελλάς. Έτσι ακριβώς, δηλαδή, και το πρόσημο το άρθρο μπροστά είναι ήττα. Η Ελλάς, η Ελλάς. Λοιπόν, εκπρόσωπος τύπου ορίστηκε η δικηγόρος Θεόνη Κουφονικολάκου, η οποία είναι και υπεύθυνη του Ιδρύματος Τσίπρα. Παράλληλα έχει διτό ρόλο. Ενώ αναπληρωτές εκπρόσωποι είναι η Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, τον αναφέραμε, Γιώργος Νιφούδης, εδώ τι έχω να σου πω, και η Άννα Παπαδοπούλου. Η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου είναι δικηγόρος με εμπειρία σε θέματα δικαιωμάτων παιδιού και κοινωνικής προστασίας. Ο Κώστας Καρπουχτσής είναι οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων, ενώ ο Γιώργος Μπαλατσούκας είναι δικηγόρος ποινικολόγος. Ο κύριος Νιφούδης, ο Νίκος Νιφούδης, εδώ μετά έχω να σου πω ιστορία, είναι επιχειρηματίας και αρθρογράφος, ενώ η Άννα Παπαδοπούλου είναι δικηγόρος με εξειδίκευση στο ποινικό και αστικό δίκαιο. Αυτοί λοιπόν είναι οι άνθρωποι του Προέδρου. Πώς λένε, ποιοι είναι οι άνθρωποι του Προέδρου. Ναι. Πώς ήταν ο Έλον Μάσκ, ας πούμε, στον Τραμπ. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Όταν λέει, ο εκπρόσωπος λέει, όταν ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Νίκος Νιφούδης, έκραζε τον Αλέξη Τσίπρα, είσαι καραγκιόζης, ανεπανάληπτος ψεύτης. Λοιπόν, ακούστε να σας πω. Επί σειρά ετών έχει πει πολλά χειρότερα. Εγώ σας λέω μόνο αυτά, γιατί εντάξει, η κυβίστης και η κολοτούμπα σε ανθρώπους είναι δεδομένη. Το μόνο που θέλω να πω, ότι ο κύριος Νικούδης ξεκίνησε το πολιτικό του παρόν, το δημόσιο πολιτικό του παρόν, από το Πασόκ, Νίκο. Μετά έφυγε από το Πασόκ δυσαρεστημένος, πήγε στο ποτάμι. Και από όπου φεύγει δυσαρεστημένος, τα χώνει. Είχε μόνιμο αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Από την πρώτη μέρα της εμφάνισής του στο πολιτικό σκηνικό, μετά Κωνσταντόπουλο εποχή, είχε λοιπόν τον κύριο Τσίπρα στόχαστρο. Και τώρα λοιπόν, άκου να δεις τι είπε. Άκου να δεις τι είπε. Τώρα λέει, αναφέρεται στην πολιτική του τοποθέτηση ως ωριμότητα. Ότι ορίμασε το μήλο, κατάλαβες. Ναι. Προηγούμενα ήταν ανώριμες οι κριτικές που έκανε. Τις απέδωσε στην ανοριμότητά του των προηγούμενων ετών.
1: Πώς είναι όταν είμαστε εμείς νέοι και κάνουμε διάφορους δεσμούς που είμαστε ανώριμοι και καταλήγουμε μετά όριμοι στη γυναίκα που πρέπει.
0: Δεν είναι και τόσο νέος άνω των άντα, έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, όταν είμαστε νέοι, ήμασταν πάρα πολύ ανώριμοι βάσο, κάναμε διάφορα τέτοια κτλ. Αλλά μετά που οριμάσαμε.
0: Κάτσε ρε Νίκο, και πρέπει να τα πληρώσουμε εμείς ο λαός. Δηλαδή τη δική σου ανοριμότητα θα τη φάω εγώ, ας πούμε.
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Άμα το πάρουμε έτσι, αγαπητοί μου βάσο, αν θυμηθούμε και τι δηλώσεις έκανε παλιά ο μεγάλος Άδωνης Γεωργιάδης εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, τα ίδια πράγματα έλεγε κι αυτός.
0: Πάντως χθες πάλι, επειδή με έπιασε μέντα και παρακολούθησα πάλι τον κύριο Ευαγγελάτο και μου κάνει εντύπωση που ο κύριος Ευαγγελάτο, συνεχίζω να σας το λέω, βγάζει την πιο δημοφιλή εκπομπή με την υψηλότερη τηλεθέαση στην ελληνική τηλεόραση, Έχει το νούμερο, είναι το νούμερο ένα, Νίκο μου, σε, σε τηλεθέαση. Ο κύριος
1: στις εκπομπές, στις πολιτικές.
0: Ναι, στο κομμάτι το δικό του. Λοιπόν, τα νούμερα που παίρνει, Νίκο μου, μπορεί και στα άλλα. Ανεβάζει πολύ τα νούμερα. Δηλαδή, όλοι 4 ώρες γυρίζουν να δουν Ευαγγελάτο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ξανακάνει επίθεση στον Τσίπρα, Νίκο. Ξαναλέει ότι το κοινό του ήταν, ότι όντως ήταν ένα σόου το οποίο είχε εκτελεστεί σκηνοθετικά πάρα πολύ καλά. Ναι. Το ότι δούλεψε πάρα πολύ καιρό για να τραβήξει κόσμο. Ότι περισσότεροι περίεργοι πήγαν γιατί τους είχε προειδάσει ο κύριος Τσίπρας με τις κυκλικές εξέδρες, με τις εκπλήξεις, με τα άτομα που θα παρουσίαζε κλπ. Τα οποία ήταν τελικά ένα ζήρο, ένα μηδέν. Και με άτομα εκπλήξεις. Το μόνο λέει που είδα, λέει, και στην εκδήλωση του κύριου Τσίπρα, λέει ο κύριος Ευαγγελάτος, γυρασμένο κόσμο, γυρασμένο πληθυσμό. Δεν υπήρχαν νέοι, όπως δεν υπήρχαν στην κυρία Καριστιανού, δεν υπήρχαν και στον κύριο Τσίπρα. Και αυτό, λέει, είναι ένα μεγάλο κριτήριο, γιατί οι νέοι, ναι μεν, αδιαφορούν για την πολιτική, αλλά είναι αυτοί που θεωρούν χρέος τους να ψηφίσουν. Και τα στατιστικά στοιχεία έχουν δώσει ότι περισσότεροι νέοι δεν προτιμούν το αραλίκι και τη θάλασσα, αν είναι ανοιξάτικες ή καλοκαιρινές οι εκλογές. Προτιμούν να πάνε να ψηφίσουν. Δηλαδή θεωρούν καθήκον τους οι νέοι την ψήφο. Φαντάσου.
1: Δεν μας είπε όμως ο κ. Ευαγγελάτος σε ποια πολιτική συγκέντρωση είναι νέος. Να μας πει που είναι, πού πάνε αυτοί οι νέοι.
0: Για την ώρα δεν έχουμε άλλες για να σχολιάσουμε προεκλογικές.
1: Εγώ δεν έχω καμιά άλλη ανακοίνωση. Οι νέοι δεν συμμετέχουν πουθενά.
0: Θα δούμε τώρα αν θα ανακοινώσει.
1: Απλώς, όταν πάνε να ψηφίσουν,
0: ο Σαμαράς κόμμα. Θα δούμε αν θα ανακοινώσει ο Σαμαράς κόμμα. Κοίταξε, Νίκο, θα το έλεγα κι εγώ αυτό. Αλλά οι φοιτητικές εκλογές μου δίνουν μια άλλη εικόνα, Νίκο. Και επειδή ξέρω ότι τα παιδιά τα οποία γίνεται χαμός στις φοιτητικές εκλογές.
1: Κοίταξε, αν λάβουμε υπόψη τώρα τις φοιτητικές εκλογές. Το ΚΚΕ έπρεπε να βγαίνει πρώτο κόμμα στις εκλογές.
0: Γιατί εσύ πιστεύεις ότι δεν δίνει δύναμη ο φοιτητής στο κόμμα? Εσύ πιστεύεις δεν μεταφέρονται αυτοί οι ψήφοι στην κάλπη? Εγώ είμαι βέβαια ότι μεταφέρονται στην κάλπη. Γι' αυτό και υπάρχουν αυτά τα ποσοστά. Γι' αυτό βλέπεις πρώτη δύναμη του ΚΚΕ, δεύτερη βλέπεις την Νέα Δημοκρατία. Τι να κάνουμε. Τρίτο βλέπεις, ας πούμε, να γίνεται ένας κακός χαμός. Γιατί δυστυχώς η αντιπολίτευση, αυτά έλεγα χθες με μία συνάδελφο δημοσιογράφο, δυστυχώς χθες η λέγαμε χθες ότι η αντιπολίτευση κολυμπάει στα βαθιά χωρίς βατραχοπέδιλα, χωρίς σωσίβιο. Είναι τραγική η κατάσταση. Δεν ξέρεις πού να γύρεις. Και της λέω, καμιά φορά παραφράζονται αυτά που λέω και θα το πω και σε εσάς, αγαπητές μου ακροάτριες και αγαπητοί μου ακροατές. Μερικές φορές παραφράζεται αυτό που σας λέω, αλλά έχω νιώθω ασφαλής λέγοντας αυτά, γιατί πάντα εξηγώ γιατί τα λέω. Και προς Θεού, μακριά από μένα, όχι όπως ο κύριος Καλογιάννης, κυριολεκτικά μακριά από μένα οι πολιτικές τοποθετήσεις, ειδικότερα στη δουλειά που κάνω τώρα. Έχω υπηρετήσει την πολιτική, έχω υπηρετήσει τους πολιτικούς και όσοι συνεργάστηκαν μαζί μου ξέραν ότι δεν μπήκα σε κανένα πολιτικό παιχνίδι, σε κανένα πολιτικό τερτύπι. Υπήρχαν άνθρωποι που θεωρούσαν ότι είμαι στέλεχος κάποιες πολιτικής παράταξης και τους δούλευα λέγοντάς τους ότι ανήκω σε άλλη. Για να καταλάβετε τι θέλω να σας πω, κατάθεση σας κάνω τώρα. Άρα λοιπόν μη μου βάζετε σφραγίδες που δεν έχω, απλά ακούστε την ανάλυση που κάνω και αν είναι εκτιμήστε την ή διορθώστε με. Όχι όμως στον Κιάδα χωρίς να έχουμε άποψη, γιατί έχουμε και κάποιους φίλους και ακροατές που λένε να φύγει ο τάδε, να φύγει ο άλλος, να μην ξαναβγεί ο άλλος, να εξαφανιστεί η μία, να εξαφανιστεί η άλλη. Ναι ρε φίλε, ωραία τα λες. Πες μου και τι θα γίνει. Ωραία τα λες. Αλλά αν έχεις την άποψη να κατακρίνεις κάποιον, πρέπει να έχεις άποψη και να μπορέσεις να δώσεις και μία τοποθέτηση. Αυτό δεν το βλέπω να το κάνετε, όμως βλέπω μόνο κάποιοι να κατακρίνετε. Ευτυχώς αυτή με επιβεβαιώνετε. Λοιπόν, συνεχίζω να πούμε ότι έχουμε θέμα και άλλα πολλά θέματα. Ποια ήταν η κυρία που έψαχνε να βρει την κάμερα για να βγει μπροστά όταν έδωσε την ιδρυτική διακήρυξη στον Άριο Πάγο ο κύριος Τσίπρας? Είδες μια κοντούλα έτσι καστανούλα,
1: άσπρα
0: μαύρα, η οποία έψαχνε να βρει πού θα κάτσει για να δει η κάμερα.
1: Όχι.
0: Να τη δει η κάμερα και να βγει το ανάστημά της μπροστά από το ανάστημα της κυρίας Κούφο Νικολάκου. Ναι, της Θεόνης, σε πάση περιπτώσει, εγώ θα λέω. Λοιπόν, είναι η Μαρία Λεπενιώτη. Είναι η δικαστικός που καθήλωσε τη Χρυσή Αυγή στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα. Έχει ένα θέμα όμως με τις δικαστίνες ο Τσίπρας. Έχει, έχει. Και με τη Μέρκελ είχε, έτσι. Τον είχαν συμπαθήσει. Αλλά είπε, είπε η δημοσιογράφος που κάλυπτε τον Ευαγγελάτο Νίκο ότι ήταν πολύ γυρασμένος ο κύριος Τσίπρας.
1: Α, έτσι το καλό. Ποια είχε, Χριστίνα Κοραίδου είπε αυτό.
0: Όχι, μια που το κάλυπτε εκεί στα δικαστήρια.
1: Α, μάλιστα.
0: Μια νέα.
1: Τον έλεγε γερασμένο.
0: Λέει πολύ γερασμένο, λέει και πολύ κουρασμένο. Και επίσης έχει αναπτυχθεί πολύ η κυλίτσα του. Αυτή την κυλίτσα την είδα.
1: Τέτοια να λένε πες τους. Τέτοια να λένε πες τους. Άμα για όσους λένε τέτοια και κατηγορούν.
0: Ποιος τα λέει.
1: Λοιπόν, όλοι. Δηλαδή,
0: από τον Μέγκα.
1: Ναι, από τον Μέγκα.
0: Μέγα στρατηγός.
1: Εγώ σου λέω από όλα.
0: Από
1: όλα
0: Μέγκα.
1: Λοιπόν, όταν όταν όλα τα μέσα μας εκεί ενημέρωση στην παρούσα φάση όπως είναι ο Έλληνας τώρα. Κατηγορούν κάποιους, να δεις τα τρίβουν τα μάτια τους μετά τον
0: Για πες μου ποιον δεν κατηγορούν.
1: Ναι, ναι, αυτό σου λέω.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι
0: οι επερχόμενες
1: εκλογές.
0: Και ο Μαρινάκης είναι παρά το Τσίπρα. Εσύ μου το είπες.
1: Λοιπόν,
0: τώρα, δηλαδή,
1: δεν ξέρω εγώ τώρα. Αυτοί αλλάζουν αμέσως από μία μέρα στην άλλη βάση. Όπου είναι τα συμφέροντά τους, να πούμε. Γιατί τα συμφέροντα αυτά κυβερνούν την Ελλάδα μια ζωή. Εγώ πιστεύω πάντως όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, ή αν γίνουν φθινόπωρο, ή αν γίνουν την ερχόμενη άνοιξη κτλ. Θα είναι μια εκλογική μάχη στην οποία θα έχουμε πολλές εκπλήξεις.
0: Και σε καλό και να μου κάνεις θέμα, μια κριτική λοιπόν, και μια ανάλυση.
1: Και το
0: και
1: θέμα είναι.
0: Γενέστε, δηλαδή, λοιπόν, πώς το βλέπεις εσύ.
1: Λοιπόν, για μένα είναι άρτσι, μπούρτσι και λουλάσι.
0: Ωραία,
1: ρε παιδί
0: μου, ζεις έναν λοιπόν, τόπο. Έτσι, κάποια θέμα, στιγμή θέλεις κάτι, λοιπόν, να προσδοκάσεις
1: ναι,
0: κάτι.
1: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι μετά τις εκλογές που θα γίνουν, δεν ξέρω αν θα γίνει μία και δεύτερη Κυριακή κτλ. Κτλ. Πώς θα πάνε, γιατί αυτοδυναμία δεν πρόκειται να πάρει κανένας, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα.
0: Εκτός αν γίνουν συνεργασίες και
1: λοιπόν,
0: δεν πάμε σε δεύτερη
1: μετά
0: Κυριακή.
1: Μετά το θέμα είναι ποιες συνεργασίες θα γίνουν και πού θα γίνουν οι συνεργασίες.
0: Κοίταξε να δεις. Εσύ θα ήθελες, ας πούμε, να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Εγώ δεν θέλω τίποτα. Εγώ σου είπα θέλω να έρθουν εξωγένειοι να κυβερνήσουν την Ελλάδα.
0: Αχ, το είπε. Ναι. Το είπε ο, ξέρεις τι είπε, ο Τζεφ.
1: Λοιπόν, εγώ είπα να έρθουν να κυβερνήσουν εξωγένειοι την Ελλάδα. Τελείωσε.
0: Κάποιος είπε, εσύ, κάποιος Αμερικάνος είπε γιατί.
1: Διότι αυτή τη στιγμή.
0: Σκηνοθέτης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είπε, λέει, γιατί σας φαίνεται περίεργο. Λέει, πολύ θα ήθελα να έβλεπα τους εξωγήους και να συμβιώναμε μαζί τους.
1: Ναι, μπράβο, έτσι. Διότι αυτή τη στιγμή, άμα δεις όλα τα κόμματα και τις παρατάξεις. Λοιπόν, άμα δεις όλα τα κόμματα και το βλέπουμε όλοι αυτό, όλα τα κόμματα και τις παρατάξεις, δηλαδή δεν έχουν καμιά σχέση με τα κόμματα της δεκαετίας του 80. Δηλαδή, τώρα βλέπεις μια δημοκρατία η οποία έχει μέσα Πασό, Κουκουέ, αριστερό, άκρο δεξιό, από εκεί από εκεί. Βλέπεις ένα.
0: Τα άλλα κόμματα, τι.
1: Λοιπόν, βλέπεις ένα ΣΥΡΙΖΑ που επανέρχεται. Με ονόματα που τα φάγαμε
0: δεν
1: στη ΜΑΠΑ και τα λοιπά.
0: Ένα
1: λοιπόν,
0: κόμμα
1: η Ελλάς. Η Ελλάς που επανέρχεται. Φαγή ξαναζεσταμένο που του ζήσαμε και φωνάζαμε το 19 να φύγει ο Τσίπρας και να έρθει όποιος να είναι. Λοιπόν, όλοι μέσα είναι καρεκλάτη πλέον. Όλοι κοιτάνε φως να μπουν, να κυβερνήσουν, να πιάσουν μια καρέκλα κτλ.
0: Συμφωνώ και πρόσεξε να δεις. Και θα δούμε συνεργασίες και θα δούμε συμμαχίες στις οποίες δεν πιστεύαμε. Και θα καθόμαστε εμείς οι ίδιοι να λέμε αυτά που λέγανε ο ένας κατά του άλλου.
1: Ένας που κατηγοράει, δηλαδή το Πασόκ τώρα.
0: Δηλαδή
1: το Πασόκ τώρα που λέει, τα, ξέρω εγώ, ο κύριος Ανδρουλάκης τα 1000 μύρια για το Μητσοτάκη κτλ. Κτλ. Μπορεί μετά να τα βρούνε και βεβαίως γιατί τα συμφέροντά τα κοιτάνε, να πιάσουν θεσούλα, να γίνουν 3-4
0: υπουργοί. Τώρα λοιπόν δεν λέει για το Μητσοτάκη ο Ανδρουλάκης.
1: Μπορεί επίσης.
0: Τώρα λέει για τον Τσίπρα Ανδρουλάκης. Τώρα λέει για τον Τσίπρα. Έχει βγει, μιλεί, απειλεί με μιλήσεις.
1: Τώρα λέει
0: κάνει ιστορίες.
1: Ναι, ναι. Τώρα...
0: Ξέχασε. Βασικά ξέρει τι κάνανε. Ξέρει τι κάνανε οι αντιπολίτευση. Δώσαν 3 πόντους, 3 μονάδες πάνω στη Νέα Δημοκρατία. Και τις δώσαν μέσα σε 5 μέρες, Νίκο. Ξέρει γιατί.
1: Εγώ δεν το πιστεύω.
0: Γιατί ο λαός λέει. Εγώ λοιπόν θα σου πω. Εγώ θέλω να το πιστεύω, Νίκο.
1: Αλλά
0: μετά,
1: ο Ανδρουλάκης μια... μπορεί να λέει αυτά αυτή τη στιγμή για τον
0: για το Τσίπρα.
1: Για τον Τσίπρα λέει.
0: Και αύριο μπορεί να δεις Ανδρουλάκη με Τσίπρα.
1: Ναι, ναι, μπράβο. Εγώ πολύ το πιστεύω.
0: Υπάρχει
1: ότι μπορεί
0: κάποιο...
1: να γίνει αυτό.
0: Εσύ γιατί ο Ανδρουλάκης.
1: Ξέρεις γιατί ο Ανδρουλάκης καταφέρεται τώρα. Γιατί βλέπει ότι σε πολλές δημοσκοπήσεις περισσότερες που λένε κτλ. Είναι τέταρτο κόμμα τώρα πάει το
0: Πασόκ. Μα είναι επίσημα τέταρτο κόμμα.
1: Τέταρτο κόμμα.
0: Μα είναι επίσημα.
1: Και γι' αυτό καταφέρεται εναντίον του δεύτερου.
0: Αλλά εγώ το μόνο που θέλω να πω και αγαπητοί μου φίλοι, ξέρετε πάρα πολύ καλά και έχετε αντιληφθεί και φίλες μου ότι το θέμα του πολιτικού σκηνικού παίζει στο πολιτικό σκηνικό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο ευνηδιασμός. Όταν λοιπόν έκανε τον ευνηδιασμό η κυρία Καριστιανού, της δίνανε οι δημοσκοπήσεις νούμερα μέχρι 25% όλες οι δημοσκοπήσεις και αυτές δεν μπορεί να είναι όλες ψεύτικες, γι' αυτό απαντά και η Real Polls, θα σας πω τι γίνεται. Δίναν λοιπόν, εγώ σας λέω στατιστικά, όλες οι δημοσκοπήσεις να έχουν μια απόκληση στο σύνολό τους από 3-8%. Αυτό τουλάχιστον λένε οι κανόνες της στατιστικής που μας διέπουν σε όλα τα επίπεδα, από το τι τρώμε, το τι πίνουμε, τι φοράμε, μέχρι και την πολιτική. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι είχε η κυρία Καριστιανού ένα 25%, το οποίο κατέβηκε μετά την εμφάνιση Τσίπρα στο 11%. Προσέξτε τώρα. Και πάει για πέμπτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με τα νούμερα του ευνηδιασμού της κυρίας Καριστιανού. Και τώρα πάμε να δούμε τον ευνηδιασμό του κυρίου Τσίπρα. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας χτύπησε ένα νούμερο 2 στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή μετά τη Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει ο κύριος Τσίπρας με νούμερα 16-17 κατά άλλες δημοσκοπήσεις ως 20%. Εκεί μπορεί να παίζονται κάποια νούμερα στα παιχνίδια που λέει ο Νίκος. Αλλά η στατιστική, αν κάνεις ανάλυση, πάρεις όλες τις δημοσκοπήσεις και βγάλεις το μεσόωρο, έχεις βγάλει το εκλογικό αποτέλεσμα. Σας το λέω έτσι επίσημα. Γι' αυτό και εκεί πατάνε και όλοι οι δημοσκόποι. Άρα λοιπόν βλέπουμε έναν Τσίπρα ο οποίος κάνει μια εμφάνιση και φτάνει ένα 15-16%, φτάνει το 11% η κυρία Καριστιανού και στο 8,5% το ΠΑΣΟΚ που πάει τέταρτο κόμμα και όχι τρίτο. Όλα αυτά όμως, επειδή είναι πολύ νωρίς, και αυτό είναι που κάνει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης τώρα απολαμβάνει δάφνες. Ξέρετε τι λέει? Εγώ είμαι εδώ και εσείς φαγωθείτε. Γι' αυτό πέταξε τη βρωμιά ο Δουδονής, ο οποίος είπε βρωμιά, αλήθεια, μπορεί να είναι και αλήθεια αγαπητοί μου φίλοι, έτσι. Είπε ότι αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας έχει ήδη συμφωνήσει με τον κύριο Μητσοτάκη για την αυριανή και μελλοντική του συνεργασία. Ο Τσίπρας δεν μας κάνει εντύπωση, γιατί συνεργάστηκε μέχρι και με πιο δεξιό κόμμα από τη Νέα Δημοκρατία, με τους ΕΝΕΛ. Άρα λοιπόν τα πράγματα είναι πολύ περίεργα και που θα, δεν θα, η μπίλια δεν θα σταθεί εύκολα κάπου στα νούμερα. Θα έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια. Λοιπόν, είπε λοιπόν ο κύριος Δουδονής ότι υπάρχει μια μυστική συμφωνία Νέας Δημοκρατίας με Τσίπρα. Και το απαντάει η κυβέρνηση μέσω του κυρίου Μαρινάκη, ότι ακόμα δεν έσφιξαν οι ζέστες. Αλλά το σωστό που λέει και ο Νίκος, που το λέω και εγώ, είναι ότι κανείς δεν ξέρει πώς θα συνεργαστούν και δεν υπάρχουν ιδανικά, πολιτικά ιδανικά. Τώρα το να συνεργαστεί ο Τσίπρας με το Μητσοτάκη είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο ότι μπορεί να συμβεί. Ότι μπορεί να συμβεί συνεργασία Μητσοτάκη με Ανδρουλάκη επίσης είναι πολύ πιθανό και είναι πολύ δεδομένο να συνεργαστούν, γιατί δεν υπάρχουν συμφέροντα, υπάρχουν και όχι πολιτικά, ιδανικά και ιδεώδη. Το θέμα είναι όμως ότι όλη αυτή η ιστορία με την αντιπολίτευση, με αυτά τα δεκάδες κόμματα που σκάνε μύτη, γιατί ο καθένας που νομίζει ότι κάτι είναι κάνει κόμμα, ο Νίκος κάνει αναδρομή στην παλιά πολιτική ζωή του τόπου μας, έτσι, αλλά μιλάει για περίοδο που υπήρχαν 2, το πολύ 3 κόμματα, άντε 4, να υπήρχε και ένα κέντρο. Υπήρχε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και άντε να υπήρχε και ένα κόμμα από την Ένωση Κεντρών. Αυτά ήταν τα κόμματα τα οποία μπορούσε και να βγάλεις μια άκρη και να κυβερνούν, γιατί το κάθε κόμμα τότε είχε μια ισχυρή αντιπολίτευση. Τώρα δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Τώρα πείτε μου εσείς ποια είναι η αντιπολίτευση? Είμαστε στη Βουλή. Σήμερα. Μια Κωνσταντοπούλου η οποία μόνο υβρίζει και φωνάζει. Μια Κωνσταντοπούλου η οποία έρεται η ασυλία της κάθε τρεις και λίγο. Μια Κωνσταντοπούλου που έβγαλε η Ένωση Δικαστών της Ευρώπης ανακοίνωση για τη συμπεριφορά της και κάνει έκκληση στους δικηγορικούς συλλόγους να φερθούν αντίστοιχα, όπως και η Βουλή που ήρε την ασυλία της. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Ένας άλλος, τον οποίο πάντα δεν θέλω, είναι κάποιους ανθρώπους, ξέρετε, που αν τους υποτιμάς στο προφίλ τους, δεν μπορείς να τους στηρίξεις και πολιτικά. Και ας είναι και η πρώτη σε τελευταία ανάλυση. Και επειδή στη χώρα μας στους μονόφθαλμους, στους τυφλούς κυριαρχεί ο μονόφθαλμος, σαν παροιμία το λέω, όχι καμία προσβολή προς Θεού για μένα, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, με μεγάλο σεβασμό αναφέρομαι πάντα σε αυτούς, αλλά σαν φράση. Τι μπορείς να κάνεις τώρα? Λοιπόν, πάμε ένα άλλο θέμα, Νίκο. Σήμερα πρώτο θέμα στην πολιτική του site Newsit, ή όχι, το πρώτο θέμα ποιος είναι? Ο κύριος Καλογιάννης. Ο δικός μας Απόστολος Καλογιάννης, βεβαίως. Αν ανοίξεις τα αυτά θα το βρεις πρώτο στην πολιτική. Πρώτο.

Έχω εδώ έναν αγαπητό μου φίλο που είναι και σταθερός ακροατής, ότι μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας, λέει, δεν θα ασχολούμαι ποτέ με τους πολιτικούς και γενικότερα με την πολιτική. Μαζί σου, δεν το συζητώ. Αλλά τι μπορείς να κάνεις? Θα πάμε στην αναρχία, θα πάμε στην ακυβερνησία? Δηλαδή, αγαπημένα μου φίλε, μας αναγκάζουν να προσπαθούμε να σκεφτούμε. Να σκεφτούμε. Θέλει η πολιτική ζωή του τόπου μας, θέλει από τη μεριά των ψηφοφόρων και των ανθρώπων που ασχολούνται από μακριά από την πολιτική, όχι από κοντά, έτσι, ωριμότητα. Είναι αυτό που βρήκε και ο κύριος Νηφούδης. Τώρα λέει ορίμασε. Μέχρι τώρα, λέει, που κατηγορούσε τον Τσίπρα, ήταν ανώριμος. Τώρα λέει ορίμασε. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θέλουμε σοβαρά οριμότητα, φίλε μου, και πρέπει να συμμετέχουμε στην πολιτική. Τώρα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα από την παλιά. Η άρνηση και η διαφορία που είναι στο 60% μας φέρνει σε αυτή την κατάσταση με τα κόμματα. Βεβαίως δεν υπάρχει αξιοπρέπεια. Αλλά και τι υπάρχει μετά? Μετά το χάος τι? Μετά το χάος τι? Αυτή είναι η δική μου αγωνία. Λοιπόν, συνεχίζω με τον κύριο. Έλεγα για τον κύριο Βελόπουλο, έλεγα για την ελληνική λύση, έλεγα για την πλεύση ελευθερία στην κυρία Κωνσταντοπούλου, έλεγα για τον κύριο της Ενίκης, τον κύριο Νατσιό, έλεγα για την κυρία Λατινοπούλου, έλεγα, πείτε μου σας παρακαλώ, τι τους θέλουμε όλους αυτούς? Τι τους θέλουμε, πείτε μου σας παρακαλώ? Εμείς θέλουμε μία ισχυρή πολίτευση και μία ακόμη πιο ισχυρή αντιπολίτευση, για να πάει μπροστά ο τόπος μας, για να τραβάει έτσι, αυτό. Φούντα. Λοιπόν, δημοσκόπηση ντερβιού. Έχουμε πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, δεύτερη την Ελλάς, με 8,5 μονάδες στο Πασόκ στην τρίτη θέση. Κατεβαίνει η Ελπίδα στο 6,4 της κυρίας Καριστιανού. Η δημοσκόπηση αφορά την Ανατολική Αττική. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5,2, η Ελληνική Λύση 5,1, η Πλεύση Ελευθερίας 3,3 και η Φωνή Λογικής 3,1. Όλοι οι άλλοι είναι κάτω του 2,5. Αυτά μας δίνει η δημοσκόπηση της interview. Η Real Pulse, λοιπόν, τώρα. Ο κύριος έκανε μια ανακοίνωση το Πασόκ, όπου είπε ότι οι δημοσκοπήσεις που το δίνουν τρίτο ή τέταρτο στη σειρά είναι στημένα παιχνίδια, είναι πληρωμένες συναλλαγές. Αφήνει αιχμή και για το ποιος ξόδεψε πιανού λεφτά, όπως έκανε βέβαια και ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος ρωτάει με πιανού λεφτά έγινε η... Ξέρουμε όλοι, λέει, και σκηνοθετικά αλλά και ουσιαστικά η εκδήλωση αν αυτή του κυρίου Τσίπρα απέτυσε πολύ μεγάλο ποσό χρηματικό, τεράστιο, ασύλληπτο για τα δικά μας μυαλά. Μιλάμε για δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Και ρωτάω, ο κύριος Γεωργιάδης, όπως και έκανε μομφή και το Πασόκ, πού βρέθηκαν τα χρήματα, αφού δεν είναι ενεργεία πολιτικός, αφού δεν έχει δηλώσει ότι έχει κάποια χρήματα τα οποία διέθεσε για να κάνει αυτή την εκδήλωση προσωπικό κεφάλαιο ο κύριος Ανδρουλάκης. Στην ουσία αυτό λένε, πού βρέθηκαν αυτά τα χρήματα, λες και δεν ξέρουμε όλοι πού βρέθηκαν. Εν πάση περιπτώσει όμως, αντιδρά η Real Pulse και καταφέρεται κατά το Πασόκ. Δεν μας αφορούν, λέει, τα πολιτικά παιχνίδια, οι προβλέψεις μας έχουν επιβεβαιωθεί στις κάλπες. Είναι σίγουρη η Real Pulse ότι ό,τι προβλέψεις έχει κάνει είχαν επιβεβαιωθεί στις κάλπες. Με αποτέλεσμα σήμερα, αγαπητοί μου, σήμερα να απειλεί η Real Pulse το Πασόκ ακόμη και με μηνύσεις. Τώρα, για τον κύριο Καλογιάννη θα σας πω γιατί είναι με τον Τσίπρα, μας εξηγεί γιατί είναι με τον Τσίπρα, γιατί η υπογραφή του είναι μέσα στις 300 της ιδρυτικής διακήρυξης και γιατί, λέει, ήταν πάντα μακριά από τα κόμματα, είπε ο κύριος Καλογιάννης. Ναι. Αυτά θα τα δούμε, γιατί είναι και πρώτο θέμα, έτσι. Είναι και πρώτο θέμα στο πρώτο θέμα. Μάλιστα. Μάλιστα, θα το δούμε. Τώρα τι να σε παρανίκω. Είναι δηλαδή και διηγώντας τα να κλαις. Λοιπόν, πάμε. Πάμε.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
2: Πω πόνο στη μια.
3: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
2: Όχι και ένα.
3: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
2: Έχω φάει.
3: Σιγά.
2: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
3: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
2: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
4: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
2: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
4: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό-Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
2: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
5: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
6: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
7: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
6: Τι το δίνεις?
7: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
8: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
9: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
10: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοπία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989 411 709 και 6977 919 356.
11: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
12: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
13: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
12: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 5010 21 και 6940 509 658.
13: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
14: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Πεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.

νερά που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.

0: Ο κύριος Καλογιάννης έχει λοιπόν, είναι πρώτο θέμα στο Newsit. Συγγνώμη, όσοι θέλετε να ανατρέξετε, θα τον δείτε στο Newsit. Είναι στην πολιτική, τώρα έγινε τρίτο. Θέμα ήταν πρώτο μέχρι πριν λίγα λεπτά. Ναι, τώρα έγινε τρίτο γιατί πέσανε άλλα θέματα μπροστά. Γιατί λέμε τον Τσίπρα στις 300 τη ιδρυτική διακήρυξη. Μακριά είπα από τα κόμματα. Ήμουνα, λέει, μια ζωή μακριά από τα κόμματα. Το άλλο με τον Τωτό το ξέρετε. Λέει, βέβαια είμαι, λέει, πολιτικά ενταγμένος, αλλά πάντα, λέει, λειτουργούσα μακριά από κομματικούς χαρακτηρισμούς. Είναι η πρώτη φορά που είμαι μέλος ενός κόμματος. Είναι η πρώτη φορά. Εγώ το μόνο που θα θυμίσω στον κύριο Καλογιάννη, να μην υποτιμά τη συνεργασία του και τη μνήμη του με τον ένα και μοναδικό αριστερό δήμαρχο που είχε η πόλη της Λάρισας, τον κύριο Λαμπρούλη. Αυτό, γιατί ήταν δημοτικός σύμβουλος τότε επί κύριο Λαμπρούλη και ο κύριος Λαμπρούλης τον ανέδειξε και από πολιτική και χαρακτηρισμούς. Τέλος πάντων, αυτό εγώ θέλω να πω. Με την Ελλάς, για το σήμερα και το αύριο της χώρας μας, λέει ο κύριος Καλογιάννης. Για εμάς και τα παιδιά μας, για την Ελλάδα, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του. Με την ανάρτησή του λοιπόν στο Facebook αποφάσισε, λέει, να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα και να περάσει από τη συμπεράταξη Λαρισάν στην ελληνική αριστερή συμπεράταξη. Μα τώρα δεν είπε ότι δεν είναι σε κανένα κόμμα. Στους καιρούς μας, λέει, και σε ένα τόσο πολύπλοκο διεθνές περιβάλλον, η ευθύνη για τη δημιουργία μιας Ελλάδας σοβαρής, αξιόπιστης και ισχυρής ανήκει σε όλους μας και κανείς μας δεν μπορεί να κρυφτεί, κανείς δεν να προσποιηθεί πως δεν τον αφορά. Όχι πάντως εγώ, λέει ο κύριος Καλογιάννης, ανεβάζει και την υπέροχη φωτογραφία που έχουν αγκαλιά εδώ στο καφέ της πόλης όταν επισκέφθηκε την πόλη πρόσφατα ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος βέβαια, κύριος Καλογιάννης, επέλεξε να μην εμφανιστεί σε κανένα άλλο πολιτικό κόμμα που εκπροσωπήθηκε και υποστηρίχθηκε κατά τη θητεία του κλπ. Το μόνο που εγώ θέλω να πω, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είναι το γεγονός ότι φύγανε για την ανακεφαλαίωση των τραπεζών τότε που έκανε έκκληση ως πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας τους δήμους που έχουν χρήματα στα ταμεία τους, και μόλις είχε αναλάβει ο κύριος Καλογιάννης τα χρήματα, τα εκατομμυριάκια ευρώ, τα οποία ήταν ζεστά παρακαταθήκη από τον κύριο Τζανακούλη, βρέθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος ως δανεισμός για την ανακεφαλαίωση των τραπεζών, για να στηρίξει την πολιτεία, την κυβέρνηση στην οικονομική κρίση που είχαμε, τα οποία βέβαια αυτά χρήματα όχι μόνο δεν επιστράφηκαν ποτέ, έτσι, αλλά και ποτέ άλλοι δήμοι δεν το έκαναν. Άρα αξιολογήστε και εκτιμήστε τα πράγματα. Πασόκ κατά Τσίπρα, περίεργο πουσάρισμα της Ελλάς και σκηνικό χειραγώγησης μέσω δημοσκοπήσεων. Αυτό είναι που σας είπα προηγούμενα. Έτσι. Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη σε τροχιά με τοπική σύγκρουση με φόντο της δημοσκοπήσης. Δηλαδή τώρα πάλι τα βάζει με όλο τον κόσμο. Τα βάζει με όλο τον κόσμο ο κύριος Ανδρουλάκης. Του φταίνουν όλοι και είναι απάντηση αυτό που λέγαμε με τον Νίκο προχθές προηγούμενα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε. Ναι, βέβαια, ναι, αλλά όμως δεν μπορούμε να είμαστε πεσημιστές, Βασίλη. Πρέπει να δούμε τι γίνεται, έτσι. Έτσι, αλήθεια είναι αυτό που λέει. Και τώρα το μόνο που δεν έχει αντικειμενική ενημέρωση είναι από τα κανάλια, Βασίλη μου. Γιατί δυστυχώς το χρήμα παντού πάει. Παντού κυριαρχεί το χρήμα και τα συμφέροντα. Και στην πολιτική και στη δημοσιογραφία και στα συμφέροντα. Ας ευλογώ τουλάχιστον τον Θεό που μπορώ να μιλάω ευθέως για όλους και να μην έχω καμία παροπίδα. Τι ήταν και αυτό που έγινε χθες, Νίκο μου, στη Λάρισα? Έπεσε γέφυρα, λέει, στην Οδό Βόλου. Ναι.
1: Έπεσε γέφυρα, Βάσο.
0: Ναι. Τι να πεις τώρα. Τώρα, λέει, ψάχνουν να βρούνε, γιατί κάποιοι είπαν ότι έφταιγε το τροχαίο, Νίκο. Ένα φορτηγό που βγήκε από το δρόμο του κλπ. Και ότι την έριξε. Τώρα όμως η αστυνομία ψάχνει να βρει και οι επιθεωρητές αν ήταν κακοτεχνία και όχι τροχαίο.
1: Μάλλον κακοτεχνία
0: τώρα.
1: Γιατί μάλλον κακοτεχνία ήταν, Βάσο.
0: Μπράβο. Στο τραπέζι πρόταση για τη στεγαστική κρίση, στο τραπέζι πρόταση για πέναλτι. Θα βάλει πέναλτι η κυβέρνηση, Νίκος, όσους διατηρεί κλειστά ακίνητα, ιδιώτες. Όσοι λοιπόν έχουν ακίνητο που δεν πληρώνουν ρεύμα, πάγια, νερά κλπ. Θα αρχίσουν μόνο έμφυα, θα αρχίσει τώρα να του βάζει και πέναλτι. Το έχει κλειστό 3 χρόνια, τόσο πέναλτι. Το έχει 2 χρόνια, τόσο πέναλτι. Κοίταξε να δει. Στην αρχή, όταν τη διάβασα την είδηση, λέω τι μα κάνει τώρα η κυβέρνηση. Δηλαδή θα μας βάζει πέναλτι γιατί δεν αξιοποιείται η περιουσία του ιδιώτη, δική του ενώ ότι θέλει την κάνει. Όμω μετά, ξέρει, τη σκέφτηκα. από την άλλη που είναι κλειστή. Γιατί βλέπουμε κάποια σπίτια τα οποία από την πολλή κλεισούρα γίνανε ρήπια. Γιατί δεν αλλάζουν χέρια να πουληθούν, να μην πλέον και έμφερε ο ιδιοκτήτης να μην το έχει βάρος, να πουληθούν, να βγάλει λίγα λεφτά να τα βάλει στην τραπεζούλα του, έτσι και να αξιοποιηθεί το ακίνητο. Γιατί μπορεί ένας ιδιοκτήτης να λέει: εγώ δεν έχω λεφτά να το ανακοινήσω, και μένει εκεί η ρήπιο. Πούλησε το να το αξιοποιήσει κάποιος άλλος. Είναι ήξεις αφήξεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο κύριος Αυγερινός μίλησε, ο κύριος Αυγερινός. Ο οποίος κύριος Αυγερινός, ναι, ο Θανάσης Αυγερινός, άνοιξε την πόρτα του, της Ελπίδας. Τώρα να λέμε Ελπίδα για τη Δημοκρατία, σκέτο Ελπίδα θα το λέμε εμείς. Η πόρτα της Ελπίδας, και λέει: δεν αποκλείουμε τη συγκυβέρνηση. Κομικές, λέει, οι ετικέτες που προσπαθούν να μας κολλήσουν. Βρε Θανασάκη μου, δεν σου κολλάει κανένας ετικέτα, τουλάχιστον όσον αφορά τη συνεργασία με τη Ρωσία, όσον αφορά τη σχέση με τη Ρωσία, όσον αφορά τη σχέση με την Εκκλησία, όσον αυτά εσείς τα λέτε, εσείς τα κάνετε, εσείς μας τα δίνετε. Όσον αφορά τώρα τη σχέση με τη Ρωσία, και εσύ και ο πρώτος της τάξης στέλεχος, ο πρόεδρος των Ελλήνων της Μόσχας, της Αγίας Πετρούπολης, που είναι η πρώτη στρατηγή στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, εσείς μας βάλατε σε αυτό το παιχνίδι. Από την άλλη, όταν βλέπουμε ότι τα στελέχη σας είναι τα στελέχη του κυρίου Νατσιού, ο οποίος κύριος Νατσιός στην πρώτη του εμφάνιση μιλούσε για εκκλησίες και μοναστήρια, από μόνα τους βγαίνουν, και η κυρία Γρατσία και άλλοι πολλοί προέρχονται από, αυτό, από αυτή την δεξαμενή ψήφων. Δεύτερον, εσείς οι ίδιοι, όπως και ο κύριος Νατσιός, δεν καταφερθήκατε κατά της άμβλωσης και ότι δεν έχει το δικαίωμα η γυναίκα να αποφασίσει για το σώμα της. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός που τα λέει για σας, που βάζει ετικέτες? Ποιος είναι? Αυτοετικό, πώς το λένε, αυτό αφισοκολλήστε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και άλλα θέματα. Ο κύριος Γεραπετρίτης σήκωσε το ανάστημά του Νίκο, ο υπουργός εξωτερικών, ναι, ο οποίος κάνει διάβημα στην Ουκρανία, επίσημο διάβημα για το θαλάσσιο ντρόουν, το επανδρομένο θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, Νίκο. Που λέγανε οι δόλοι ψαράδες ότι αν ξέραμε, λέει, ότι είχε τόσα όπλα επανδρομένο μέσα αυτό το ντρόουν, δεν θα το πλησιάζαμε. Βέβαια ρε φίλε, ποιος θα το πλησιάζει αν ήξερε τι έχει μέσα. Λοιπόν,
1: ακόμα ότι... δεν απάντησε η Ουκρανία εδώ πέρα, γιατί εδώ και μια εβδομάδα γίνεται.
0: Τώρα γίνεται το επίσημο διάβημα.
1: Ναι, γιατί... την προηγούμενη εβδομάδα έχει μιλήσει ο κ. Δένδια.
0: Έχει μιλήσει ο κ. Δένδια στη συνάντηση των Ευρωπαίων Υπουργών. Τώρα γίνεται επίσημο. Βέβαια, τώρα τι τολμάει να μιλήσει και ο Μητσοτάκης για την Ουκρανία, όταν μέχρι τώρα στηρίζαμε την Ουκρανία. Κατάλαβες. Δηλαδή, από όπου και να τους πιάσεις, βρωμάνε. Το θέμα είναι ποιος βρωμάει λιγότερο, καταλάβατε, γιατί έχω πάντα αυτό το ήταν η επιτάς. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης μας λέει, άλλο ανέκδοτο, με 200 αστυνομικούς ενισχύει τη Χαλκιδική για το καλοκαίρι, Νίκο. Με στόχο την ασφάλεια, τα τροχιά, τζουτζού, λέει εκεί κάτι σάλτσες πολλές. Εγώ ξέρεις τι έχω να πω στον κύριο Χρυσοχοΐδη. Ρε, δεν μας παρατάς. Γιατί θα του το πω, του κύριο Χρυσοχοΐδη? Πρώτον, γιατί οι 200 άντρες που ενισχύουν και κυρίες οι αστυνομικοί την Χαλκιδική, Νίκο μου, φεύγουν από την υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν προσλαμβάνει 200. Δηλαδή, αν πάρει από εδώ 10. Από τη Λάρισα που δεν βρίσκει αστυνομικό ούτε με το φανάρι, έτσι, του Διογέλη, τι να, πώς να, πώς να μη γίνει, επανδρώνει, λέει, τη Χαλκιδική, λέει, ναι, ακούς, δηλαδή είναι φοβερό, δηλαδή, παιδιά, είναι φοβερό. Αχ, τι είπα. Ναι. Κατηγορείται, Βασίλη, δεν ξέρουμε ακόμα. Εγώ συνήθως τα διεθνή θέματα τα σχολιάζω όταν είναι, δηλαδή είναι δεδομένα. Κατηγορείται ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας για σκάνδαλο με χρηματοδότηση στο κόμμα του, όπως κατηγορούνται όλοι οι χρηματοδότες. Και τώρα πες με εσύ, Βασίλη, ποιο κόμμα δεν χρηματοδοτείται. Πες με εσύ ένα κόμμα που δεν χρηματοδοτείται. Ή πες μου στις Ηνωμένες Πολιτείες που γίνανε οι καταγγελίες για τις χρηματοδοτήσεις των κομμάτων, αν έγινε τίποτα. Αν έγινε τίποτα. Και ακόμη και τη σημερινή κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων. Σιγά τώρα. Είναι δυνατόν να μην χρηματοδοτούνται τα κόμματα?
1: Μόνο στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό.
0: Ναι. Στην Ελλάδα. Άστα. Λοιπόν, είπαμε το ανέκδοτο με τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Πάμε παρακάτω. Πολάκης κατά Φάμελου. Μιλάει, αναβάζει, αρνάρτησε ο κύριος Πολάκης και λέει για αφωνία στον

0: οι οποίοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά δίνει και τις σχολές. Δηλαδή υπάρχει και εκεί. Τώρα, και μετά ανακαλύψαμε το χρυσό. Και μετά ανακαλύψαμε, ας πούμε, το φεγγάρι.
1: Πώς μας τρελαίνουμε κάτι τέτοια κάτω και μας τρελαίνουμε.
0: Ναι, περί του άξονά της. Ναι. Παγιδευμένη Νίκο μου στην οθόνη 3 στα 4 Ελληνόπουλα. Ανησυχητικά ευρήματα για την αόρατη ψηφιακή κρίση. Κάνουν, λέει, doom scrolling. Έψαξα να βρω γιατί δεν την ήξερα αυτή τη γνώση στα αγγλικά. Είναι μια παράφραση η οποία θέλει να πει πόσο ζημιά, τι καταστροφή κάνει η οθόνη. Καταστροφή οθόνη είναι.
1: 3 στα 4
0: το doom scroll είναι 5
1: στα 4 θα το έλεγα εγώ.
0: Εγώ θα έλεγα 5 στα 5.
1: Δηλαδή βλέπεις μια
0: γιατί
1: παρέα
0: το παιδιών. Ένα που δεν κάνει δεν έχει την ευκαιρία λοιπόν, να το κάνει.
1: Εγώ σου λέω 5 στα 4. Γιατί άμα δεις μια παρέα παιδιών, όχι μόνο παιδιών σήμερα, αλλά τώρα πιάσαμε τα παιδιά. Ναι. Δηλαδή πυρνάς, ξέρω εγώ, και κάθονται εκεί πέρα ή στα παγκάκια ή στην καφετέρια ή στα πεζούλια. Είναι 6-7 παιδιά, όλα με το κινητό στο χέρι και με κοιτάνε μέσα.
0: Δεν ξέρουν και με ποιον πήγαν.
1: Αλλά και του κυρίω. Εδώ βλέπεις τώρα, κυρίες, ξέρω εγώ, 65-70 ετών και 75 ακόμα με κάτι κινητάρες. Να, εδώ πέρα να πούμε, μιλάει με την. Α, μιλάω με την αυτήν, λέει τώρα να πούμε κτλ. Είμαστε πλέον. Έχουμε γίνει.
0: Stories και ανεβάζουν stories.
1: Πλέον η γενιά η σημερινή είναι εξαρτημένη από το κινητό. Έτσι και κουπί. Για μια εβδομάδα, δεν ξέρω, γίνει αυτό και κουπί, Facebook, Instagram και τα λοιπά, θα πέσουν όλοι σε μελαγχολία. Θα γεμίσουν τα τρελάδικα.
0: Και επειδή, Νικόλο μου, μιλάς για παιδιά, θα σου πω ότι χθες το μεσημέρι έγινε το ανίποτο. Ένας 8χρονος πρωταγωνιστής με συνεργό έναν 11χρονο έκλεψαν το πατίνι, ένα ηλεκτρικό πατίνι. Ένας 8χρονος, Νίκο, 8χρονος συνεπάγεται ότι είναι τρίτη ή τετάρτη δημοτικού. Ένα παιδί που δεν ξέρει ακόμη να γράφει σωστά, να συντάξει σωστά μια πρόταση. Ένα παιδί που πραγματικά είναι βρέφος. Έτσι. Έκλεψε πατίνι ηλεκτρικό. Το επέστρεψαν βέβαια, τη συνελήφθησαν.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα που ανήκαν αυτοί που πρέπει αυτό το παιδί που ανήκει κτλ. Αλλά άμα έρθει και πας σε μια εκκλησία την Κυριακή του πρωί εκεί πέρα, υπάρχουν οι επιτίδιες που βάζουν 8χρονα και 10χρονα έτσι ακριβώς και τα λοιπά και τα λοιπά και τους λένε κιόλας θα τρέξετε από πίσω από αυτόν.
0: Και έχω μια αρχή σε αυτό και το λέω σε όλους σας, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, μη δίνετε χρήματα σε παιδάκια που κάνουν επαιτία. Πάρτε τους από το χεράκι, πηγαίνετε να τους ψωνίσετε κάτι να φάνε ή κλείστε τους ένα ραντεβού να τους δώσετε ρουχαλάκια, παπουτσάκια, γιατί αυτά τα παιδιά κάνουν επαιτία, αλλά τα χρήματα αυτά δεν είναι για να ζήσουν αυτά, είναι για να τα φάνε οι επιτίδιοι. Μη δίνετε ποτέ χρήματα, μην καλλιεργείτε αυτή την αρρώστια. Μη δίνετε ποτέ χρήματα σε παιδάκια επέτες. Ποτέ. Πάρτε τους μια τυρόπιτα, ένα κουλούρι, ένα κομμάτι ψωμί. Πάρτε τους κάτι για να φάνε. Το βλέπετε ότι αυτά τα παιδιά είναι στερημένα. Κάντε κάτι, βγάλτε κάτι που να έχει αξία, που να είναι ρούχο, παπουτσάκι, φαγάκι για αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, συνελήφθηκε 26χρονη Νίκος στην Κόρινθο που κάρφωνε τα μπλόκα της τροχιάς σε μια εφαρμογή που είχε χιλιάδες μέλη. Καταλαβαίνεις τώρα, εδώ μιλάμε για ηλεκτρονικό έγκλημα, έτσι την έβαψε. Λοιπόν.
1: Α, τώρα μου έστειλε ένα μήνυμα ο Δημήτρης από τη Γερμανία και λέει: σήμερα λέει στη Γερμανία το πετρέλαιο έχει 1,75 και η βενζίνη 1,80.
0: Ωραία, και σε εμάς πήγε 2,1.
1: Σε εμάς είναι
0: 2,1, το είδα πρωί-πρωί. Ναι, και σε επώνυμο βενζινάδικο, 2,1.
1: Ναι.
0: Κατέβηκε λίγο, γιατί είναι
1: κατέβηκε
0: ιστορία
1: 5,
0: με το...
1: 5 λεπτά.
0: Ναι,
1: το πρωί το έχει 2,1,35, το μεσημέρι το έχει 2,1,29. Ναι.
0: Λοιπόν, πτώση ρεκόρ.
1: Γιατί δεν πήγε και εμάς 1,80 η βενζίνη.
0: Γιατί εμείς έχουμε δεσμούς πάνω σε αυτό.
1: Πτώση
0: ρεκόρ του πληθυσμού, αλλά δεν είναι και η μικρή απόσταση, Νίκο. Η μεγάλη πτώση ρεκόρ του πληθυσμού στην Ιαπωνία, έχασε 3 εκατομμύρια κατοίκους σε 5 χρόνια. 2,5% πτώση. Από 126 εκατομμύρια πληθυσμό που είχε, πήγε στα 123. Αν έχει και δημογραφικό πρόβλημα η Ιαπωνία, θα αυτό από το παράθυρο. Έκρηξη σε πύραυλο της Blue Origin στη Φλόριντα των συμφερόντων του Jeff Bezos. Τεράστια πυρηνική σφαίρα στο διαστημικό κέντρο του Jeff Bezos, στο σημείο εκτόξευσης. Ευτυχώς δεν υπάρχουν στο ακροτήριο Κανάβεραλ. Δεν υπάρχει, Νίκο μου, κανένας τραυματίας ευτυχώς. Ο Τζεφ Μπέζος έκανε αμέσως δηλώσει, είπε ότι η εταιρεία θα αποκαταστήσει το όποιο πρόβλημα αφού εντοπιστεί γιατί έγινε η έκρηξη του πυράβλου.
1: Τώρα βλέπω εδώ πέρα μαζική έξοδος, λέει, τρίμερο Αγίου Πνεύματος. Μαζική έξοδος από την Αθήνα

0: Με πλοία στο 90% λέει, πληρότητα και έμφραγμα στους δρόμους.
1: Και μετά μιλάμε για κρίση και οικονομία, έτσι, αυτά να βλέπουμε. Μαζική έξοδος, 100% πληρότητα, ακόμη δεν έχουν έρθει σε μεγάλο αριθμό οι ξένοι τουρίστες, μιλάμε για εσωτερικό τουρισμό. Μαζική έξοδος, καύσιμα, έξοδα μετακίνησης, άντε να πας στο χωριό, αν πας όμως να πληρώσεις ξενοδοχείο, και που φαίνεται ότι έχουμε πληρότητα στα ξενοδοχεία σε όλα τα τουριστικά μέρη της χώρας, γιατί είναι άλλο ένα τρίμερο που υποδέχεσαι και το καλοκαίρι με υψηλές θερμοκρασίες, ταβέρνες, εστιατόρια, ουζερή γεμάτα, και μετά τι φταίει, τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, θα κάνουμε τον περίπατό μας, γιατί δεν μπορούμε να σας χαιρετήσουμε χωρίς να σας ενημερώσουμε για τους καλύτερους που έχουμε κοντά μας. Γκουνέλες εξοπλισμοί καταστημάτων. Ο πρώτος, μοναδικός, ξεχωριστός άνθρωπος στο χώρο του εξοπλισμού καταστήματος είναι ο Λάμπρος ο Γκουνέλας. Τέλος, δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος αυτός κατάφερε να παντρέψει την υψηλή τεχνολογία με την αισθητική. Είτε λοιπόν θέλετε στο μυαλό σας να δείτε, να πάρετε πληροφορίες, είτε έχετε στα σκαριά μια επιχείρηση, είτε ήδη δουλεύει η επιχείρησή σας και χρειάζεται μια ανανέωση, βρείτε οτιδήποτε ένα σέρβις, πηγαίνετε στις καταστάσεις Γκουνέλας. Γκουνέλας εξοπλισμοί καταστημάτων. Θα έχετε τις καλύτερες λύσεις, θα έχετε αποτελέσματα άριστα με υψηλή τεχνολογία και αισθητική χώρου που δεν μπορείτε ούτε οι ίδιοι επιχειρηματίες να τα φανταστείτε. Γκουνέλας εξοπλισμοί καταστημάτων. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Σήμερα, έτσι, μιας και έχουμε τριήμερο μπροστά μας, θέλω να μιλήσω λίγο παραπάνω για τον Όμιλο Γουλιώνη και θέλω να πω ότι ο Σταύρος ο Γουλιώνης, ο Αλέξανδρος ο Γουλιώνης και ο Γιώργος ο Γουλιώνης είναι μια τριανδρία με τρεις γενιές που κρατάει τα σκύπτρα στο χώρο των περιφράξεων. Είναι μια δύναμη, υπερδύναμη, με επικεφαλή στο Σταύρο το Γουλιώνη, που πραγματικά, αγαπητοί μου φίλοι, οι περιφράξεις Γουλιώνη δεν είναι απλά μια υπηρεσία. Είναι μια ασφάλεια για την περιουσία μας. Είναι μια ασφάλεια γιατί η δουλειά εκεί γίνεται σοβαρά. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Θέλετε να εξασφαλίσετε την περιουσία σας για τις επόμενες γενιές? Θέλετε να έχετε μια υπηρεσία με συνέπεια στις καλύτερες τιμές της αγοράς και στην άμεση ανταπόκριση? Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Και εδώ λοιπόν θα πω και το ανθρώπινο κομμάτι. Ο Όμιλος Γουλιώνη έχει και μια ισχυρή κοινωνική παρουσία. Ένας άλλος λόγος να στηρίξουμε τον Όμιλο Γουλιώνη, γιατί είναι ο πρώτος των πρώτων. Στον ίδιο Όμιλο Γουλιώνη πάμε στο Pet Market του Γουλιώνη. Μα τι να πω τώρα, τα πάντα όλα σε τροφές για τα κατοικίδια μας. Όταν λέμε τα πάντα όλα, τα πάντα όλα όμως. Τα πάντα όλα όμως, ό,τι κατοικίδιο κι αν έχετε. Τα πάντα όλα σε αξεσουάρ. Τα πάντα όλα σε υπηρεσίες. Υπηρεσίες υγιεινής, υπηρεσίες καλοπισμού. Και ακούστε με, οι καλύτερες συμβουλές για όποια απορία έχετε εντελώς δωρεάν μόνο από τα άρτια καταρτισμένα στελέχη του Ομίλου Γουλιώνη. Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα, και delivery. Καλέστε 2414-010-5900. Και πάμε, Νίκο μου, στις συνεχίζω με γεύσεις. Τι να πω τώρα για γεύσεις, τι να πω τώρα για ποιότητα. Και Αετερίν Καψιόχας. Η επιχείρηση που πάνω από 2 δεκαετίες κρατάει τα σκύπτρα, γιατί πάντα κρατάει τις αξίες της. Ο Γρηγόρης, η Εύη Γουλιώνη και τα παιδιά τους, και θέλω πραγματικά να ξέρετε και να θυμόσαστε και τα μικρά τους ονόματα, γιατί οι άνθρωποι είναι εκεί. Είναι εκεί. Είναι οι φτερούγες τους, είναι πραγματικά εκεί στις υπηρεσίες που προσφέρουν. Ο Γρηγόρης είναι εκεί, η Εύη είναι εκεί, τα παιδιά τους είναι εκεί. Και ξέρετε γιατί είναι εκεί? Γιατί αγαπούν αυτό που κάνουν. Γιατί έχουν διδαχθεί ακόμη και τα παιδιά από την οικογένεια ότι όταν προσφέρεις τις καλύτερες υπηρεσίες, απολαμβάνεις. Απολαμβάνεις εκτίμηση, απολαμβάνεις σεβασμό από τους πελάτες, απολαμβάνεις το να κρατάς τα σκύπτρα και να είσαι το νούμερο ένα και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γιατί όπως λέει ο Γρηγόρης ο Καψιόχας, στο δικό μου catering θέλω οι πελάτες μου να φεύγουν με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Εγώ θέλω να τους δημιουργώ αναμνήσεις. Το κάνεις, Γρηγόρη, το κάνετε, οικογένεια Καψιόχα. Κέτερινγκ Καψιόχας, για το γάμο σας, για τη βάφτιση, για πάρτι, για εγγένεια, για εταιρική εκδήλωση, για 5 άτομα, για 5.000 άτομα, για 15.000 άτομα, απευθυνθείτε στο Κέτερινγκ Καψιόχας. Καλέστε στο 2410-592-800, είτε στο δικό σας χώρο, είτε στα δύο φιλόξενα κτήματα Καψιόχας, το ένα κτήμα Καψιόχας στην είσοδο του Ελευθερές και τα δύο όαση για την πόλη μας, Και δεύτερον, το κτήμα πισίνα που τα μαγικά χέρια του Καψιόχα το έχουν κάνει κυριολεκτικά ένα θαύμα και μια όαση, στην περιφερειακή οδό Τρικάλων, είναι η λύση που σας προτείνω. Στις καλύτερες τιμές, οι καλύτερες υπηρεσίες σε γεύσεις, σε ποιότητα άριστα, αλλά και σε υπηρεσίες, τι να σας πω ρε παιδιά, ασυναγώνιστο. Κέτερινγκ Καψιόχας νούμερο 1 για όλη τη Θεσσαλία, την κεντρική Ελλάδα και παντού. Δεν υπάρχει σύγκριση. Δεν υπάρχει σύγκριση τώρα. Όπως και να το κάνουμε, δεν υπάρχει σύγκριση. Όλα τα άλλα είναι δικαιολογίες. Και πάμε στο παραδοσιακό στην Νάπολη, πρώτη μεραρχία. Και το αδερφάκι του παραδοσιακό στο ποτάμι Αθηνάς 19. Εδώ λοιπόν το θαύμα στις γεύσεις, στην ποιότητα, αλλά και στη. Τι να σας πω, ρε παιδιά. Στην αναγνώριση της άριστης ποιότητας των γεύσεων και της επιμονής του Γιάννη του Παπαγεωργίου είναι γνωστό. Και γιατί είναι γνωστό? Γιατί βλέπουμε ότι το παραδοσιακό στην Νάπολη, το παραδοσιακό στο ποτάμι, θα αποκτήσει και άλλα δύο αδερφάκια. Ένα αδερφάκι, μία όαση στο χώρο έτσι του να πάμε στα δικά μας ιστορικά μέρη, στην Γιάννουλη, και ένα τέταρτο σονούπο στην Εθνική Οδό. Γι' αυτό λοιπόν στην περιφέρεια, στην Ηρών Πολυτεχνείου. Άντε, το είπα, Γιάννη. Τι να κάνω, σε καρφώνω συνέχεια. Και πού δεν θα έχεις εστίες. 2-4-10-2-54-2-55, αγαπητοί μου φίλοι, για να γευτείτε για άλλη μια φορά, γιατί εσείς τα ξέρετε, εγώ σας τα υπενθυμίζω. Τι πάει να πει παραδοσιακό στην Νάπολη, τι πάει να πει παραδοσιακό στο ποτάμι Αθηνάς 19. Λοιπόν, Νίκο, νιώθω μια εφορία. Να έχουμε μια φώτιση καλή. Γι' αυτό και εμείς θα ξεκουραστούμε, θα προσευχηθούμε, δεν το ειρωνεύομαι. Και να πω ότι χθες, Νίκο μου, άκουσα όλη πόλη. Εγώ άκουγα τις καμπάνες στον Άγιο Αχίλιο για τα παιδιά μας, για τα παιδιά μας. Κατάμεστη αίθουσα, συγκλονιστικό. Είχαμε τις ευχές του Μητροπολίτη μας με τη δοξολογία, ναι. Και αγαπητοί μου, αγαπητά μου παιδιά, καλά αποτελέσματα να έχετε, καλή επιτυχία με ηρεμία και χαλαρά. Όλα καλά για όλα τα παιδιά του τόπου μας που δίνουν τη δική τους πρώτη σοβαρή δοκιμασία. Θα τα πούμε την Τρίτη το πρωί, να είστε καλά. Να είστε καλά. Πολλά φιλιά σε όλους σας. Γεια σας.

0: FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo. Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
1: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
0: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
1: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
0: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
1: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
0: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Πεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος

0: ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Πόνο στη μια.
2: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
1: Όχι και ένα.
2: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
1: Έχω φάει.
2: Σιγά.
1: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
2: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
3: Το παραδοσιακό σουβλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
3: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
4: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοπία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989 411 709 και 6977 919 356.
1: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι? Και τι λαμπερό τρίχωμα!
5: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
1: Τι του δίνεις?
5: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
5: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
6: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
7: Καλώς το να και ας άργησε.
8: Παρηγγειλές.
7: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
8: Είσαι φίλος.
7: Όχι εγώ, ο Λίλος.
8: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
7: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
8: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola, θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30, opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
2: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
2: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, ετοιμοπαράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
1: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
3: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
3: Όλα με Φερμουάρ.
4: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
3: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
4: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
3: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
5: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844.
4: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
6: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
7: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
8: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
7: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
8: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
7: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
8: Τηλέφωνο 2416-008-140.
7: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
8: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
6: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-700. Και 6977-919-356.
9: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστητα Γιάννη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο cavallo.gr.
10: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα. Ανοιχτά.
11: Θέλεις γυμναστική?
12: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
11: Περπάτημα ή ποδήλατο?
12: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
11: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
12: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
11: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
12: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
11: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
12: E-shop cougarsport.gr.
11: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
13: Καλώς τον Άκια άργησε.
14: Παρηγγειλές.
13: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
14: Ε, είσαι φίλος.
13: Όχι εγώ, ο Λίλος.
14: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
12: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
14: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
2: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
1: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
15: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
16: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος Χαξής και η

0: ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
2: τον αξιόπιστο.
3: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
2: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
3: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 5010 21 και 6940 509 658.
2: Αξιόπιστος. Το όνομα
1: τα λέει όλα.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
5: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
4: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
5: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
4: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
5: Τηλέφωνο 2416 008 140.
4: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
5: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίζει.
2: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
2: Όλα με Φερμουάρ.
6: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
2: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
6: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
2: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
7: Τηλέφωνα 24410 29918 και 6989 422 844.
6: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
8: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοπιεία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989 411 709 και 6977 919 359.
9: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
10: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, έτοιμο παράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
9: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
10: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
8: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.

0: Άγιο Πνεύμα.
1: Έφτασε το Άγιο Πνεύμα.
0: Για μένα λες που μπήκα στο στούντιο.
1: Όχι ρε. Υπερβολή είναι αυτό.
0: Είπα και εγώ μια φορά με κάνεις ένα κουμπλιμέντο, αδερφέ. Με πεις Άγιο Πνεύμα.
1: Άμα πούμε τον άλλον Άγιο Πνεύμα είναι σαν τον αυτόνομο τώρα.
0: Χαριτολογώντα. Χαριτολογώντα το λέω. Δέχομαι και το μεγάλο πνεύμα. Αφού όχι Άγιο, για το μεγάλο πνεύμα. Γιατί τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται.
1: Έτσι.
0: Καθημερινά στο ραδιόφωνο της DRT δεν
1: τα μεγάλα πνεύματα.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: εδώ
0: ναι, ναι,
1: τα πνεύματα τα καλά, φίλε μου. Εδώ τα καλά πνεύματα.
0: Και τα πνεύματα και τα ωραία εινοπνεύματα. Το τριήμερο Καβατσίνα, καλημέρα, μεγάλε, τεράστιε.
1: Δώσε εινόπνευμα στον κόσμο.
0: Δώσε, δώσε.
1: Δώσε,
0: ουισκάρε, βότκε και όλα τα σκυλιά. Χριστάρα, καλό τριήμερο του Αγίου Πνεύματο.
1: Του κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Του κυρίου Δεϊθόμεν. Ωραία μέρα σήμερα.
1: Πάρα πολύ ωραία μέρα. Και αεράκι.
0: Και αεράκι δροσερό.
1: Χθε
0: το βράδυ και ωραίο αεράκι δροσερό.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: ναι, ναι.
0: Κουνιόταν οι τέντες, κουνιόταν
1: οι τέντες. Και ευτυχώς δεν είχαμε κουνούπια.
0: Δεν είχαμε κουνούπια.
1: Έτσι,
0: όταν φυσάει δεν έχει κουνούπι.
1: Διότι νωρίτερα εκεί. Πότε, χθες ήταν. Στην πλατεία την Τρίγωνη γεμάτο κουνούπια.
0: Ναι, φίλε. Αυτό επιστημονικά εσύ επειδή τα ναι, ψάχνεις αυτά.
1: Ναι.
0: Πώς εξηγείται, δηλαδή με τον αέρα το κουνούπι δεν αντέχει και φεύγει.
1: Το κουνούπι διώχνει τον αέρα.
0: Ο αέρας διώχνει το
1: κουνούπι. Ο αέρας διώχνει το κουνούπι. Ναι, άμπραβο. Ο αέρας διώχνει τα κουνούπια.
0: Μα είναι, αλλά πώς εξηγείτε, ρε φίλε.
1: Είναι από τα ανύπουστα που έλεγε ο Παρεκκλίνος.
0: Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Ο αέρας διώχνει το κουνούπι.
0: 24-10-66-15-31, 24-10-66-15-32 τα τηλέφωνα της εκπομπής. Καλημέρα, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλο, Λαμία, Κατερίνη, σε όλη την κεντρική Ελλάδα όπου μας ακούτε μέσω διαδικτύου σε Ελλάδα, Ευρώπη, εξωτερικό παντού. Καλημέρα. Μεγάλη μέρα για τα παιδιά που ξεκινάνε τις εξετάσεις. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά. Έχει βγάλει μήνυμα ο Τσίπρας, έχει βγάλει ο Μητσοτάκης.
1: Δεν θέλω να ακούω, φίλε.
0: Εδώ
1: μιλάμε προς τον Πουργάρα.
2: Σήμερα ξεκινούν οι παραδοτικές εξετάσεις.
3: Όλα τα αντισώς και τα δύσκολα και τα πολύπλοκα, βέβαια.
2: Και είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι στα κλισέ. Γι' αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε την δωρεάν 24ωρη γραμμή στήριξης 1550. Με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτή την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε και πείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους.
1: Πολύ μεγάλη κουβέντα είπε ο προφέσορας.
0: Ωραίος. Και 15.50 έχουμε φτιάξει ένα τετραψήφιο για εσάς.
1: Αλλά εγώ μένω στο πιστέψτε στον εαυτό σας. Τι έχει πει ο αρχηγός.
0: Πείτε με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία και καλή επιτυχία.
1: Πιστέψτε στον εαυτό σας.
0: Πιστέψτε στον κόπο που έχετε κάνει όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή, όσοι δεν κάνετε κόπο, μην πάτε.
1: Γιατί εμείς που δεν περάσαμε την
0: ελπίδα. Μην πάτε με την ελπίδα ότι θα γράψετε καλά. Πάτε, γράψτε χωρίς άγχος και ό,τι θέλει γίνεται, παιδιά. Συγγνώμη, η ζωή, αυτό και αν είναι κλισέ, η ζωή ούτε αρχίζει ούτε τελειώνει στις πανελλαδικές και το αν θα περάσετε ή όχι.
1: Εντάξει. Δεν πέρασα, ούτε έχω σύμπαν.
0: Λοιπόν, αυτό λέω, ότι ούτε αρχίζει ούτε τελειώνει.
1: Κοίταξε.
0: Δεν λέμε και το άλλο όμως.
1: Ναι,
0: όχι. Να μην πάτε να γράψετε.
1: Αν θυμηθώ εγώ την ηρωική τάξη, τη δικιά μας φίλε, να πούμε που ήμασταν ο ένας πάρ τον ένα και πάρα τον άλλο, φίλε μου.
0: Κανόνες, γιατί θα πω πριν από πόσα χρόνια θα πω.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Έχει σημασία.
1: Εκτός, κοίταξε, εμείς είχαμε ή του ύψους ή του βάθους.
0: Ή του βάθους.
1: Λοιπόν,
0: του ύψους είχατε τον αγοραστό, νομίζω.
1: Όχι, ήταν εγώ στη Μάσο αγορά. Τη δουλειά είχε μακριά από μας.
0: Σε δίπλα μετά.
1: Καμιά σχέση με την τάξη. Δηλαδή του ύψους είχαμε τον Μουστακαλή Ηλία Σουφλιά που έχει αναλάβει, του κόμματος βεβαίως, βεβαίως. Είχαμε τον Μιχάλη Σακελαρίου.
0: Καλά, εσύ δεν μου ρίξε ότι ο Παπαχαρλάμπης με τον αγοραστό ήταν στην τάξη. Σ' άλλος μη με ήταν.
1: Όχι, ρε, πια ο αγοραστός ήταν κολλητή φίλη.
0: Α, δεν είστε η ηλικία, η διατάξη.
1: Όχι,
0: όχι. Α, με συγχωρείς.
1: Ήταν κολλητή με τον Παπαχαραλάμπους.
0: Άρα ήταν σε άλλη τάξη, αυτό λέω.
1: Έτσι ακριβώς, γιατί ήταν της υψηλής κοινωνίας τότε και δεν κάναν παρέα με εμάς που ήμασταν λίγο έτσι, να πούμε.
0: Είχατε και του ύψους και του βάθους.
1: Δηλαδή, εμείς βγάλαμε, ξέρω εγώ, Ηλία Σουφλιά. Βγάλαμε Μιχάλη Σακελαρίου που έγινε αυτό. Βγάλαμε Φλόρο Κώστα που έγινε στρατηγός.
0: Αυτό είναι
1: στρατηγό, έτσι. Βγάλαμε Κώστα
0: Σκόρδα.
1: Ο Καζάνας ήταν στο πρακτικό.
0: Α, ήταν συγγνώμη.
1: Εμείς ήμασταν στο πρακτικό.
0: Εγώ θυμάμαι στη συνάντηση μαθητών ήταν και ο Καζάνας, ήταν για
1: μένα. Ναι, αλλά εκεί μας πήρε όλους μαζί η μπάλα.
0: Α, σας πήρε όλους μαζί η μπάλα.
1: Πήραμε Ζήση Χελιδόνη που έγινε διευθυντής τράπεζας.
0: Ναι. Και Νίκο Χαϊδά, θρύλος στην Τζιάννα. Τα λέω εγώ να μην τα λέω.
1: Σάκη Τσάκαλο, από τους καλύτερους ψαράδες της πόλης, φίλε.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, εμείς να πούμε στα παιδιά πάνω απ' όλα ψυχραιμία. Πάνω απ' όλα δεν χαλάμε, δεν τρελαινόμαστε, δεν χαλάμε το μυαλό μας και δεν κάνουμε βλακίες. Έτσι, καλή επιτυχία, πάτε γράψτε και ό,τι θέλετε κατεβάστε.
1: Άμπραβο, να κάτσουμε, μας κάσουμε παιδιά. Άμπραβο, τελείωσε.
0: Υπάρχει και το 15-50. Νομίζω περισσότερο οι γονείς πρέπει να παίρνουν για ψυχολογική στήριξη. Γιατί οι γονείς είναι που τρελαίνονται περισσότερο. Μερικές φορές, εντάξει.
4: Γράψει, γράψει.
1: Α, σου πει να κάνει αυτό.
0: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και χωρίς άγχος. Ούτε αρχίζει, ούτε τελειώνει η ζωή εδώ. Προς Θεού, έτσι.
1: Γραμμή στον αέρα, για να δούμε.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι.
5: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλώ το να.
5: Εσύ.
1: Ο πιο καλό ο μαθητή ήσουν να ζει στην τάξη.
5: Στη δεύτερη παράσταση ο Νικόλας είναι από τα άγρια μεσάγυκτα.
0: Ο Νικόλας είναι από την πρωινή παράσταση, που νωρίς το πρωί. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Και το βράδυ, και το βράδυ.
0: Το βράδυ, μην χάσεις απόψε
1: τα πυροβόλα.
5: Δεν χάνουμε.
1: Τα πυροβόλα, τα κανόνια των Ναβαρών.
5: Έβλεπα. Δεν τα χάνουμε, το χώρο σα αγάπη.
0: 10 παρατέταρτο TV χώστες με καλαγιά Καριστιανού, έτσι.
5: Ναι. Ποια είναι.
0: Καλαγιά. Ο Καλαγιάς, ο οποίος είναι θερμός υποστηρικτής, ο Γρηγόρης Καλαγιάς της Μαρίας Καριστιανού, μιλάει για το κόμμα της Καριστιανού.
5: Ωραία,
0: μιλάει για την καλύτερα. Μαρία Καριστιανού, μιλάει για τα παράλια της Αγιάς, μιλάει για τα κεράσια.
5: Είσαστε απολαυστικοί.
0: Έτσι.
5: Κεράσια,
0: ναι,
5: θα σας δώσω κι εγώ.
0: Μας έχει φέρει, μας έχει φέρει και κεράσια εκεί πέρα, Νίκο, από την...
5: Ναι,
1: τα
5: πελέ
1: και παράλια, δεν άφησατε που τα λέει.
5: Λοιπόν, ο Χαϊδάς. Θα πω κάτι αποκαλυπτικό.
0: Αποκαλυπτικό.
5: Πήγαινε στο Στούμπι. Στο Στούμπι, πού πήγαινε, ρε.
0: Στο Στούμπι, τι Στούμπι.
5: Στούμπι.
1: Στο Στούμπι. Στον Τάκη το Στούμπι.
0: Ποιο ήταν ο Στούμπι, παιδιά.
1: Ο Τάκη ο Στούμπι ήταν φίλοι, εντάξει, έτσι ήταν. Στον Τάκη το Στούμπι.
0: Παγάδικο, τι ήταν.
1: Ναι, ήταν κοντά στο σχολείο και πήγαμε όλοι. Πήγαμε σε ένα στενό μέσα να πούμε και ήταν η γενιά μα.
0: Ο Τάκη ο Στούμπι.
1: Ο Τάκη ο Στούμπι.
0: Του στούμπαγε καλά ο Τάκη.
1: Το παραστούμπαγε.
5: Ήταν η Ουίλ, λοιπόν,
1: είχε να την κάνει, φίλε, είχε να του πλήττει την κάνει αυτό το 1910.
0: Αλλά η νοστιμιά εκεί ήταν. Όλε οι γεύσει συναντιόταν στο τηγάνι.
1: Έκανε σάντουιτ με αυγό τηγανιτό. Ο Στούμπι.
0: Έλα ρε.
5: Καλή εκπομπή, καλή.
0: Κάτσε καλά,
1: καλά, καλά Στέλιο.
0: Καλό τρίμερο το Αγίου Πνεύματος.
1: Καλή φώτιση να έχουμε.
0: Άντε φορτίκ τώρα η τσέπη. Μην παραπονιέσαι τώρα, γέμισε η τσέπη.
1: Άδειασε.
5: Τι πράγμα.
0: Τα πήρε.
5: Βρε ούστα μου εκεί πέρα.
1: Οχ, μην το μαγριεύεις. Μην το μαγριεύεις.
0: Άντε, καλημέρα, άντε.
1: Μέρες.
0: Πάντως φαίνεται πόσο πιο κεφάτος είσαι όταν είναι τα χρήματα στην τσέπη, έτσι φαίνεται.
5: Όχι, μέρες μετράει, πέσουν.
1: Μέρες μετράει.
0: Καλημέρα. Γεια.
1: Να, κάπου του με έλεγε και αυτός μέσα στη μήνυμα. Τώρα δεν σου πω ποιος το είπε.
0: Δεν χρειάζεται.
1: 40% θα πάρω Κυριάκος για να σκάσει, τη λέει.
0: Υποψιάζομαι τον Πάκμαν.
1: Όχι.
0: Αλλιώς. 40% λέει απόψε και στην τηλεόραση. Γιατί οι ακροατές ξέρετε ότι ο Καλαγιάς μας το είπε και στο ραδιόφωνο. 40% και βάλε, ναι. Θα πάρει η Μαρία Καριστιανού και θα γίνει πρωθυπουργός η δήλωση του Γρηγόρη Καλαγιά.
1: Έχω τώρα από τη συνέντευξη του Άδωνη που έδωσε προχθές, κρατήσει ένα πολύ ωραίο αυτό που βαθμολογεί τους κυβερνώντες πασοκτζίδες που έχει στην κυβέρνηση του
0: Πασοκτζίδη. Βάζει βαθμό στους πασοκτζίδες συγκεκριμένα. Φλωρίδη, Χρυσοχοίδη, Πιερακάκη.
1: Ακού.
6: Μεγάλο κόστος για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Δεν του προτιμώ καθόλου. Και τώρα που έχουμε πάρει στελέχη από τον Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία και την Ολυθή Φασαρία, οι υπουργοί που είναι προερχόμενοι από τον Πασόκ, κατά κανόνα είναι πάρα πολύ καλοί.
1: Πάρα πολύ καλοί.
6: Δηλαδή η Λίνα Μενδώνη.
0: Μενδώνη.
6: Δεν υπάρχει.
0: Ξοχοίδη.
6: Η Λίνα Μενδώνη πρέπει να μείνει μόνιμη υπουργός πολιτισμού. Μόνιμη. Κανονικά πρέπει στο Σύνταγμα να γράψουμε άρθρο 28. Λίνα Μενδώνη, υποχρεωτικά υπουργός πολιτισμού για πάντα.
0: Τι κάνει τόσο καλά αυτή του υπουργού.
6: Δεν έχει αγωνία ποτέ.
1: Πρέπει να κάνουμε στο άρθρο.
6: Καταπληκτικό.
1: Ποιος?
6: Καταπληκτικός.
1: Πήρε.
6: Δεν έχει αγωνία ποτέ.
1: Η Λίνα.
6: Δηλαδή δεν υπάρχει. Εξοχοίδη. Καταπληκτικός.
1: Κάτσε εγώ τώρα μπερδεύτηκα τον άλλον.
6: Πρέπει να μείνει μόνιμη.
1: Εξοχοίδη λέει.
6: Κανονικά πρέπει στο Σύνταγμα να γράψουμε άρθρο 28. Λίνα Μενδώνη υποχρεωτικά υποχρεωτικά για πάντα. Όποιος θα εκλέγει.
1: Μια για πάντα.
6: Δηλαδή δεν υπάρχει. Εξοχοίδη. Καταπληκτικός. Πιερακάκης.
1: Καταπληκτικός.
6: Δηλαδή.
1: Φλωρίδης.
6: Θέλω να με προσέξεις πάρα πολύ καλά.
0: Σε προσέχω.
6: Είναι πάρα πολύ καλό.
1: Είναι πάρα πολύ χρήσιμος.
6: Εμένα δεν είναι φίλο μου ο Σοπικός Πολίτης.
1: Δεν είναι
6: φίλο μου. Μαζί του.
1: Ό,τι του ζήτησα μου το έκανε.
6: Έχουμε και πολλές διαφορές. Αλλά δεν πω ψέματα.
1: Το Φλωρίδη το ξέχασε.
6: Ο σκέφτος είναι πολύ δουλεθαράς. Και εμένα όσες φορές το έχω ζητήσει τη βοήθειά του για να μιλήσει, θέλω να μου τα λύνει πολύ γρήγορα και πολύ ωραία. Ναι, ο Σκέτος είναι πολύ χρήσιμος.
1: Πάρα πολύ χρήσιμος.
0: Μου έκανε εντύπωση που επικοινώνησες.
1: Τώρα δεν είπε τίποτα.
0: Μέσω των social.
1: Α, τώρα λέει μετά για τα μαλλιά. Λέει,
0: ναι, αλλά τώρα εγώ απογοητεύτηκα. Ναι. Καλημέρα, Τζορτζ Λιάρο, καλό τρίμηνο. Απογοητεύτηκα γιατί δεν έβαλε βαθμό στο Φλωρίδι.
1: Δεν είπε για το Φλωρίδι.
0: Δεν έβαλε το Φλωρίδι.
1: Ναι. Ενώ είπε. Χρυσοχοίδες, καταπληκτικός.
0: Με βάση τα όσα είπε η Μενδώνη. Τότε άμα είναι άρθρο 28. να είναι αυτή η στάνταρ. Όποια και να βγει κυβέρνηση.
1: Όχι, κυβέρνηση
0: να είναι η Μενδώνη. Ο Χρυσοχοίδης είναι εξαιρετικό. Είτε και στο Πασόκ.
1: Καταπληκτικό.
0: Καταπληκτικό. Είτε και στο Πασόκ και στην Δημοκρατία. Ο Χρυσοχοίδης θα παραμείνει μέχρι του 40-50 υπουργό. Τελείωσε.
1: Η Μενδώνη, για τη Μενδώνη είπε να είναι όποια κυβέρνηση.
0: Για τη Μενδώνη είπε, αλλά με την ίδια λογική, άμα είναι και άλλοι καλοί υπουργοί, να του κρατάμε για πάντα.
1: Για εγκληματικότητα, μην θέλει
0: να σε παρακαλώ.
1: Καταπληκτικό, λέει.
0: Είχε ρε στην κυβέρνηση, συγγνώμη τώρα. Είχε στην κυβέρνηση τον Δένδια, ίσω τον καλύτερο κορυφαίο υπουργό εξωτερικών. Και τον πήρε από το εξωτερικό για να βάζει τον Γεραπετρίτη και τον πήγε στο Εθνική Άμυνα.
1: Εξαιρετικό ο κ.
0: Γεραπετρίτη. Εξαιρετικό.
1: Να μην σου
0: λέω ένα παράδειγμα. Νεοδημοκράτη κιόλα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το Δένδια γιατί τον άλλαξε, γιατί φοβόσουν τη δημοφιλία του.
1: Εξαιρετικό.
0: Και τον πήρε από το εξωτερικό, όπου η Τουρκία έτρεμε με το Δένδια και τον πήγε σε Εθνική Άμυνα.
1: Καταπληκτικό.
0: Καλά, βέβαια και τώρα με Εθνική Άμυνα πάλι τρέμει η Τουρκία από το Δένδια. Τι να σου πω. Βλέπουμε πόσο τρέμει η Τουρκία.
1: Χατζηδάκη είπε πριν από λίγο για τα 9 χρόνια. 9 χρόνια χωρίς τον επίτιμο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Σπουδαίος πολιτικός μπροστά και σαν την εποχή του.
0: Σαν σήμερα, έφυγε.
1: Μάλλον, για να του λέω Χατζηδάκης.
0: 29 Μαΐου.
1: 9 χρόνια λέει
0: με τη μαύρη επέτειο της άλλους της πόλης.
1: Σαν σήμερα, έτσι μπράβο, 29 Μαΐου 1453 μας πήρε την πόλη.
0: Πριν από 573 χρόνια, παιδιά.
1: Και ακόμα την παίρνουμε την πόλη. Εστιλαδιό μιλιά, πώς λένε, εστιλαδιό πουλιά στην κοκκινή μιλιά.
0: Κάτσε ρε, και σαν σήμερα πέθανε και ο, νομίζω ναι, νομίζω το λέγαμε και το σχολιάζαμε. 29 Μαΐου πέθανε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Κωνσταντίνος, συγγνώμη. Συγγνώμη, το διάβασα. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, 29 Μαΐου, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
1: 29 Μαΐου, φίλε, ναι, τη μέρα που μας πήρα την πόλη, φίλε. 9 χρόνια χωρίς τον.
0: Δεν τυχαίο, δεν τυχαίο.
1: Αυτό είναι ο.
0: Μαύρη επέτειος.
1: Ο γνωστός κατάδικος μποξέρ που τράβηξε τις σκανδάλες στο Μέγαρο Μουσικής και προσπάθησε να διαφύγει. Λέει. Ο καυγάς στον δρόμο και η απειλή.
0: Να στείλεις αυτό το βίντεο και τις φωτογραφίες στο Χρυσοχοίδη.
1: Στο Χρυσοχοίδη.
0: Να του στείλεις και τα άλλα στα Πατήσια που κατέβηκαν οι άλλοι και πήγαν στον Πακιστανό το 47χρονο και τον πυροβόλησαν στα πόδια. Αυτά να στείλεις. Που είναι εξαιρετικός, καταπληκτικός, φοβερός και τρομερός.
1: Με παραξενεύει πάρα πολύ η τοποθέτηση του κυρίου Σπίνου σήμερα που λέει η εξαίρετη λέει. Πρώην αεροπαγή της Μαρία Λεπενιώτη ήταν δίπλα στο Τσίπρα όταν, πήγε στον Άριο Πάγο για να καταθέσει το κόμμα. Ομολογώ ότι είναι μια άριστη επιλογή.
0: Λύσαξαν. Νεοδημοκράτες, πασοκτζίδες, λύσαξαν. Και αρχίζουν να λένε αυτή είναι η κυρία Λεπενιώτη και δεν θα έπρεπε να είναι γιατί
1: Σπίνος,
0: μέχρι πριν από ένα χρόνο ήταν δικαστικός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλά, ο Σπίνος γράφει και για ένα ερωτιάρι δήμαρχο εκεί στα Νότια Προάστια στην Αθήνα. Ο ερωτιάρης δήμαρχος στα Νότια Προάστια στην Αθήνα.
1: Αυτό τον έχω από χθες ματιασμένο.
0: Πόσοι δήμοι είναι εκεί στα Νότια Προάστια.
1: Love story, δήμαρχος και προεδρίνα. Αυτός είναι παντρεμένος και εκείνη είναι νέα, σεξι, ωραία και φιλόζωη.
0: Ναι, ναι, ναι, και φιλόζωη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ουσιαστικά, φωτογραφίζει τώρα γιατί σου λέει Νότια Προάστια. Δεν λέει γενικότερα Αττική. Στα Νότια Προάστια.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτός είναι παντρεμένος ο δήμαρχος Νοτίου Προαστίου, παρακαλώ, και εκείνη νέα, σεξι, ωραία και φιλόζωη, παρακαλώ. Έτσι.
0: Άκουσα πολλές, όλοι έχετε ακούσει, όλοι έχουμε ακούσει από την ημέρα που, από την Τρίτη που ανακοίνωσε το, ο αρχηγός της Ελλάς, έτσι είναι το Τσίπρα, ο αρχηγός της Ελλάς.
1: Για το μεταξύ λέει
0: σαν
1: ο
0: άλλος τώρα,
1: στον επόμενο αγώνα της εθνικής ομάδας θα φωνάζουμε Ελλάς, Ελλάς και θα νομίζουν ότι φωνάζουμε τον Τσίπρα.
0: Θα φωνάζουμε τον Τσίπρα,
1: ναι.
0: Νίκο, ο αρχηγός της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας.
1: Αλέξης Τσίπρας.
0: Λοιπόν, πολλά έχουμε ακούσει και πολλές αναλύσεις έχουμε δει. Άκουσα μια πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση χθες, ότι ο Αλέξης Τσίπρας ενδεχομένως επιστρέφει για να διορθώσει τα λάθη του, λέει, που έκανε στην πρώτη θητεία του. Ενδεχομένως επιστρέφει για να φτιάξει την εικόνα του, γιατί ξέρει ότι έγιναν πολλά λάθη την τετραετία που κυβέρνησε τον τόπο. Και αυτός είναι η υστεροθυμία του, τέλος πάντων.
1: Άμα είναι έτσι, να
0: είναι ο στόχος
1: να επιστρέψει ο Κώστας ο Καραμαλής να διορθώσει τα λάθη.
0: Αυτός δεν θέλει να επιστρέψει, αυτός βαριέται τώρα. Μεταξύ μας τώρα, αυτός βαριόταν να κυβερνήσει και τότε.
1: Θα επιστρέψει ο Σαμαράς.
0: Ο Καραμαλής και τότε να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Βαριόταν να κυβερνήσει.
1: Άρα και ο Σαμαράς που επιστρέψει να διορθώσει τα λάθη.
0: Γιατί τον έλεγε όλη η Ελλάδα ο κουρασμένος, έτσι το λέγανε.
1: Κουρασμένο ή κουρλάδα.
0: Ο κουρασμένος. Ο κουρασμένος. Ο Σαμαράς να ξύπει, όλοι επιστρέφει, επιστρέφει. Μπαίνει ο Ιούνιος, δεν βλέπω τίποτα.

0: στην Κέρκυρα.
1: Α, πού το ξέρεις, ρε.
0: Δεν ξέρω το, γιατί οι φίλοι του την κουπάνησαν χθες για Κέρκυρα και μπορεί να την κουπάνησαν και τόσο σήμερα.
1: Κέρκυρα, Κέρκυρα!
0: Το Μοντεκονίσι!
1: Το Μοντεκονίσι!
0: Περιμέναμε, Βαγγέλη, καλά, λέμε, έστειλε μήνυμα και νωρίς να πούμε, λέει, να του πεις, λέει, αυτό και τα λοιπά. Ο Σάκης, λέει, να μας ζητήσει μια συγγνώμη, λέει, ο πρόεδρος, ο πρώην, ο μεγαλομέτωχος, λέει, από τον κόσμο της ΕΛ και ζήτησε συγγνώμη από το Φουτιά.
1: Ο Αγγελέας Νταβέλης.
0: Ζήτησε συγγνώμη από το Φουτιά, λέει.
1: Ζήτησε συγγνώμη από το Φουτιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να μην έχει τομικές, να μην τον.
0: Ναι, διότι του βάλανε ένα πρόστιμο 200.000 ευρώ. Ζητώ συγγνώμη ταπεινά από τον διαιτητή Φωτιά. Έκανα λάθος.
1: Κολοτούμπα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Στο μήνα.
0: Δεν μας πείραξε κανένας.
1: Στο 20ήμερο, κολοτούμπα.
0: Δεν μας πείραξε κανένας. Είναι να τραβάμε τις απαυτές μας, φίλε μου.
1: Ας ελπίσουμε να δώσει ο Θεός φώτιση τώρα του Αγίου Πνεύματος σε όλους όσοι εμπλέκονται στο εγχείρημα της ΑΕΛ, στην ίν διοίκηση και σε αυτούς που θέλουν να μπουν στα διοικητικά και να πάρθει η καλύτερη απόφαση για το μέλλον της ομάδας. Γιατί λογικά την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εξελίξει μετά το Αγίου Πνεύματος. Λογικά.
0: Ναι, κανονικά οι ενδιαφέροντες πρέπει να.
1: Ενδιαφερόμενοι από εβδομάδα.
0: Οι ενδιαφερόμενοι, έτσι ακριβώς. Να δούμε τώρα πώς είναι οι ενδιαφερόμενοι. Ναι,
1: να δώσει ο Θεός φώτιση τώρα με του Αγίου Πνεύματος.
0: Να φωτίσει κανέναν παραλίε να πάει να πάρει την ΑΕΛ.
1: Κρίμα που δεν έγιναν οι κινήσεις που έπρεπε να γίνουν όσο η ομάδα ήταν στη Super League. Δηλαδή πέρσι το καλοκαίρι. Κρίμα. Πολύ κρίμα.
0: Ο Ευρυπίδης Τσιμπανάκος πήγε στο Πανσεραϊκό, φίλε.
1: Α, ναι.
0: Ο Ευρυπίδης Τσιμπανάκος ανέλαβε, πάει για το Πανσεραϊκό.
1: Άρα ένα σενάριο που κυκλοφορούσε ότι μπορεί ο Τσιμπανάκος να επιστρέψει Λάρισα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καίγεται τώρα.
0: Κατά 95% λέει, μίλησε με, γιατί εκεί πέρα έχουν και ο πρόεδρος αυτός ο πρόσκληρο. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Ο Πανιόνιος πήρε τον καλό τον προπονητή που είχε ο Βόλος πέρυσι.
1: Αυτό τον Ισπανό, τον Ισπανό.
0: Τον Ισπανό, ναι, ναι. Και ο Βοσνιάδης πάει για προπονητή στην Καλύφια. Άρα χαλάει το σύστημα Τσιμπανάκος Βοσνιάδης.
1: Μάλιστα. Ναι, ο Πανιόνιος στην κατηγορία θα παίζει του χρόνου. Ανέβηκε.
0: Όχι, ρε. Στη 2.
1: Στη 2. Μαζί με εμάς.
0: Μαζί με εμάς.
1: Και ρε, εσύ, άμα σου πω, ποιες ομάδες ανέβηκαν.
0: Ο Ηρακλής και η Καλαμάτα.
1: Και η Καλαμάτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλαμάτα, ναι, ναι, και η Καλαμάτα.
0: Ο Ηρακλής, φίλε που δεν τον περιμέναν, έχει πάρει πολύ καλά στελέχη στη διοίκηση.
1: Έχει πάρει και το Ματσάρι προποντή, ρε.
0: Ναι, ναι, ναι. Τον, τον Ιταλό.
1: Τον στην Νάπολη.
0: Ναι, έτσι, έτσι.
1: Πριν 10 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.

0: πάτη μαμούν στο Μπαγκράτη με δεκάδες θύματα, λέει. Παρίστανε το στέλεχος
1: ναυτιλιακών εταιριών.
0: Ψάρευε ανέργους και άρπαζε χιλιάδες ευρώ με ψεύτικες ενοικιάσεις διαμερισμάτων.
1: Κάτι έκανε. Τι έχει κάνει αυτός?
0: Δηλαδή
1: τι φαντασία, τι μηχανογραφία, τι έχει βάλει στο μυαλό του άνθρωπος, ρε. Δεν μπορείς να ξεφύγεις. Οι απατεώνες είναι παντού. Από απάτη σε απάτη. Δεν μπορείς να ξεφύγεις.
0: Εμφανιζόταν, λέει, σαν υψηλόβαθμο στέλεχος εταιριών στον χώρο της εστίασης και της ναυτιλίας, δημοσιεύοντας αγγελίες εργασίας σε διαδικτυακές πλατφόρμες.
1: Άκου τώρα πόσο το είχε προχωρήσει, Άκου τώρα πόσο το είχε προχωρήσει ο άνθρωπος.
0: Οι συναντήσεις με τα υποψήφια θύματα, λέει, γίνονταν σε πολυτελή ξενοδοχεία στο πολυτελή. Τώρα λέει ο άλλος σου πάει σε πολυτελέ.
1: Ναι.
0: Προκειμένου, λέει, να ενισχύεται η αξιοπιστία του και να βρει ευκολότερα του ενδιαφερόμενου.
1: Ναι. Τι θα έκανε στην καφετέρια, θα έκανε το ραντεβού.
0: Α, μπράβο.
1: Σε πεντάστερα ξενοδοχεία.
0: Στο περίπτερο.
1: Έκλεινε το δωμάτιο, ξέρω εγώ, για μια μέρα. Πλήρωνε ένα σκασμό λεφτά, αλλά έκανε 15-20 ραντεβού εκεί τη μέρα. Και μπορεί να βγάζει τα δεκαπλάσια.
0: Και με πρόσχημα, λέει, την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης, ζητούσε προσωπικά έγγραφα, τραπεζικά στοιχεία και κωδικούς πρόσβασης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αποκτώντας έτσι πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς.
1: Αυτοί οι άνθρωποι που ποντάρουν στην αγωνία του Κοσμάκη για να βρει δουλειά. Όπως κάτι ανάλογο, ακόμη χειρότερο βέβαια, αυτοί που ποντάρουν στην αγωνία του Κοσμάκη για να θεραπεύσει το δικό του άνθρωπο. Έτσι.
0: Μου θυμίζει μια ταινία με τον Κούρκουλο,
1: λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Αυτόν να τον τιμωρήσουν παραδειγματικά και να κρεμαστεί στα μανταλάκια κοινώς, να διαρρεύσει, να μας πούν 5 χρόνια φυλακή μέσα, χωρίς να βγει αυτός.
0: Ποιος είναι αυτός, δεν λέει τώρα.
1: Δεν λέει
0: τίποτα, όχι.
1: Αλλά κανονικά και το όνομα και την φωτογραφία του πρέπει να διαρρεύσει.
0: Θα τον βγάλουμε στέλνει στα μανταλάκια.
1: Τα μανταλάκια, ναι, και ναι, την τιμωρία του και να μπει μέσα, όχι να είναι εξαγοράσιμη.
0: Προσοχή, μάγκες, λέει ο Σάκης, ο τελικός του Champions League είναι 7 το απόγευμα.
1: Ναι.
0: 7 το απόγευμα.
1: Το βλέπα χθες, έχεις δίκιο. Καλά, ναι. Παιδιά, με το καφέ δεν το δούμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 10.
0: 7 βάλαν, η ώρα το Σάββατο το απόγευμα.
1: Το βάλανε 7 για να βλέπουν και οι αγορές σας, οι Αμερικοί και τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μας καλάσαν τη συνήθεια του Champions League.
0: Εμείς το βλέπαμε 10 η ώρα το βράδυ, φίλε. 9 η ώρα, 10 το βράδυ.
1: 7 η ώρα το Σάββατο.
0: Και μας το θύμισε, Σάκη, γιατί μη φαίνεται να τα κουλουβαρώσαμε, κύριε
1: Νόρα. Κύριε Χαϊδά, σας
0: παρακαλώ, κύριε Παγκέτη.
1: Συγγνώμη. Και το ποπό μπροστά και το βαρούσανε, δηλαδή έλεος. Λοιπόν, τα σχολεία είναι κλειστά, μας ακούν και μικρά παιδιά.
0: Τώρα διαβάζουν τα παιδιά,
1: Μπορεί να ανοίξαν το ραδιόφωνο λίγο και ξαρμανιάσουν. Λοιπόν, 7 η ώρα είναι μια δύσκολη ώρα που πολλοί κόσμοι σε εκείνη την ώρα βγαίνει έξω βόλτα για καφέ, οτιδήποτε.
0: Ναι, μπράβο.
1: Υπενθύμηση, ο τελικός είναι Σάββατο 7. 7 το απόγευμα.
0: Η ώρα.
1: Και εμένα με καλά, ρε.
0: Ναι, ρε,
1: βράδυ, ρε. Yeah, να βγει και στον μπαλκονάκι, να δει τον αγώνα. Ναι,
0: στο καλό,
1: τι να κάνουμε.
0: Σαρωτικό χτύπημα στη Μύκονο. Το ελληνικό FBI ξεδόδιασε κύκλωμα που είχε βουλιάξει στο νησί.
1: Λέει, Βιτόν, Πράντα και τέτοιες.
0: Με χιλιάδες μαϊμούιδη πολυτελείας κατασχέθηκαν 1739 απομυτικά προϊόντα. Πράντα, Κούτσι, Λουί Βιτόν, Ντιόρ, Σανέλ, Χερμές, Φεντί, Μπάρμπερι και άλλων διεθνών μπραντς.
1: Πάρτε το στις ξένες γλώσσες Αλεξίου για να σκοτώσεις
0: πολύ μεγάλε.
1: Λουί Βιτόν,
0: Ντιόρ, Σανέλ, Χερμές, Φεντί, Μπαρμπέρι.
1: Όλες οι επώνυμες μάρκες. Εν τω μεταξύ, για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, από τη μία διαβάζω ότι τελευταία στιγμή κάνουν κρατήσει όλοι οι Έλληνες, χθες, σήμερα, γιατί περίμενα να δουν τα γίνοντα λεφτά. Και από την άλλη βλέπω μαζική έξοδος από την Αθήνα, τα πλοία στο 90% έμφραγμα στους δρόμους, φεύγουν όλοι οι Αθηναίοι.
0: Λοιπόν, από τα παράδοξα, λέει, τρίμερα του Αγίου ένα από τα πιο παράδοξα τρίμερα του Αγίου Πνεύματος δείχνει ότι θα είναι από τουριστική τουλάχιστον άποψη στο τόπο που ξεκινάει αύριο.
1: Ναι, γιατί ακόμα δεν έχουν εικόνα. Και τώρα κλείνουν.
0: Λοιπόν, πρόσεχε να δεις τώρα, έχει ρεπορτάζ εδώ. Και αυτό, λέει, ενώ οι αναζητήσεις που κάναν Έλληνες και ξένοι, λέει, μέσω του booking.com το προηγούμενο διάστημα ήταν σημαντικά αυξημένες σε σχέση με πέρυσι, συν 21%, λέει.
1: Οι αναζητήσεις.
0: Ναι. Οι πραγματικές.
1: Ψάχνονταν.
0: Ναι.
1: Έβλεπαν τιμές και απογοητευόταν.
0: Οι πραγματικές κρατήσεις, λέει, σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίου και Τουρισμού, λέει, ήταν πτωτικές κατά 10%. Επιπλέον, οι ταξιδιώτες εμφανίζονται να κάνουν πιο συγκεκριμένες οικονομικά επιλογές σε προορισμούς που κοντινούς, πιο κοντινούς, κυρίως υπηρετικούς και λιγότερο νησιωτικούς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία των δύο αυτοφορέων, λέει, ο κόσμος έδειξε έντονη τη διάθεση του να ταξιδέψει. Όμως, λόγω των ανησυχιών που έχουν προκύψει από τις επιπτώσεις πολέμου, κάψιμα, εισιτήρια, μεταφορές.
1: Ποιος δεν θέλει να ταξιδέψει? Ποιος δεν θέλει να κάνει μίνι διακοπές τρίμερο?
0: Ταξιδεύω με το νου.
1: Ποιος δεν θέλει να πάει σε ένα ωραίο ξενοδοχείο, σε μια ωραία παραλία, να χαλαρώσει? Το θέμα είναι, το φτάνεις?
0: Ναι.
1: Το φτάνεις ή ο Αργύρης είναι
0: ναι.
1: παγωμένος.
0: Λοιπόν, σε προορισμούς που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον περιλαμβάνονται στην Ελλάδα η Κρήτη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Κυκλάδες, η Ιόνιο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, ενώ η τελική εικόνα της σεζόν εκτιμάται ότι θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής.
1: Αυτό, τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Τελευταία στιγμή.
0: Για να δω τι λέει εδώ πέρα. Και... στο εσωτερικό λέει και τα λοιπά. Ταξιδιωτών περιστρέφεται γύρω από την Πελοπόννησο, τον Ιόνιο, την Κρήτη, Ρόδο, Βόρεια Ελλάδα κτλ. Ενώ στι οργανωμένε εκδρομέ κυρίω.
1: Χαλκιδική, Λευκάδα, Σίβωτα, Πελοπόννησο, όπω είπε που είναι κοντά για του Αθηναίου. Έδεια, ναι. Αυτοί είναι προορισμοί που φτάνουν με το αυτοκίνητο. Εκεί πα πιο εύκολα.
0: Ναι,
1: η νεολαία παίρνει το καράβι και πέσει.
0: Ναι, οι προορισμοί λέει Ναύπλιο, Επίδαυρο λέει από 240 ευρώ, το Καρπενήσι 250 ευρώ, η Μάνη 270 ευρώ, τα Ιωάννινα από 295 ευρώ, η Καστοριά, η Φλόρινα 310, Γρεβενά, Τζουμέρκα 395.
1: Άρα τώρα αυτές είναι τιμές για Αθηναίου για να πάει εκεί.
0: Ναι.
1: Ο Αθηναίος που σε χρειάζεται να πάει εκεί.
0: Ναι. Μάλιστα. Μα φωτίσατε.
1: Δεν πειράζει, μια χαρά είναι και στη Λάρισα. Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κοντά έχουμε παραλίες. Αν και δεν ξέρω, αναρωτιέμαι. Όσοι τυχόν έχετε αποφασίσει να κάνετε μπάνιο το τρίμηνο, πάρτε μας και ένα τηλέφωνο, μας πείτε. Έχουμε βγάλει το μαγιό, είμαστε έτοιμοι για μπάνιο. Εγώ ακόμα δεν έχω κατεβάσει μαγιό.
0: Ό,τι τέπε, και εγώ το έχω πάνω και δεν θυμάμαι που είναι κιόλας.
1: Ακόμα.
0: Άστο.
1: Και δεν προβλέπετε τώρα το τρίμηνο του Αγίου
0: Καλάτος.
1: Δεν προβλέπετε.
0: Α, μπράβο.
1: Άμα έχει και κορίτσι στο γυμνάσιο που δίνει και εξετάσει και τέτοια από εβδομάδα.
0: Περιμένουμε να ζεστάνει καλά το σύστημα, παιδιά.
1: Ούτως άλλως βοηθάει αυτό.
0: Α, μπράβο.
1: Κοιτάξτε, κάνει ζέστη, θα έχει ζέστη και τις επόμενες μέρες, αλλά υποφερτά, δηλαδή 32-33, εκεί δεν θα είναι Νίκο.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάει 38-40.
0: Όχι, γενέθλια είχε η Ζουζού Σαμπουτζάκη, έκλεισε τα 93 χρόνια.
1: Να είναι γερή γυναίκα.
0: 93 πλεράκι.
1: Να είναι γερή γυναίκα.
0: Βλέπω εδώ πέρα και το πάρτι γενεθλίων που έγινε χαμός, Γιώργος Λιάγκας και
1: Μαρία Ντονά.
0: Τη ρούφηξε τη Μαρία Ντονά. Να τη έχει καλεσμένη, λέει. Α, μάλιστα.
1: Να είναι καλά τα παιδιά, να είναι καλά.
0: Μπράβο, κορίτσια, μπράβο. Γνωστή παρουσιάστρια, έπιασα το σύζυγό μου να με απατά με φίλη μου. Και εγώ στην αρχή έπαθα πλάκα, αλλά δεν είναι εδώ. Οι δημοσιογράφος και παρουσιάστε του CBS γκέλια, μα δείτε μια φάτσα, φίλε, θα πας πλάκα. Με το δίκιο του σε απατούσε ο άντρας.
1: Με το δίκιο του άντρας.
0: Με το δίκιο του κορίτσι που σε απατούσε με τέτοια φάτσα.
1: Είναι λίγο σεξιστικό το σχόλιο, Νίκο μου, το ότι παρέρχομαι τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, όπου άμα τον δει και αυτό.
1: Άμα δεν την ήθελε, α μην την παντρευόταν, Νίκο.
0: Άμα τον δει και αυτό που
1: αυτό είναι, ματσαφλάρα.
0: Χειρότερο από το ματσαφλάρα.
1: Εντάξει, στο εξωτερικό είναι, μπορούμε να κάνουμε και κανένα σχόλιο παραπάνω.
0: Ήταν λέει η King και τα πατρεμένη με τον Ουίλιαμ από το 82 στο 93. Ωστόσο, ο γάμος διεξήχθη στο τέλος των εκείνων, τον έπιασε να πατάει με γυναίκα το φιλικό περιβάλλον.
1: Λοιπόν, η πρώτη υποψήφοι για το μάθημα της νεολογικής γλώσσας και λογοτεχνίας λένε ότι ήταν εύκολο το θέμα, δεν προκάλεσε άγχος.
0: Είχε ένα θέμα που έλεγε τρίτη ηλικία και ψυχολογικά κτλ. Κάτι τέτοιο.
1: Αυτό είναι
0: το πολύ ωραίο θέμα, μα ήταν αυτό. Δεν σου φαίνεται.
1: Ναι, ναι, κάτσε να γράψει για τα ψυχολογικά τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Κάτσε γιατί άλλο χτύπησε, άλλο βγαίνει. Τα θέματα που έπεσαν νεολογική γλώσσα και λογοτεχνία. Υπογεννητικότητα και μοναξιά, το φετινό θέμα της έκθεσης Πανελλήνιες. Υπογεννητικότητα και μοναξιά.
0: Το πήραμε, Μέλπο, το πήραμε.
1: Μέλπο.
0: Μέλπο.
1: Καλό τρίμηνο, ρε Μέλπο.
0: Άντε, Μέλπο που είσαι, για που
1: είσαι. Και σε σένα και στον Καζάνα, το Βασίλη. Καλό τρίμηνο.

0: ανάρτηση χθες, Βαγγέλη.
1: Άνοιξε το συνέδριο στα Χανιά για το μετασχηματισμό της Κρήτης. Έλα.
0: Για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, του να πω, ο οποίος είναι σπλήνανε δημοκράτης, τώρα και λέει Κυριάκος και ξηρόψωμοι, ο Μαστοράκης. Και λέει, είναι αυτός πρόεδρος Δημοκρατίας, λέει, πήγε σε καπνοβιομηχανία, λέει, στη Θράκη εκεί πέρα και πανηγύριζε και μίλησε για αυτή την καπνοβιομηχανία που πρέπει τα παιδιά. Έδωσε το καλό παράδειγμα, λέει, σαν πρόεδρος Δημοκρατίας, λέει.
2: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Καλά, βέβαια, εμείς είμαστε καπνιστές, η αλήθεια είναι. Εμείς σε μια καπνοβιομηχανία θα θέλαμε να πάμε.
0: Και πήγε ο πρόεδρος, επιτρέπεται, λέει, να πάει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην καπνοβιομηχανία και
1: επιτρέπεται να έχει πάει έντερο και τέταρτο και να μην έχουν πάει ακόμα ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάν.
0: Απαράδεκτο για πράκτορες.
1: Άντε, δώσε. Είπα, ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
0: Καζάνα και πάλι Καζάνα. Μα τι Καζάνα είναι αυτό ο Καζάνα.
1: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνε, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Τελεωράσια, αφιγραντήρε, Καζάνα.
1: Βρέξει χιονίσει.
0: Ο Λαρισαίο από τον Καζάνα θα ψωνίσει.
1: Πάμε να πάρουμε τη φιάλη τη αρεσκία μα για το τριήμερο. Τις φιάλες, μην πω τη φιάλη.
0: Φιαλάρες.
1: Κάβα τσίνας κάτω από τον Άγιο Αγίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι από την Κάβα Τσίνα.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγελίες και delivery από την Κάβα Τσίνα.
0: Wine and Spirits.
1: Κάνε την κάθε μέρα γιορτή.
0: Κάβα Τσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, ετοιμολόγιο στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίνδυνα, μπλε. Φωτάκης.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκαρο.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκης.
1: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούλη Χατζημιχάλη και τώρα.
0: Νέο Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
1: Καβάλο.
0: Α, φαντάζει μεγάλο Θεσσαλέμο και του Μάη να είσαι ντυμένο μόνο στο καβάλο.
1: Μορφαίνει κι άλλο.
0: Καβάλο!
1: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στήλη τελικό Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Συνεχίζονται οι φοβερές και τρομερές προσφορές στο καβάλο.
1: Είναι οποία αλατά.
0: Για να είστε μια ζωή μπροστά, μόνο κρασάρεσα τον αλατά.
1: Από τη βαλάνη Λάρη σας, λευκό ροζε κόκκινο.
0: Όλα βραβευμένα.
1: Κρασιά με χαρακτήρα.
0: Αλατά και πα Ελλάδο.
1: Κούγκαρ σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδιά και τρέχουν στην πολύ χαρούμενη αντιμέτωπη.

0: Ντάντ, Κούκαρ. Ανεβαίνουμε λόγω φρουρίου, μεζέ μεζέ.
1: Και φιχωρό τραγούδι αυτό το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, ορχιστράρες και ψητά όλα στη σκάρα.
0: Όλα στη σκάρα.
1: Όλα στη σκάρα.
0: Για να φάτε, να πιείτε, να χορέψετε, να διασκεδάσετε.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματος για την κεντρική Ελλάδα και όχι μόνο.
1: Ας υποκληθούμε όλοι μαζί, παρακαλώ, στον ένα το μοναδικό τεράστιο Παναγιώτη Ασιόπουλο με δύο νέα υποκαταστήματα στην Καρδίτσα, δίπλα στη ΔΕΗ και απέναντι το ΚΤΕΛ.
0: Στρώματα με τα καλύτερα υλικά πάντα. Για να κοιμάσαι ένα γελούδι, να ξυπνάς φρέσκος και ανανεωμένος. Και από τιμή.
1: Στεμεσέτερ με σε στεμές, κυρία μου. Σε λέω Παναγιώτη Στασιόπουλος. Γίνεται ανάρπαστος.
0: Δώσε.
1: Στρώματα να

0: Λος.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Την αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε?
0: Εδώ τρώμε το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούφλι να πάθεις την πλάκα σου. Κοκορέτσι διαστημικό και από άλλον πλανήτη λουκάνικος.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ,
0: Κυριακή μεσημέρι.
1: Σουσουράδα. Θα φας καλά στην αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Και την άλλη Παρασκευή 5 Ιουνίου.
0: 5 Ιουνίου έρχεται αυτό που όλοι περιμένατε, παρακαλώ. Ο χορός του μαχητή τελειώνει. 5 ευρώ είσοδος στο Κλαρίνο. Μιλάμε ο ένας και μοναδικός. Ότι ο δεξιοτέχνης του Κλαρίνο ζήσει στις Ορακίδες.
1: Γιώτα Γρίβα.
0: Τραγουδούν Γιώτα Γρίβα, Κώστας Αντωνίου, Γιώργος Χαξής και ο μεγάλος άπεκτος, μιλάμε τραγουδισταράς, Σάκη Τζιλάκας.
1: Τον είδε τον Απόστολο Καλογιάννη και στο Τσίπρα αγκαλιά.
0: Έτοιμο να τραγουδήσει.
1: Τον είδε τον Καλογιάννη στο Τσίπρα.
0: Έτοιμο να τραγουδήσει.
1: Θα περισσότερα για τον πρώην δήμαρχο, θα είναι υποψήφιο, δεν θα είναι. Φοβάται τον Κόκαλη
0: Αποστόλη.
1: Ή θα κατέβει μαζί με τον Κόκαλη?
0: Δεν θα κατέβει. Φοβάται.
1: Θα τα πούμε μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Φοβάται ο Καλογιάννης. Φοβάται ο πρώην δήμαρχος.
0: Φοβάται, ωραία.
1: Δηλαδή βγήκες δήμαρχος. Πιο δύσκολο είναι να γίνεις βουλευτής. Λέω εγώ τώρα. Άμα ο Μαμάκος θέλει να πάει για βουλευτής, δεν θα είναι εύκολο μετά από δήμαρχος? Λέω εγώ τώρα.
0: Ο Μαμάκος.
1: Επειδή,
0: ευρωβουλευτής.
1: Επειδή αναφερόμαστε στον Καλογιάννη. Δήμαρχος ήταν. Να μην μπορεί να βγει βουλευτής.
0: Είμαστε πολύ συγκινημένοι.
1: Να το δω όμως, θα πάει απέναντι στον Κόκαλη.
0: Διαβάσαμε.
1: Γιατί ο Κόκαλης μάλλον θα πάει με τον Τσίπρα.
0: Διαβάσαμε το μήνυμα του Θανάση του Μαμάκου σήμερα για τους
1: νέους. Θέλω να μας το διαβάσει μετά που θα γυρίσει.
0: Ναι, θα το διαβάσω. Με μεγάλη προσοχή.
1: Έκανε και κανένα βίντεο TikTok, Instagram.
0: Όχι, είχε το ρολόι που έκανε TikTok εκεί την ώρα. Έχει και την κόρη που γράφει.
1: Έχει την κόρη.

0: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
1: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, ετοιμοπαράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
0: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
2: Όλα με Φερμουάρ.
3: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
2: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
3: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
2: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
4: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844.
3: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
5: Σουσουράδα στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
6: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
7: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
6: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
7: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
6: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
7: Τηλέφωνο 2416 008 140.
6: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
7: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίζει.
5: Στη θαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-700. Και 6977-919-356.
8: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
9: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα. Ανοιχτά.
10: Θέλεις γυμναστική?
11: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
10: Περπάτημα ή ποδήλατο?
11: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
10: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
11: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
10: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
11: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
10: Τα χρήματά σου.

Λέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος

0: ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
2: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
3: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
2: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070, 6944 5010 21 και 6940 509 658.
3: Αξιόπιστος. Το όνομα
1: τα λέει όλα.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
4: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
5: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο ραδιόφωνο της TRT 95,1. Δεν έχουν το Θεό τους 30 λεπτά μετά τις 11. Σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου. Έχουμε μπροστά μας ένα υπέροχο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Και Νίκο μου, είχα δίκιο.
1: Λοιπόν,
0: σας έχουμε το τι νέα Λάρισα βρήκε σήμερα το πρωί. Την πιο cool υποψήφια των πανελλαδικών.
1: Φοβερή, δεν παίζει.
0: Η οποία το κορίτσι, μπράβο κορίτσι μου, να σε γέρω την κυβωτή
1: σου. Φουφτούν τα σου, μας μοιάζει αυτή.
0: Η πιο cool υποψήφια είναι στη Λάρισα. Ακούστε τι είπε. Βγήκε πρώτη-πρώτη, δεν προλαβαίνα τέτοιο.
1: Κανένα δεν είναι εδώ. Τελείωσε. Μόλις ήταν η διορία να βρει, σηκώθηκε και έφυγε αμέσως το κορίτσι.
0: Πάμε, πάμε.
1: Για να δούμε τη λέει η κοριτσάρα εδώ
2: πέρα. Ήρθα να δώσω για να περάσει κάποιο μάθημα. Απλώ ήρθα για να πέσουν οι βάσει και να την πω έτσι. Να δω πως είναι και αυτό, εντάξει, καλά έγραψα. Έκθεση.
3: Τι θέμα είχε?
2: Για...
1: Ποιος
2: μισό λεπτό. Α, ήταν για τους...
1: Ποιος
2: Όχι, έκθεση. Δεν έγραψα έκθεση.
1: Α, δεν έγραψε έκθεση.
3: Τι έγραψες?
1: Τι έγραψες?
2: Έγραψα τα σουλού, αντιστοιχίσεις. Ούτω την άλλη έγραψα. Δεν είχα κάποιο στόχο, κάτι τέτοιο. Αυτό.
3: Άρα δεν θες να περάσεις?
2: Όχι, όχι, για να πέσουν οι βάσεις.
0: Εγώ ήρθα για να πέσουν οι βάσεις, ρε παιδί. Δεν ήρθα για να περάσω.
1: Ρε φίλε, την κοριτσάρα.
0: Μπράβο στο κορίτσι.
1: Μπράβο.
0: Άνε το χαλαρό. Λοιπόν, αυτό πρέπει να γίνει σποτάκι για να μην αγχώνονται οι υποψήφοι.
1: Μπράβο, μπράβο. Εγώ δεν ήρθα, εντάξει.
0: Τι να το κάνεις?
2: Δεν έγραψα
1: έκθεση. Όχι, εντάξει. Εγώ έτσι έγραφα νέα και τι έγραψες. Τώρα παιδιά δεν θυμάμαι.
2: Ό,τι
1: να είναι, έτσι, μπράβο. Μπράβο, ρε κουριτσάρα, μπράβο, έτσι. Ανέμιλη, και τη βλέπω. Πού να την πιέσω ποτήρι, μια χαρά κουρίτσι. Μπράβο, έτσι. Χάμε.
0: Εγώ ήρθα για να πέσουν οι βάσεις.
1: Να, μπράβο. Πάμε στην γραμμή,
0: πήρε. Πάμε, παρακαλώ, ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Λέτε όλη την ώρα για τρίμερα και είμαστε εδώ στην Αγιά, στα χωράφια, αραιώνουμε μήλα.
1: Όπου, αραιώνετε μήλα, ρε!
0: Φίλε μου, γιατί εμείς θα πάμε πουθενά και εμείς που θα είμαστε, εδώ θα είμαστε.
1: Άμα δε, τι μερούμε κάγμα του έγινε να έρθουμε να αραιώσουμε και εμείς κάμα μήλο,
4: Μεροκάματο.
0: Τι μεροκάματο, εξαρτάται.
4: Δεν έχει μεροκάματο.
1: Α, τίποτα.
0: Αυτή είναι στα δικά τους εκεί, ρε.
1: Α, είναι δικά σας τα μήλα.
4: Δικά μου δεν είναι, αλλά δεν πληρώνουμε. Εδώ το κάνουμε επειδή μας αρέσει.
0: Για χόμπι του κάνεις.
1: Μπράβο, ρε, μπράβο.
0: Μας δουλεύεις τώρα και εσύ για χόμπι του κάνεις. Δεν πληρώνεσαι. Πες ότι δεν μπορώ να πω το μεροκάματο στον αέρα.
4: Έχω και το φίλο μου τον Τόνι εδώ. Εργάτης ο καλύτερος.
1: Ο Τόνι.
4: Ο Τόνι, ο καλύτερος εργάτης.
0: Και εσύ ποιος είσαι?
1: Εσένα πώς λένε, φίλε?
4: Τέλειος.
0: Ο Στέλιος και ο Τόνι. Να είστε καλά, παιδιά.
4: Μια αφιέρωση για μας θέλω, παρακαλώ.
1: Αφιερωμένο για τον Στέλιο και τον Τόνι.
0: Δώστο τώρα, δώστο.
1: Ναι. Πάρε.
0: Καλό τρίμερο, Στελάρα,
1: λοιπόν,
0: Τόνι.
1: Στέλιο, Τόνι! Τόνι! Να σας αφιερώσω μια μπαλαντέζα.
5: Ρίτσα, ακομπανάτε την μη βγάλω έξω την μπαλαντέζα.
6: Την μπαλαντέζα!
1: Μια μπαλαντέζα για τον Στέλιο και τον Τόνι.
5: Θέλεις να κάνω τη δουλειά μου?
6: Την μπαλαντέζα!
1: Α, μπράβο, έτσι αφιερωμένη η μπαλαντέζα για τον Στέλιο και τον Τόνι.
0: Τρελά αγόρια που μαζεύουν μήλα στην Αγία. Καλημέρα. Κόλλησες το κλίμα με την υποψήφια.
1: Κάτσε, θα παίξω.
0: Κόλλησες το κλίμα με την υποψήφια.
1: Άρα κουριτσάρα μου, αγιά στο στόμα.
2: Δεν ήθελα να δώσω για να περάσει κάποιο μάθημα. Απλώς ήθελα να πέσουν οι βάσεις και να την πω έτσι. Να δω πώς είναι και αυτό, εντάξει. Καλά έγραψα.
1: Και καλά έκανες.
3: Τι θέμα είχε?
1: Ό,τι να είναι.
2: Για...
1: Σε να τη σενιάζει.
0: Κρατήστε το, καλά έγραψα.
2: Μισό λεπτό. Α, ήταν για τους...
1: Ποιος ήταν τώρα, εντάξει.
2: Όχι, έκθεση. Δεν έγραψα έκθεση.
3: Τι έγραψες?
2: Έγραψα τα σουλού, αντιστοιχίσεις. Ό,τι να είναι έγραψα. Δεν είχα κάποιο.
1: Και καλά έγραψα.
0: Καλά έγραψα, ό,τι να είναι έγραψα.
2: Αυτό.
1: Ναι, ρε φίλε.
2: Όχι, για να πέσουν οι βάσεις.
0: Για να πέσουν οι βάσεις. Κάνω καλό σε όλους τους υποψήφιους να πέσουν οι βάσεις.
1: Σαν βάλει το κουρίτσι πάλι, ρε.
2: Να δώσω για να περάσει κάποιο μάθημα. Απλώ θα για να πέσουν οι βάσεις και να την πω έτσι. Να δω πώς είναι και αυτό, εντάξει. Καλά έγραψα. Έκθεση.
1: Γεια σου, Στόμα.
3: Τι θέμα είχε?
2: Για.
0: Μα βάζει τη δύσκολα τώρα.
1: Τώρα και αυτή το
2: ερμαντά. Α, ήταν για τους...
1: Τέτοιους. Α, εντάξει.
2: Όχι, έκθεση. Δεν έγραψα έκθεση.
1: Εντάξει, έκανα.
3: Τι έγραψα?
0: Θρησκευτικά.
2: Έγραψα τα σουλού, αντιστοιχίσεις. Ό,τι να είναι έγραψα. Δεν είχα κάποιο στόχο, κάτι τέτοιο.
1: Κουλ,
2: τι
1: να είναι.
3: Άρα δεν θες να περάσεις?
2: Όχι, για να πέσουν οι βάσεις.
0: Όχι, παιδιά. Είμαστε για να περνάμε τώρα, για να πέσουν οι βάσεις. Χαλαρή. cool.
1: Χαλαρή, ωραία και cool γκάργα.
0: Ξαναλέω. Αυτό πρέπει να μπει και στο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, ορίστε, δείτε το κορίτσι πήγε, έγραψε χωρίς άγχος.
1: Χωρίς άγχος,
0: να, περάσω,
1: χωρίς
0: να πέσουν οι βάσεις. Πάω να πιω την καφεδάρα μου τώρα. Μια χαρά.
1: Όχι, δεν έγραψα έκθεση. Στην
0: αρχή λέει καλά έγραψα και μετά λέει ότι να είναι έγραψα.
1: Καλά έγραψα, μια χαρά εντάξει. Μπράβο, ρε. Μπράβο, έτσι χρειάζεται. Αέρα.
0: Το ηχητικό. Άμα θέλετε να δείτε και την εικόνα, στο τι νέα Λάρισα.
1: Ορμάτε.
0: Το βίντεο με το κορίτσι, έτσι που τα σπάει. Η πιο cool υποψήφια των πανελλαδικών είναι στη Λάρισα. Μάλιστα. Ναι, αλλά δεν με έβαλε στο βίντεο του μαμά. Α, δεν έχει βίντεο, λες ο Δήμαρχος.
1: Α, όχι, όχι.
0: Έχει επιστολή.
1: Δεν έχει, επιστολή.
0: Έχει επιστολή.
1: Γραμμή στον αέρα.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Ο Γαραζανάκης ο
1: Μανώλης
7: με τι κάνετε.
1: Μανώλη! Πού είσαι ρε Μανώλη!
0: Έλα ρε Μανώλη!
1: Έλα ρε Μανώλη! Καλημέρα Μανώλη!
0: Άνθρωπε του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, έλα!
7: Θα είστε υπεύθυνοι αν τρακάρω γιατί έριξα τέτοιο γέλιο. Μου έφυγε το τιμόνι, μου έφυγε το τιμόνι από τα χέρια.
1: Πιάστο Μανώλη, πιάστο!
0: Συγγνώμη και τι να κάνουμε... Μα και τι να κάνουμε εμείς η παραγωγή, να μην κάνουμε πλάκα για να μην σας φύγει το τιμόνι, να είμαστε πιο συγκρατημένοι.
7: Αυτό Βαγγέλη, έτσι και το πάνε τα κανάλια τα
0: είναι, μεγάλα. Είναι για λούμπεν το κορίτσι, είναι για λούμπεν, ναι, ναι, ναι.
7: Ναι, θα γίνει χαμός, το λέω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Λοιπόν, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος,
0: μάλιστα,
7: που σε πλαντισάν σε παλέμαχη, θα κάνει τριημεράκι, γυναίκα Άγιοι Θεοδόρη Λουτράκη.
0: Άγιοι Θεοδόρη,
1: εκεί που έχει και η μη ταινίσει το εξοχικό.
7: Θα παίξουμε με τη μεικτή Παλεμάχου Κορινθίας, μας φιλοξενούν.
1: Α, είστε καλεσμένοι μεικτής Παλεμάχου Κορινθίας, φίλε.
7: Βέβαια, θα παίξουμε εκεί και θα μείνουμε σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο.
0: Πού?
7: Στο Αγίου Θεοδόρους.
0: Αγίου Θεοδόρους?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποια είναι η καλύτερη, φαντάζομαι επειδή εσύ δεν πας πιθανά, η καλύτερη παραλία εκεί γύρω ποια είναι?
1: Του Σιμίτη.
7: Νομίζω ότι είναι η Κινέτα.
0: Η Κινέτα, ε!
1: Η Κινέτα, εκείνη η αυτή είναι.
0: Η καλύτερη παραλία η Κινέτα.
1: Μην την είσαι.
0: Μην την είσαι.
7: Εγώ
1: Σαμπουτζάκι. Α,
0: εγώ Σαμπουτζάκι.
1: Αμά, να τη πει και χρόνια πολλά γιατί είχε η Ζωζό Σαμπουτζάκι. Γενέθλια σήμερα.
7: 200 χρονών πόσο είναι?
0: 93.
1: Μόνο 93. Εκτός Κανκρίβκα για την καρδιά.
0: Καλή εξόρμηση σε όλα τα παιδιά του ΣΕΠ, να περάσετε καλά, Μανόλο.
7: Να περάσουμε καλά και εύχομαι ό,τι καλύτερο σε όλους.
1: Από εδώ ποια παιδιά θα είναι, Μανώλη? Για πες μας ποιοι θα είστε και στην Κινέτα.
7: Κινέτα?
1: Ναι, λέω.
0: Ποια παιδιά, λέει ο
1: Νίκος, παιδιά θα είστε από εδώ, ποιοι παλέμαχοι?
0: Από το ΣΕΠ, από το ΣΕΠ.
7: Α, θα είμαστε ο Γιάννης ο Μικριτζής, ο Χρήστος.
1: Θα σας αρχουδάκια και με παίζεις με τα μάτια και με κάνεις.
0: Άρα θα παίζετε με τα μάτια.
7: Λοιπόν, εγώ εύχομαι η ΑΕΛ να βρει τον δρόμο του γιατί τον χάσαμε πάλι.
0: Να φωτίσει το Άγιο Πνεύμα τους υποψήφιους αγοραστές και τη διοίκηση που με ένα χρόνο καθυστέρηση μπαίνει το πολιτήριο, Μανώλη.
7: Τι να πω ρε Μαγγέλη, κρίμα. Δεν ξέρω, κατάρα μας έδωσαν από τότε που πήραμε το πρωτάθλημα, δεν μπορούμε να δούμε έναν ιδιοκτήτη στο σπόρο.
0: Τι να πεις.
1: Παρανάλωμα έγινε το γνωστό Beach Bar Μπαρμπέλα στο Ναγιόκομπο.
7: Λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα Μαρμπέλα. Να βοηθήσει όλο τον κόσμο. Το Άγιο Πνεύμα.
0: Καλημέρα,
7: να...
0: καλημέρα, Μανώλο, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Πάει.
0: Κάτσε, είσαι σίγουρος?
1: Ναι. Χθες το βράδυ, γιατί έβλεπα και τον Ινδιάνο, είχε ανεβάσει και φωτογραφίες. Βίντεο. Χθες το βράδυ, λέει, στις 11 κύκους επιχειρήσει με τις φλόγες. Να το είδα χθες το βράδυ, δεν ήξερα τι είναι. Ναι. Ευτυχώς δεν γίνει τίποτα.
0: Beach Bar στον Αγιόκαμπο.
1: Ναι, Μαρμέλα. Πώς λένε? Μαρμπέλα.
0: Μαρμπέλα. Αν είναι αυτό που λογικά αυτό είναι τώρα που λες τώρα εσύ.
1: Μαρμπέλα. Γιατί είδα και τον αυτόν από την Αγιά, ανέβασε χτες το βράδυ βίντεο με φουτιά που εκεί πέρα.
0: Ποιος από την Αγιά? Κραγιάς?
1: Όχι.

0: Το Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη, έτσι.
1: Τον ευλογεί ο Πατριάρχες.
0: Την ευλογία από την Κωνσταντινούπολη να μας φέρεις. Από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
1: Και κανένα σωροπιαστό. Και κανένα σωροπιαστό, πες τον.

0: Είδες αυτό στη Ρώμη με μια τουρίστρια 32χρονη.
1: 72 ώρες ομηρίας, λέει.
0: Τρεις μέρες ολόκληρες.
1: Ομαδικού βιασμού από την Κολομβία ήταν.
0: Μια 32χρονη τουρίστρια από την Κολομβία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 72 ώρες τη βίαζαν ομαδικά. Λαθρομετανάστες και αυτή εκεί στη Ρώμη,
1: Ναι, ναι.
0: Έκανε ντου η αστυνομία. Αφού η κοπέλα κατάφερε να ξεφύγει μετά από τρεις μέρες, έκανε ντου η αστυνομία και βρήκε, λέει, έμεινα σε αυτό το εγκαταλειμμένο κτίριο 22 λαθρομετανάστες.
1: Πέντε
0: συνελήφθησαν.
1: Πέντε παραμένουν με βαριές.
0: 11 απελάθηκαν.
1: Ομαδικό λευβιασμό, ολοκλήρωση σωματικών βλαβών, εκμετάλλευση.
0: Είδηση σοκ, ναι, ναι, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.
1: Ναι, ναι, ναι. Η γυναίκα, λέει, είχε φτάσει, λέει, στη Ρώμη στις 9 Μαΐου για διακοπές, Βαγγέλη.
0: Μάλιστα.
1: Για διακοπές πήγε, λέει, 10 μέρες αργότερα.
0: Το λάθος που έκανε. Α, διάβασε να σου πω. Ναι,
1: ναι, ναι. 10 μέρες αργότερα το βράδυ 19 Μαΐου βρισκόταν κοντά στο σταθμό τρένων Τερμίνη, μία από τις πιο πολυσύγχρονες περιοχές της Ιταλικής πρωτεύουσας και συγκεκριμένα σε εστιατόριο της περιοχής.
0: Εκεί προσέγγισε ένας.
1: Εγνώρισε έναν άντρα, ο οποίος φέρεται να της υποσχέθηκε ότι θα την προμήθευε χασίς και την έπεισε να τον ακολουθήσει.
0: Συγγνώμη, ρε Νίκο, πού πας, ρε κοπελιά.
1: Σε ξένη χώρα.
0: Σε ξένη χώρα με έναν άγνωστο άντρα. Να σου δώσει ναρκωτικά, πάμε παραπέρα και τέτοια. Πού πας, ρε κοπελιά?
1: Όπως προκύπτει, λέει, οι δυο τους περπάτησαν περίπου μισή ώρα μέχρι να φτάσουν σε ένα βαν, λέει. Και σύμφωνα με την κατάθεση 32χρονης, εμφανίστηκε δεύτερος άντρας, ο οποίος μαζί με τον πρώτο την ακινητοποίησαν και την έβαλαν στο βαν ώστε να τη μεταφέρουν σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο.
0: Είδηση σοκ, λέω, είδηση σοκ.
1: Ω, μπω.

0: Άρα τι τραβάμε ρε φίλε.
1: Α, είπαμε για τον Καλογιάννη, ε. Με τον Αλέξη Τσίπρα. Να δούμε αν θα κατέβει υποψήφιος βουλευτής με την Ελλάς. Κάποιοι λένε, κάποιοι γράφουν ότι παίζει και το ενδεχόμενο για το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Εγώ το θεωρώ λίγο δύσκολο εδώ που τα λέμε. Δεν έχει τέτοια αναγνωρισμότητα.
0: Πόκαλε εναντίον Καλογιάννη.
1: Τέτοια αναγνωρισμότητα ο Απόστολος Καλογιάννης δεν έχει όλη την Ελλάδα για να μπει στο επικρατείας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φαντάζομαι θα πεταχτούν άλλοι πιο μπροστά για να πάρουν
0: άλλη θέση στην επικρατεία. Άλλοι πελατχοί.
1: Αλλά μένει ναι, ναι, να δούμε σε εμάς ο Δήμαρχος εδώ, όταν είχε παρουσιαστεί το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, ναι.
1: Τον βγάλαμε, αν θυμάστε, την επόμενη μέρα.
0: Πώς δεν θυμάμαι.
1: Ουσιαστικά μας είπε ότι δεν θα είναι υποψήφιος.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι μπορώ να βοηθήσω όπου χρειάζονται συμβουλές. Οργανωτικά.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης. Άφησε ένα πολύ μικρό παράθυρο ανοιχτό.
0: Ένα
1: βέβαια.
0: Κούτσκο, ένα κούτσκο.
1: Ένα πολύ κούτσκο.
0: Ένα κούτσκο έτσι,
1: να, ότι θα βοηθήσω, είπε, θα βοηθήσω. Άλλωστε ναι, το λέει ναι, και ο ίδιος σε αυτό που ανέβασε στα social, ότι από τη στιγμή που δεν είμαι πλέον στα αυτοδιοικητικά και έφυγα και από δήμαρχος, πρώτη φορά εντάσσομαι, λέει, σε ένα κόμμα και είμαι μπλα μπλα μπλα και κάνω και βοηθάω και τα σχετικά. Γιατί πριν δεν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, Κολογιάννη, πού ήταν.
0: ΣΥΡΙΖΑ. Α, και τώρα πάμε στο Ελλάς. Ελλάς, θηλυκό είναι η Ελλάς.
1: Ο αρχηγός της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας.
0: Στο νοσοκομείο ο Γιαννάκης Παπαμιχαήλ κατέρευσε στο σπίτι του, λέει.
1: Τι έπαθε το παιδί.
0: Ξέρω, Γιάννα, τι έπαθε. Μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο Βούλας εσφευμένα έπειτα από έντονη αδιαθεσία και λιποθυμικό επεισόδιο ο Γιάννης Παπαμιχαήλ. Μάλιστα.
1: Αμάν, βρε.
0: Μακάρι να είναι καλά το παιδί.

0: μπαρ εκεί από αυτά. Μάλιστα. Και λίγες μέρες πριν ξεκινήσει η τουριστική περίοδος, ε.
1: Καλοκαιρινή περίοδος, φίλε.
0: Καλοκαιρινή περίοδος.
1: Κουφό Νικολακάκου.
0: Είναι η εκπρόσωπος τύπου του Αλέξη Τσίπρα.
1: Κουφό Νικολακάκου.
0: Έχει δύσκολο όνομα. Η κυρία
1: Κουφό Νικολακάκου.
0: Κουφό Νικολακάκου. Ναι, ναι.
1: Κουφό Νικολακάκου.
0: Η Νέα Δημοκρατία πάντως πάει με την τακτική μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα. Εμείς συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Παραδίδουμε τα έργα μας. Κάνουμε τη χώρα πιο ισχυρή. Μπλα μπλα μπλα και τα σχετικά.
1: Έτσι.
0: Και τους αφήνουμε τους άλλους, ειδικά το Πασόκ, το τρολάρει πολύ άσχημα η Νέα Δημοκρατία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε χθες και πού να σφίξουν οι ζέστες. Το Πασόκ, το οποίο δείχνει ένα πανικό που δεν πρέπει να δείξει.
1: Ένα πανικό, φίλε, το οποίο δεν δείχνει καλό πράγμα.
0: Αρχίζει και ταχώνει στις δημοσκοπήσεις.
1: Καλημέρα, κύριε Σκούρτα.
0: Αρχίζει και λέει για τον Τσίπρα, για τα συμφέροντα που είναι από πίσω. Αρχίζει. Δείχνει ότι φοβάσαι ότι θα σε βάλει από κάτω.
1: Στα άγραφα είναι ο κύριος Κόρδας τρίμερο. Να του βάλουμε λίγο να ακούσει την μαθήτρια λίγο.
0: Πάρα πολύ ωραία ο κύριος Κόρδας στα άγραφα.
1: Λίγο, γιατί ο Κώστας, ξέρεις, ήταν τα καλύτερα, τους καλύτερους μαθητές μέσα.
0: Η πιο cool υποψήφια των Πανελλαδικών είναι στη Λάτσα.
1: Δηλαδή, όλοι προσπαθούσαμε να καθίσουμε συντάξει μέσα πίσω από τους Κόρδα για να γράψουμε καλά. Να κάνουμε αντιγραφή. Και ήταν ο μόνος που έκανε έτσι, έτσι να πούμε για να γράφουμε κι εμείς.
0: Και τα λες αυτά τώρα σήμερα μετά από 40 τόσα χρόνια.
2: Να δώσω για να περάσω.
1: Να
2: δώσω για να περάσω κάποιο μάθημα. Απλώς θα για να πέσουν οι βάσεις και να το έτσι. Να δω πώς είναι και αυτά εντάξει. Καλά έγραψα. Έκθεση.
3: Τι θέμα είχε.
2: Για. Μισό λεπτό. Α, ήταν για τους. Δεν έγραψα έκθεση.
1: Τι έγραψες?
2: Γραμματική. Έγραψα το σουλού αντιστοιχή.
1: Το σουλού αντιστοιχή.
2: Αυτό την άνε έγραψα.
1: Εγώ νόμιζα στην αρχή επί το τσουλού. Για το τσάπιος λίγκρο.
2: Όχι, όχι, για να πέσουν οι βάσεις.
1: Για να πέσουν. Άρε κουριτσάρα μου.
0: Εντάξει. Φτάνει. Τη χορτάσα την έχουν βάλει 6 φορές 7. Φτάνει το κορίτσι.
1: Μπράβο στο κορίτσι. Μπράβο στο κορίτσι.
0: Και είπαμε, άμα θέλετε να τη δείτε κιόλας, να δείτε το βίντεο, είναι στο Τι Νέα Λάρισα, έτσι. Η πιο cool υποψήφια. Και στα social media του Τι Νέα Λάρισα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε γιατί πήγε 47 και εμείς μην νομίζετε, είμαστε σε μια διαδικασία.
1: Α, μοναξιά και τρίτη ηλικία ήταν το θέμα της έκθεσης.
0: Ναι. Μοναξιά και τρίτη ηλικία.
1: Πολύ ωραίο θέμα.
0: Ωραίο θέμα, αλλά ξέρω τα παιδιά τώρα κατά πόσο έγραψα για την τρίτη ηλικία, για τη μοναξιά. Είναι άλλο θέμα.
1: Όχι ρε φίλε, όχι ρε. Ή τίτλοι τέλος για την εκπομπή Real Views Open.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Α, με τα κορίτσια ρε Βαγγέλη.
0: Σταματά τα κορίτσια.
1: Κρίμα.
0: Πολύ κρίμα. Σταματάει και το breakfast star, πώς λέγεται.
1: Ναι.
0: Τη νέα χρονιά θα είναι η Ζήνα Κουτσέλη.

0: Σε τον καλύτερο εραστή που είχε ποτέ μεταξύ των διάσημων φίλων της που προκάλεσε αντιδράσεις.
1: Ο Τζον Κένεντι Τζούνιορ, λέει. Της γνωστής οικογένειας των Κένεντι.
0: Νάτος, ναι, ναι. Ο Τζον Κένεντι Τζούνιορ.
1: Αυτός λέει.
0: Στον καλύτερο εραστή, λέει, της σε προωθημένο βίντεο. Γραμμή στον αέρα. Ναι.
2: Έλα Νίκο, καλημέρα. Έλα. Αστέρια, καλημέρα. Αστέρια του ραδιοφώνου Λάρισας. Τα αστέρια του ραδιοφώνου.
0: Έλα, εσύ πρέπει να είσαι από την Αγιά.
2: Όχι, δεν είμαι από την Αγιά.
0: Ποια είσαι?
2: Γνωστή σα είμαι, φίλη σα είμαι, άστο.
0: Λοιπόν, το μικρό σου όνομα πες μας, γιατί η φωνή είναι γνωστή τώρα, τη μυρίζουμε.
2: Η Ελευθερία είμαι.
0: Α, η Ελευθερία ρε.
1: Η φίλη μας η Ελευθερία.
0: Γεια σου Ελευθερία μου, να είσαι καλά.
2: Γεια σας παιδιά. Ποια μουσική βάζετε? Ποιο είναι το χαλί στα λόγια σας?
1: Ποιο χαλί κύριε Νικού?
0: Αυτό το χαλί,
1: αρέσει πολύ στην Ελευθερία
0: το χαλί. Αγαπητή μου Ελευθερία, δεν είναι χαλί, είναι χαλάρα.
2: Ναι, χαλάρα είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα με πάρεις μετά να στο πω για να αποδείξουμε.
1: Να μην το πάρουμε.
0: Ελευθερία ή θάνατος, καλό τρίμερο!
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σου, Ελευθερία.
1: Γεια, γεια.
0: Ναι, μιλάμε για χαλιά.
1: Νικολάκη, τι χαλί είναι αυτό?
0: Δεν σου είχα πει γιατί τι χαλί ετοιμάζουμε, φίλε μου.
1: Θα πάμε ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα, πήγε και 49.
0: Τρέχοντας! Καζάνας και τι Καζάνας!
1: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Τελεοράσεις, αφιγραντήρες, Καζάνας.
1: Βρέξει χιονίσει.
0: Όλα ρησαίως από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
1: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας, Καβατσίνας, κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
0: Wine and Spirits.
1: Κάνε την κάθε μέρα γιορτή.
0: Καβατσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι φωτάκης, φωτάκαρος. Για να έχεις κεφάλι σου, είσαι κόλλο τιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκης.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκης.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκαρος.
1: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούλη Κατσιμιχάλη και τώρα.
0: Νέος Φωτάκης, φωτάκαρος. Παναγούλη και Ιωστινιανού Γουνιαία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Α, φαντάζομαι μεγάλο Θησαλέμου και τούτου το Μάινα συντημένος μόνο στο καβάλο.
1: Σωμόρφαινη κι άλλο.
0: Καβάλο.
1: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τι είναι τη μεστήλη τελικό Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Συνεχίζονται οι φοβερές και τρομερές προσφορές καβάλο.
1: Ινοπία λατά.
0: Για να είστε.
1: Άρα συγγνώμη. Είχαμε δύο δημάρχους από τη Λάρισα στον Τσίπρα. Και τον Κουντάρα και τον Καλογιάννη.
0: Yes.
1: Αυτούς δύο τους είχαμε, δεν είχαμε κανένα άλλο.
0: Do it, do it, do it.
1: Λοιπόν, που είχαμε μείνει.
0: Για να είστε μια ζωή μπροστά, μόνο κρασάρες σαν τον αγατά.
1: Από την παλάνη Λάρη σας λευκό ροζε κόκκινο.
0: Όλα βραβευμένα.
1: Κρασιά με χαρακτήρα.
0: Αλατά και πα Ελλάδο.
1: Κούκαρ σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα αντιμένα κουγαράκια.
1: Κάζου αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούκαρ.
0: Και κάτι παπουτσάρες. Να. Και κάτι προσφουράρες. Να, να.
1: Ανεβαίνουμε λόγω φρουρίου. Μεζέ, μεζέ.
0: Και επιχωρώ τραγούδι μεγάλο ξεχαρμάτινο τρίμερο, παρακαλώ στο μεζέ, μεζέ.
1: Πείτε να διασκεδάσετε.
0: Μεζέ, μεζέ.
1: Υποκλεινόμαστε τον άρχοντα του στρώματος.
0: Ας υποκληθούμε όλοι μαζί, παρακαλώ, στο νέο το μοναδικό τεράστιο Παναγιώτη Ασιόπουλο με δύο νέα υποκαταστήματα στην Καρδίτσα δίπλα στη ΔΕΗ και απέναντι το κτέλ.
1: Στρώματα με τα καλύτερα υλικά πάντα για να κοιμάσαι ένα γελούδι, να ξυπνάς φρέσκος, ανανεωμένος και από τιμή.
0: Στε μεσέτε, μεσέστε μες, κυρία μου, σε λέω Παναγιώτη Ασιόπουλο γίνεται ανάρπαστος.
1: Άντε, δώσε.
0: Στρώματα, αναστρώματα, ορθοπαιδικά, ανατομικά, εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε. Μαξιλάρια, κούνιες, καφουλές, καναπέ, σύντιμοι όλο τον χρόνο.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε?
0: Εδώ τρώμε το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου. Διαστημικό κοκορέτσι και από άλλον πλανήτη μιλάμε. Λουκάνικο.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ,
0: Κυριακή μεσημέρι, σουσουράδα.
1: Θα φας καλά στην αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Πάμε.
0: Πάμε.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Καβατσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Καβατσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
5: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, ετοιμοπαράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνει παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
4: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
5: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
6: Όλα με Φερμουάρ.
7: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
6: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
7: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
6: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
7: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
8: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
9: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
10: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
9: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
10: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
9: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
10: Τηλέφωνο 24 16 008 140.
9: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
10: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίσει.
8: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμείς γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-700 και 6977-919-356.
11: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
12: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα. Ανοιχτά.
8: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
13: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός.

για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος

0: ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
2: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.

0: Και τώρα συνειδητοποιούμε, εσείς το έχετε συνειδητοποιήσει.
1: Ναι.
0: Ότι έρχεται το καλοκαίρι, θα τα πούμε το καλοκαίρι τώρα ξανά.
1: Θα τα πούμε το καλοκαίρι, φίλε μου.
0: Που έχει 2 Ιουνίου. Λοιπόν, είναι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που μας μπάζει ουσιαστικά στην καλοκαιρινή περίοδο.
1: Βλέπω τώρα, φίλε.
0: Δεν ξέρω για εσάς. Εγώ ακόμα δεν είμαι προετοιμασμένος. Δηλαδή, ακόμα ούτε τα. Σου λέω, ούτε μαγιό δεν έχω κατεβάσει. Τα κουντομάνικα ακόμα είναι πάνω. Κλείνω την πόρτα εγώ. Εγώ την εξέχω. Έχει σημασία για πώς τα πάρουμε τώρα.
1: Τραγωδία λέει στο Βόλο. Πέθανε 47χρονος πατέρας από άγχος για τις περιναλητικές.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι.
0: Τραγωδία στο Βόλο.
1: Ναι. Πέθανε 47χρονος πατέρας. Ένα ασύλληπτο περιστατικό λέει στη Νέα Ιωνία του Βόλου, καθώς εντοπίστηκε λέει νεκρός στο μπάνιο του σπιτιού του 47χρονος επιχειρηματίας.
0: Και πώς το ξέρουμε από τώρα ότι.
1: Ο οποίος φαίνεται υπέστη ανακοπή λόγω του άγχους λέει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του παιδιού του.
0: Το πάνω παιδί... που λέγαμε ότι δεν χρειάζεται άγχος, παίξαμε το μήνυμα του Πρωθυπουργού.
1: Ναι.
0: Παίξαμε το βίντεο με την κοπέλα που λέει ότι εγώ ήρθα για να πέσουν οι βάσεις χαλαρά και cool.
1: Ναι.
0: Πατέρας πέθανε. Για το, από το άγχος των πανελλαδικών για το παιδί του, είναι δυνατόν.
1: Ναι.
0: Σοβαρά τώρα.
1: Ναι.
0: Κρίμα, πολύ κρίμα. Πάμε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Εγώ τώρα βλέπω εδώ σοκ στο Βόλο, 47χρονος επιχειρηματίας εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του. Δεν λέγε πανελλαδικές, εδώ τουλάχιστον. Τώρα δεν ξέρω.
1: Εγώ το είδα στο Sky, και
0: το Sky.
1: Από το Sky και το πήρε από τα γεγονότα news από το Βόλο.
0: Μάλιστα, το Βόλο.
1: Ναι. Έτσι λέει το ρεπορτάζ και από αυτό τα γεγονότα νιώθουν και τα λοιπά. Λοιπόν, τα καιρικά μας λεβέντες και καραμπουζουκλίδες. Σήμερα Παρασκευή 29 του μήνα, ηλιοφάνεια 27-28 βαθμοί Κελσίου. Σάββατο αύριο 27-28 βαθμοί Κελσίου. Λοιπόν, αύριο Σάββατο ηλιοφάνεια 28-29 βαθμοί Κελσίου. Κυριακή 31 του Μάη.
0: Κάτω από 30.
1: Κυριακή 30-31. Δευτέρα παρακαλώ του Αγίου Πνεύματος Ελληνίδες Έλληνες.
0: 32-33
1: ηλιοφάνεια Κάργα. Τρίτη 2 Ιουνίου Λεβέντες. Ηλιοφάνεια, μια πιθανή βροχή του βραδάκι. 33-34 βαθμοί Κελσίου.
0: Νάτα.
1: Τρίτη, Τετάρτη 3 Ιουνίου ηλιοφάνεια 32 βαθμοί Κελσίου. Πέμπτη 4 Ιουνίου.
0: Ναι, πες και την Πέμπτη.
1: Πέμπτη ηλιοφάνεια 31 βαθμοί Κελσίου και έτσι ξεκινάει και η Παρασκευή 5 Ιουνίου.
0: Φτάνει ένα πικ την
1: Τρίτη. Το καλοκαιράκι μας.
0: Την Τρίτη 33-34, αλλά ξαναπέφτει 31.
1: Ναι. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραία.
0: Το άλλο Σαββατοκύριακο μπορεί και να κάνουμε μπάνιο. Θα δούμε.
1: Σώθηκες.
0: Βέβαια για όλους εσάς που έχετε προγραμματίσει να περάσετε πολύ ωραία. Η θάλασσα θα είναι λίγο κρύα. Προσοχή, ξέρετε στο Ιόνιο, επειδή έχω πάει αρκετές φορές και μάλιστα τριήμερο το Αγίου Πνεύματος στα Σίβωτα τα αγαπημένα, είναι παγωμένη η θάλασσα τώρα.
1: Και είναι μπούζι που λένε.
0: Παγωμένη.
1: Μπούζι.
0: Να το ξέρετε όσοι σχεδιάζετε να πάτε προς Ιόνιο μεριά, εκεί να κάνεις μπάνιο τον Αύγουστο. Να έχεις ζεστάνει Ιούνιο, Ιούλιο και μετά.
1: Μπούζι, κάργα.
0: Έχουμε κάτι άλλο αύριο, είπαμε 7 η ώρα είναι ο τελικός του Champions League. Έχει τίποτα εκδηλώσεις μεγάλες και τρανές για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος.
1: Έχουμε εδώ πέρα στη. Πώς το λένε, στη Φιλιππούπολη. Δεν έχει για το Άγιο. Το Άγιο Πνεύμα γιορτάζει για τριάδα. Ναι.
0: Σωστά.
1: Γιορτάζει για τριάδα.
0: Έβλεπα τον Σιδερόπουλο χθες στο Σταρ, νομίζω, για αυτούς από τον ΟΠΕΓΕΠΕ. Πώς κάνα την απάτη με μια λευκή κόλλα μέσα. Πώς τα περνάει.
1: Εγώ τον είδα με μια πολύ ωραία φωτογραφία που έκανε ανάρτηση.
0: Α, καλά, εντάξει, ωραία. Είδε πώς του κουβαλούσανε εγκληματική οργάνωση. Και μανάδες και κόρες και αδερφές μέσα. Γυναίκες που κάνανε παρατυπίες μαζί με τους άντρες τους, με τα αδέρφια τους για τον ΟΠΕΓΕΠΕ.
1: Ορμάτε μην αφήνετε τίποτα λέει.
0: Λες και είναι ο Εσκομπάρ, έτσι τους πήγαινανε.
1: Με
0: αυξημένη αστυνομία, αστυνομικά μέτρα και τέτοια.
1: Να μην σε διαβάσω το μακελιό.
0: Μπράβο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να περάσετε καλά ό,τι για κάνετε. Πάμε τελευταία βόλτα Electronet ΒΚ Καζάνα.
1: Και πολύ. Όπα, τι λέει εδώ. Άμα δεν διαβάσουμε. Λοιπόν, Καζάνας, ολέ!
0: Πάμε να διαλέξουμε.
1: Καβατσίνας.
0: Τη φιάλη τη αρεσκία μα. Καβατσίνας.
1: Καβατσίνας, ολέ.
0: Για ενέργεια στη Λάση ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και πάει σε Ελλάδος.
0: Καβάλων αντιθούμε αγόρια.
1: Αβατάζ μεγάλο.
0: Ινοπία λατά.
1: Αλατά και πάει σε Ελλάδος.
0: Κούκαρ σπορ.
1: Όλα τα παιδάκια τη μέρα κουκαράκια.
0: Μεζέ στο λογοφορείο. Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματος.
1: Παναγιώτη στα σιώπα.
0: Και για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Ήταν ο κύριο Νίκο Χαϊδά.
1: Ήταν ο κύριο Βαγγέλη Βουλάκα.
0: Καλό τριήμερο του Αγίου Πνεύματο. Τα λέμε το καλοκαίρι. Πάει.
1: Καλυφώτη. Άιντε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Καβατσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας, Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Γεια σας κυρίες μου και κύριοι. Να έχετε ένα πολύ ωραίο.
1: Εσύ έχεις χαρά σήμερα που είναι Παρασκευή.
0: Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Όχι, τι εννοείς.
0: Και Δευτέρα. Δευτέρα, την ξεχνώ τη Δευτέρα.
1: Εντάξει, ναι, δεν ισχύει η αργία για όλους. Έτσι, για αρκετούς ανθρώπους.
0: Δεν ισχύει για όλους, νόμιζα ότι είναι για όλους.
1: Όχι, βέβαια.
0: Όχι,
1: για το δημόσιο ισχύει, στον ιδιωτικό τομέα οι εταιρείες δουλεύουν. Απλώς παίρνει ο εμπορικός κόσμος αργία για τις παραπάνω ώρες που δούλεψε το Πάσχα.
0: Κατάλαβα.
1: Έτσι, γι' αυτό είναι κλειστά τα καταστήματα τη Δευτέρα. Και εμείς δεν θα είμαστε εδώ σαν άνθρωποι του πνεύματος. Θα είμαστε την Τρίτη. Έτσι.
0: Τα μάρκετ Μασούτη με πολύ ωραίε προσφορέ πραγματικά είναι στην παρέα μα. Η βιομηχανία Ζυμαρικών η καλύτερη μέλισσα. Η Αλφαγουντ με πάρα πολύ ωραία επιπλά. Και το Ουζαρίο Μπόκο στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία.
2: Θέλει οικονομία. Θέλει Μασούτη.
3: Έω τη Δευτέρα, νέε καφέ κλασικ 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικέ χοιρινέ μπριζόλε και πανσέτε στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτη από τον τόπο μα τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτη. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
0: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο. Από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
4: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνηγός δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: για το τι έχει προκύψει σε όλα τα social και συνεντεύξεις και κουβέντες για την ωραία Ελένη του Κρίστοφερ Νόλαν.
1: Πάντα, μα ξέρεις τι ωραίο στοιχείο έχεις εσύ, ότι είσαι πάντα επίκαιρη.
0: Όχι, δεν είσαι με επικαιρότητα τώρα, περίμενε γιατί τι
1: εσύ, είμαστε. Αυτό εξαντλήθηκε και πριν 10 μέρες.
0: Ο Σμαραγδής μίλησε πάλι και ήταν πολύ.
1: Μίλησε.
0: Ναι.
1: Η γυναίκα είπε, μίλησε ο Νόλαν, έληξε το θέμα. Τι σοφία είπε ο Σμαραγδής.
0: Ο οποίος είναι κάθετα απέναντι.
1: Ωραία, μπράβο. Και άλλοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Σε πάω στην
0: εσύ
1: Ιταλία.
0: Εσύ πώς το βλέπεις, γιατί δεν το
1: σχολιάζεις. Δεν με αφορά καθόλου.
0: Καθόλου, θα καθόλου. Τη δούμε την ταινία όμως.
1: Θα τη δούμε, δεν με αφορά όμως αυτό, δηλαδή δεν θα σταθώ σε αυτό. Θα πω είναι μια ωραία ταινία ή δεν είναι. Σε πάω στην Ιταλία, όπου είχαμε μια πραγματικά συνήθιστη δικαστική υπόθεση γύρω από το δικαίωμα πρόσβασης στο πόσιμο νερό και τις υποχρεώσεις των ξενοδοχείων. Είναι 19. Μια τουρίστρια που μένει σε πεντάστερο ξενοδοχείο λέει, εγώ δεν θέλω εμφιαλωμένο, θέλω νερό βρύσης στα γεύματά μου.
0: Μα.
1: Και λέει, χρεώστε το μου και αυτό, αλλά δεν θέλω το εμφιαλωμένο. Της βάζανε ένα τραπέζι, αυτό το 0,75, 7 ευρώ αναφιάλι.
0: Τι τη βάζανε?
1: Φιάλι, εμφιαλωμένο.
0: Ναι.
1: Λέει ότι το νερό αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Θα πρέπει να έχω πρόσβαση σε δωρεάν πόσιμο νερό. Διεκδικεί αποζημίωση ύψους περίπου 2.700 ευρώ για οικονομική και ηθική βλάβη.
0: Μα.
1: Τα ιταλικά δικαστήρια ωστόσο δικαίωσαν το ξενοδοχείο. Παιδί μου, όμως όταν ο άλλος μένει στο πεντάσπρο ειδικά στην Ιταλία, δεν ξέρω τώρα, δεν διευκρινίζεται που, αν ήταν στη Ρώμη. Όταν λέμε πεντάστερο στη Ρώμη, μιλούμε πάνω από το χιλιάρικο η διαμονή. 1,5.
0: Τόσο ακριβό.
1: Στη Ρώμη, ναι. Και σου λέει, γιατί αφού παίρνεις τόσο πολλά λεφτά, τι θα βγάλεις από τα 7 συν 7 συν 7, αντε σου λέω 3 φορές την ημέρα κλπ. Δεν ξέρω. Είναι ένα ζήτημα κι αυτό.

0: Η μέρα αυτή δεν είναι ότι την έχουμε διδαχθεί στα σχολεία. 29 Μαΐου, αναρωτιέ τι μέρα είναι, ρε παιδιά. Είναι η άλωση της πόλης, Ήμαρτον. 1453, από αυτά που πρώτα μαθαίνεις στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Η πόλη σε άλλο, πόσο κράτησε η πολιορκία πριν πέσει η πόλη, ένα χρόνο. 1924, ανήμερα δηλαδή της ιστορικής επετείου της αλώσεως της πόλης, γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της ΑΕΚ. Τι σημαίνει ΑΕΚ, ποια είναι η ακροστοιχίδα?
1: Δεν ξέρω πώς λέγεται το άλφα.
0: Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης.
1: Κωνσταντινούπολης, μάλιστα.
0: 1953, εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, 7 από αυτά διεθνή.
1: 53.
0: Το 56 θα συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το 73 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ράλι. Είναι 1996 όταν εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, ανήμερα αυτής της επετείου. Πράγμα που έγινε πριν λίγα χρόνια. Από γεννήσεις το 35 σαν σήμερα ο Κώστας Καζάκος, που δεν ήταν μόνο Έλληνας ηθοποιός, ήταν και πολιτικός.
1: Ναι.
0: Και από θανάτους σαν σήμερα το 17 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Οπότε σήμερα θα έχουμε, φαντάζομαι, αφιερώματα για τέτοια πράγματα.

0: Επειδή λέγαμε πριν αυτά για την Ιταλία, έχω επιστολή με Ιταλία, παιδιά. Το αγόρι μου πήγε Ιταλία χωρίς να μου το πει. Οκ, και...
1: Όχι, όχι.
0: Είναι... Να διαβάσω την επιστολή.
1: Αν είναι σχέση, τι μία αρχίστα και...
0: Έχω σχέση εδώ και 1,5 χρόνο με ένα παιδί. Η σχέση μας κυλούσε αρκετά όμορφα και ήρεμα.
1: Αρχίζει το κοροϊδεύει τώρα, κύριε.
0: Όπως πριν λίγες μέρες, το αγόρι μου είπε πως πρέπει να πάει στο χωριό του να τακτοποιήσει κάποιες δουλειές. Για λίγες μέρες είπε ότι θα λείψει. Μετά από 4 μέρες που ήδη υποτίθεται πως ήταν στο χωριό, με παίρνει τηλέφωνο από την Ιταλία. Μου είπε ότι δεν κατάφερε να με ενημερώσει νωρίτερα, γιατί ο κολλητός του που μένει εκεί δεν ήταν στα καλύτερά του και πήγε να τον δει. Κάπως άστησα με όλο αυτό, αλλά δεν θα μπορούσα να με ενημερώσει ότι πάει. Έστω ένα μήνυμα, κάτι ύποπτο συμβαίνει, αλλά δεν μου έχει δώσει και ποτέ αφορμές για τέτοιες καταστάσεις. Τι να κάνω, τίποτα να μην κάνεις. Να δεχτείς αυτό που σου λέει αφού δεν σου έχει δώσει αφορμές.
1: Ναι.
0: Είναι στο χωριό, τον παίρνει ο άλλος χάλια. Τι.
1: Μπορεί να ήταν και προσχεδιασμένο και λέει, ας πω ότι θα πάω στο χωριό για δουλειές.
0: Γιατί τι θα έλεγες, θα έρθω κι εγώ στον κολλητό.
1: Ξέρω εγώ.

0: Είμαστε, έχουμε χορηγούς Alpha Good, βιομηχανία Ζυμαρικών Μέλισσα, Μάρκετς Μασούτης και Ουζερή ο Μπόκος στην Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
0: Ουζερή ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερή ο Μπόκος στη Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
3: Ο κακός ο λύκος πείνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολάτσιο στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία, ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
1: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 95,1 Radio TRT. Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Ανέβασε μια φωτογραφία, παιδιά, η κόρη της Ντίνας Τριάντη, η Ευαγγελία στα social, για να μας δείξει πώς είναι η μητέρα της σήμερα. Η Ντίνα Τριάντη, για εσάς που δεν θυμάστε, είναι η Λίτσα στο Ζήκο. Αυτή που ερωτεύτηκε ο Ζήκος, ο Χατζηχρίστος, και είχε ερωτευθεί τον νομικό η Ντίνα Τριάντη και τα λοιπά. Καταλάβατε όλοι, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει δει την ταινία το Ζήκο αυτή, πώς το λέγεται, της Κακομοίρας.
1: Είναι το Ζήκο.
0: Της Κακομοίρας είναι ο τίτλος. Έγινε 90 χρονών λοιπόν η Ντίνα Τριάντη και ανέβασε η κόρη της μια φωτογραφία όπως είναι σήμερα. Και λέει, βρήκα μια κακοτραβηγμένη φωτογραφία. Της έβγαλα, λέει, ήταν από παλιά γενέθλια και τώρα, λέει, που κλείνει τα 90, της έβγαλα μια καινούρια για να αποκαταστήσω την τιμή της. Έχουμε και ένα πρόσωπο όμορφο, λέει, πραγματικά είναι γλυκύτατη. Έχει κάνει δύο γάμους η Ντίνα Τριάντη. Από τον πρώτο γάμο απέκτησε αυτή την κόρη, προφανώς στην Ευαγγελία, και με ο δεύτερος γάμος, Σωτήρη, ήταν με τον Καλονό, για μένα, φαντάζομαι και για πολύ κόσμο, Λάκη Κομνηνό.
1: Καλονός ο Λάκης Κομνηνό.
0: Κούκλος. Κούκλος της εποχής.
1: Οκ.

0: Σε πάω στη Ρωσία. Είναι το Αστραχάν της Ρωσίας. Μες στη στέπα βλέπεις έναν τούβλινο φάρο 20 ορόφων που απέχει 30 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Και λες, ρε παιδιά, τι δουλειά έχει στη στέπα?
1: Τι δουλειά έχει ο φάρος, ναι.
0: Κι όμως, ο φάρος έχει και όνομα, λέγεται Πετρόφσκι. Το 1741, όταν ο Μέγας Πέτρος της Ρωσίας έδωσε την εντολή για την κατασκευή του φάρου, όλη η περιοχή αποτελούσε μέρος της Κασπίας θάλασσας. Είχαν νησιά εκεί που φιλοξενούσαν ένα λιμάνι όπου μπορούσαν να κυροβολήσουν τα πλοία. Αυτό ήταν ξύλινος, κατέρευσε, ήταν μια σφοδρή καταιγίδα. Το 1876 ανεγέρθηκε ο τούβλινος φάρος με χιτοσιδηρές σκάλες, με γερές πλατφόρμες και έτσι κι αλλιώς. Στις αρχές του περασμένου αιώνα το νερό στην περιοχή είχε γίνει τόσο ρηχό που το λιμάνι έπρεπε να κλείσει. Ο φάρος λειτουργούσε μέχρι το 30, όταν πλέον είχε υποχωρήσει η Κασπία θάλασσα εντελώς, και ο φάρος της Ερήμα έγινε το σπίτι ενός μικρού ραδιοφωνικού σταθμού στη διάρκεια της δεκαετίας του 90. Και τώρα τον έχουν χαρακτηρίσει εθνικό μνημείο. Δηλαδή φαίνεται παράδοξο σήμερα, αλλά πρέπει να δεις τι έχει προηγηθεί στην περιοχή. Και μιας και λέω για εκείνες τις τόσο βόρειες περιοχές, από τη λαπωνική Βαλτομπεκάτσα που κάνει στην Ελλάδα, την ξέρουμε ως θαλασσολιμόζα. Είναι ένα είδος μπεκάτσας. Είναι ένα αποδημητικό πουλί, παιδιά, που ταξιδεύει non-stop. Δηλαδή εμείς έχουμε μάθει τα ψαρόνια που έρχονται κατά χιλιάδες στην περιοχή μας. Μένουν 1-2 μήνες, πηγαίνουν, θα πάνε πρώτα στη Βόρεια Ελλάδα, μετά θα έρθουν στη Θεσσαλία, θα κατέβουν και πάει λέγοντας. Αυτό κάνει 11.000 χιλιόμετρα χωρίς καμία στάση για τροφή ή ξεκούραση.
1: Τι λες τώρα?
0: Τι καταφέρνει? Να συρρυκνώνει προσωρινά βασικά όργανα του σώματός του. Φτάνει στη Νέα Ζηλανδία που είναι πια πτώμα, έτσι, και μετά αρχίζει να ανακτά δυνάμεις κλπ. Ακραίο, έτσι, φαινόμενο στη φύση.

0: Η Μπριζίτ Μακρόν σχολιάζεται πολύ άσχημα στο καινούριο βιβλίο που κυκλοφορεί και λέει, Σωτήρη, πολλά πράγματα. Είναι ο βιογράφος Φλόριαν Ταρντίφ, γράφει, είναι καινούριο τώρα, θα το δούμε όσον ούπο, ότι η Μπριζίτ ζηλεύει τόσο πολύ ώστε θεωρεί πως όλες οι γυναίκες είναι αρπακτικά και θέλουν να τις κλέψουν τον Εμμανουέλ, ο οποίος βεβαίως ούτε λίγοτε πολύ είναι 25 χρόνια μικρότερος ο Μακρόν, έτσι, από την κυρία Μακρόν. Το βιβλίο επίσης αποκαλύπτει ότι περνάει από face control τις γυναίκες που θέλουν να δουλέψουν στο Προεδρικό Μέγαρο. Φέρεται, μάλιστα λέει, ότι φωνάζει δείξε μου στο προσωπικό, απαιτώντας να τις δείξουν φωτογραφίες των γυναικών που έχουν καταθέσει αίτηση για πρόσληψη. Σχόλια της Μπριζίτ ότι δεν πρόκειται αυτή να πέρθει, δεν πρόκειται αυτή και τις πετάει τις φωτογραφίες, λέει, είναι αρκετά για να σφραγίσουν τη μοίρα της υποψηφίας προτού καν εξεταστεί η περίπτωσή της. Αν είναι ωραία δηλαδή, χου. Πώς το περιγράφεις αυτό?
1: Νομίζω ότι είναι υπερβολή.
0: Πώς ασχολιάζεις?
1: Δεν νομίζω καν να ασχολείται με αυτό.
0: Και εγώ δεν πιστεύω ένα πολύ ταλαντούχο άτομο, κοπέλα που μπορεί να έχει πτυχία, να είναι αδιαπρέπει, επειδή είναι όμορφη, να την ακυρώσει. Δεν το πιστεύω, με την υπερβολή.

0: πήγα να κάνουν ένα πείραμα με τα φλαμίγκο, να τους αλλάξουν το χρώμα.
1: Τι να κάνουν?
0: Επειδή μου φλαμίγκο,
1: από
0: τώρα
1: ροζέ,
0: που είχα πάει.
1: Από
0: εγώ,
1: ροζέ να τα κάνουν άλλο.
0: Τώρα που είχα πάει στο Μεσολόγιο, πετύχαμε στη Λιμνοθάλασσα φλαμίγκο.
1: Ναι.
0: Η Κάρλα, που είναι εδώ μεταξύ Λάρισσας και Μαγνησίας, επίσης έχει πολύ μικρούς αριθμούς. Είναι φωτεινά ροζ τα φτερά τους, έτσι.
1: Τι ωραία που είναι τα φλαμίγκο.
0: Όταν γεννιούνται τα φλαμίγκο όμως έχουν ένα γκρίζο λευκό χνούδι. Και θέλουν μια διετία περίπου
1: για να έρθουν σε αυτό το χρώμα,
0: ναι,
1: ε.
0: Ακριβώς. Λένε οι ειδικοί, τι τρώνε τα φλαμίγκο? Με το ράμφος κάνουν αυτό το ανακάτεμα στη βάση μιας λίμνης. Όταν λέμε λίμνη, μιλούμε για την Αμερική, για την Ευρώπη, για την Ασία, για την Αφρική. Είναι παντού, έτσι. Εκτός από την Αυστραλία. Είδα τα αναφέρει το ρεπορτάζ. Κάνουν ένα ανακάτεμα στα φύκια που είναι η βασική τροφή τους, αλλά μέσα έχει διάφορα καρκινοειδή. Λέει μικρές γαριδούλες, καβουράκια, ξέρεις, όλα αυτά. Τα φύκια είναι αυτά που δίνουν το χρώμα, και οι γαρίδες περιέχουν χρωστικές ουσίες που ονομάζονται καροτενοειδή. Έτσι, όπως το καρότο δεν σε βοηθάει στο μαύρισμα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Τους βάλαν ειδικά σφαιρίδια τροφής με άλλη χρωστική ουσία, την καθαξανθίνη, για να προκύψει μπλε φλαμίγκο. Εξηγούν οι επιστήμονες ότι αυτό είναι ένα πείραμα που έγινε στο ζου του Λονδίνου, έτσι, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως. Δεν παράγονται από χρωστικές ουσίες ούτε το μπλε ούτε το πράσινο χρώμα στα πτηνά, αλλά από τη δομή των ίδιων των φτερών και την φυσική του φωτός που αντανακλάται σε αυτά. Οπότε ό,τι και να τους δώσεις δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα, θα παραμείνουν ωραία όπως τα ξέρουμε κλπ. Διότι με διάφορες διασταυρώσεις έχουν βγει κότες που κάνουν πρασινοπά αυγά, μπλε αυγά, το ένα το άλλο, όχι μπλε, αλλά ξέρεις, γαλάζια.
1: Ναι,
0: πρασινοπά.
1: Ναι. Εσύ είχες και μου είχες φέρει, είχες τέτοιες κότες.
0: Δεν σου είχα φέρει, θα σου είχα φέρει από πάπιες.
1: Από πάπιες ήταν, που είναι, ναι, ένα βεραμάν ανοιχτό.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Αυτό.

0: πολύ ωραίο τρίμερο. Είτε κάνουμε κάτι είτε δεν κάνουμε.
1: Τα λέμε την Τρίτη στις 12, κυρίες μου και κύριοι, πρώτα ο Θεός, με την Alphagood παρέα, με την βιομηχανία Ζυμαρικών Μέλισσα, τα μάρκετ Μασούτης και το Ουζαρίου Μπόκο στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Σας αποχαιρετούμε, να περάσετε υπέροχα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
1: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
4: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής και στυλάκι θα ήταν και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
2: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

0: Σε ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στην Πελοπόννησο, θα κυλήσει η σημερινή ημέρα. Βελτίωση του καιρού αναμένεται σταδιακά από αύριο. Έως τους 35 βαθμούς η θερμοκρασία τη Δευτέρα. Σε ποιες περιοχές αναμένονται μεσημεριανές βροχοπτώσεις.
1: Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλήνιες εξετάσεις με το κοινό μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Περίπου 82.000 υποψήφοι κλήθηκαν να αναπτύξουν θέμα για τα αίτια αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και τους τρόπους συνεργασίας των νέων με την τρίτη ηλικία. Για κατανοητά και βατά ερωτήματα κάνει λόγο η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας.
0: Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση, αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα από αλλής. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Γιώργος Γεραπέτρη της ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ, την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του, στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό.
1: Την έγκριση του Τραμπ για το προσχέδιο συμφωνίας με το Ιράν αναμένει η Μέση Ανατολή. Προβλέπει επέκταση της εκεχηρίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη για 60 ημέρες. Το Ιράν ισχυρίζεται ότι αναχέτησε αμερικανικό αεροσκάφος. Το διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Απίστευτη ταλαιπωρία για 17χρονη αμαία στη Θεσσαλονίκη. Την ξέχασαν για 2 ώρες μέσα σε λεωφορείο. Σύμφωνα με τη μητέρα της, οι υπεύθυνοι παρέλειψαν να την αποβιβάσουν σε προκαθορισμένο σημείο.
1: Συνταγή σοκ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μας. Σε έκθεσή του προτείνει φορολογική επιβάρυνση για κλειστές κατοικίες, υπολογίζοντας ότι περίπου το 13% του συνολικού αποθέματος παραμένει κενό. Επισημαίνει ότι οι τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά 85% από το 2017.
0: Απίστευτη κομπίνα είχε στήσει 27χρονο στο Παγκράτη. Παρουσιαζόταν ως τέλεχος ναυτιλιακής. Έταζε δουλειές σε ανυποψία στους πολίτες και έκλεβε τα στοιχεία τους. Στη συνέχεια ενοικίαζε Airbnb και έπαιρνε προκαταβολές. Συνολικά έχει ταυτοποιηθεί για περισσότερες από 90 περιπτώσεις εξαπάτησης.
1: 2 τραυματίες είναι ο απολογισμός συντριβής ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικίες στη Ρουμανία κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από την πλευρά της Μόσχας, κάνει λόγο το Βουκουρέστι που ενημέρωσε το ΝΑΤΟ.
0: Στα αθλητικά, το 1-0 στις νίκες έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στα ημιτελικά της Basket League. Οι Ερυθρόλευκοι κέρδισαν 94-77 την ΑΕΚ και οι Πράσινοι επικράτησαν 114-102 στην παράταση του ΠΑΟΚ. Επόμενοι αγώνες αύριο σε Ανολιώσια και Θεσσαλονίκη. Στις 2 νίκες θα κριθεί η πρόκριση στα τελικά.
1: Και αντιπροσωπεία παικτών του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, καθώς και τους πρόεδρους της ομάδας Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο, συνάντησε στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός, του συνεχάρη για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Πολάνιου θα δούμε τώρα πως διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας, της Σαρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, πυκνή ροή και στη σταδίου Πατησίων στην Ομόνοια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο στο ύψος του Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Φαλήρου μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Τα οικονομικά τους μετρούν οι πολίτες στα μεγάλα αστικά κέντρα εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν θα μπορέσουν τελικά να ταξιδέψουν έστω και σε κοντινούς προορισμούς. Σε υψηλό ποσοστό κυμαίνονται πάντως οι πληρότητες σε τρένα, υπεραστικά λεωφορεία και πλοία, καθώς ξεπερνούν το 90%. Για τα προγραμματισμένα και τα έκτακτα δρομολόγια των ΚΤΕΛ από τον Κηφισό, αλλά και για τον αριθμό των πλοίων που θα αναχωρήσουν σήμερα συνολικά από τον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο, μας ενημερώνει η Σοφία Γαλάνιο. Έλληνα Σοφία, παρά την οικονομική στενότητα και την ακρίβεια, βρίσκει πάντα τρόπο να εκδράμει έστω και για λίγο.
4: Πράγματι, χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησιά, τις παραθαλάσσιες περιοχές αλλά και την ηπειρωτική χώρα. Αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά από το πρωί, με τις πληρότητες στα πλοία να αγγίζουν το 100%. Η μεγαλύτερη κίνηση αναμένεται το απόγευμα, καθώς τότε θα αναχωρήσουν και οι εκδρομείς που εργάζονται μέχρι το μεσημέρι. Τα δρομολόγια τώρα. Από τον Πειραιά είναι προγραμματισμένα σήμερα 19 δρομολόγια πλοίων με εκτιμόμενο αριθμό επιβατών 16.834. Προς τον Αργοσαρονικό είναι προγραμματισμένα σήμερα 20 ταχύπλοα και 21 συμβατικά πλοία με εκτιμόμενο αριθμό επιβατών για τα ταχύπλοα 2.506 και για τα συμβατικά 3.591. Από Λαύριο τώρα, σήμερα είναι προγραμματισμένες 13 αναχωρήσεις πλοίων με εκτιμόμενο αριθμό επιβατών 4.374, ενώ από τη Ραφίνα σήμερα θα αναχωρήσουν 12 πλοία με 8.708 επιβάτες. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στα ΚΤΕΛ Κηφισού, όπου από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγάλο κύμα αναχωρήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, έως το τέλος της ημέρας έχουν προγραμματιστεί περίπου 230 τακτικά και τουλάχιστον 60 έκτακτα δρομολόγια, με πολλές διαδρομές να εμφανίζουν πληρότητα που φτάνει το 100%. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες κατευθύνονται προς την Πελοπόννησο, ενώ αυξημένη είναι η ζήτηση και για άλλους υπηρετικούς προορισμούς. Οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι η έξοδος θα συνεχιστεί με αμύωτο ρυθμό έως αργά το βράδυ, ενώ σημαντικός αριθμός εκδρομέων αναμένεται να αναχωρήσει και αύριο. Να ακούσουμε τι είπαν όσοι ταξιδεύουν, αλλά και για τις τιμές των εισιτήριων.
5: Να έξω.
6: Κάτσετε όλο το τρίμερο.
5: Ναι, όλο το τρίμερο.
6: Πώς σας φαίνονται τα ακτοπλοϊκά, τα εισιτήρια είναι ακριβά?
5: Ακριβά, είναι, αλλά ο κόσμος ταξιδεύει, βλέπετε. Να έξω.
6: Κάτσετε όλο το τρίμερο.
5: Ναι.
6: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων?
7: Λίγο τσιμπημένες, λίγο. Για αυτά τα νησιά τα κοντινά είναι τσιμπημένες.
8: Πάω Καλαμάτα, θα μείνω μέχρι την Τρίτη. Το πρόγραμμα έχει χαλάρωση, ξεκούρωση.
9: Θα πάω μέσω του ΚΤΕΛ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού.
10: Γιατί πατρίδα?
9: Ναι, είμαι ο τόπος καταγωγής.
11: Στα Γρεβενά θα πάω, μαζί με τον πατέρα μου.
0: Έκτακτα μέτρα από το απόγευμα στις εξόδους των εθνικών οδών θα λάβει η τροχέα, με απαγορεύσεις στην κυκλοφορία των φορτηγών δυνάμεις της. Ήδη βρίσκονται, Σοφία, στους σταθμούς των διοδίων.
4: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται μέχρι στιγμής η κυκλοφορία στα διόδια, ωστόσο οι αρχές εκτιμούν ότι η κίνηση θα αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες ώρες. Η τροχέα είναι σε αυξημένη επιφυλακή. Έχοντας αναπτύξει ενισχυμένα μέτρα σε σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, οι αρχές καλούν τους οδηγούς να τηρούν αυστηρά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να αποφεύγουν την υπερβολική ταχύτητα και την κατανάλωση αλκοόλ, καθώς και να φροντίζουν ώστε τα οχήματά τους να βρίσκονται σε καλή κατάσταση πριν από το ταξίδι. Επιπρόσθετα, θα ισχύσει και απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων με γύψη του επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς. Για το ρεύμα εξόδου, η απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών θα ισχύσει από σήμερα από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Για το ρεύμα της εισόδου, η απαγόρευση θα ισχύσει τη Δευτέρα από τις 4 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ.
1: Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος είναι ουσιαστικά το πρώτο καλοκαιρινό τεστ για τη φετινή σεζόν και μπορεί τα πλοία για τις Κυκλάδες, όπως ακούσαμε, να αναχωρούν με πληρότητα πάνω από 90%. Δεν είναι λίγοι εκείνοι όμως που φέτος επιλέγουν προορισμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα, κυρίως σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση 2 με 2,5 ώρες από τα μεγάλα αστικά κέντρα για να περιορίσουν κάπως τα μεταφορικά έξοδα. Η Εύα Οικονομάκη έχει χαρτογραφήσει και μας παρουσιάζει τους δημοφιλέστερους προορισμούς.
12: Καλησπέρα και από εμένα, Ελισάβετ. Αυξημένη λοιπόν ταξιδιωτική διάθεση φαίνεται ότι έχουν οι Έλληνες για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, με τις αναζητήσεις για ταξίδια να καταγράφουν άνοδο σε σχέση με πέρυσι. Ας ξεκινήσουμε με τα στοιχεία της Booking, Ελισάβετ, που σύμφωνα με τα οποία οι συνολικές αναζητήσεις εμφανίζονται αυξημένες κατά 21%, ενώ σημαντικά ενισχυμένος παρουσιάζεται ο εσωτερικός τουρισμός με άνοδο 33% στις αναζητήσεις για προορισμούς εντός Ελλάδας. Η Αθήνα παραμένει δημοφιλής προορισμός, ενώ σημαντική άνοδο σημειώνει και η Θεσσαλονίκη, τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Εντυπωσιακή να πούμε ότι είναι η αύξηση για το ναύπλιο, που φτάνει το 115%, ένας προορισμός της ηπειρωτικής χώρας που συγκεντρώνει ισχυρό ενδιαφέρον.
1: Και πολύ κοντά στην πρωτεύουσα.
12: Ακριβώς, Ελισάβετ, κάτι που δείχνει πως πολλοί ταξιδιώτες επιλέγουν κοντινές και εύκολες αποδράσεις, όπως είπες και εσύ. Στις δημοφιλείς επιλογές, να πούμε ότι παραμένουν τα Χανιά. Ενώ στο εξωτερικό, Ρώμη και Παρίσι συνεχίζουν να βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις των Ελλήνων, ενώ αναδικά κινούνται η Βουδαπέστη και η Κωνσταντινούπολη. Αντίθετα, η Βαρκελόνη παρουσιάζει αισθητή πτώση στις αναζητήσεις. Να πούμε βέβαια ότι η διαφορετική Είναι η εικόνα που καταγράφει η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδιού και Τουρισμού, ναι, η οποία κάνει λόγο για μικρή μείωση της ζήτησης σε σχέση με πέρυσι, εξαιτίας του αυξημένου κόστους μεταφορών και καυσίμων. Ωστόσο, εντοπίζει μεγαλύτερη κινητικότητα για τις οδικές εκδρομές και για σύντομες αποδράσεις στην υπηρετική χώρα, με δημοφιλείς επιλογές στο ναύπλιο, όπως είπαμε και προηγουμένως, τη Μάνιτα, Ιωάννα και το Καρπενήσι. Τώρα, παρά την συγκρατημένη εικόνα, όπως εξηγούν τα γραφεία ταξιδιών, ενισχυμένη εμφανίζεται η τάση για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής και για τα οργανωμένα γκρουπ, έτσι ώστε να μειωθεί κάπως το κόστος. Την ίδια ώρα να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τύπου Airbnb δηλαδή, αυτά τα καταλήματα, ναι, η πυρωτική Ελλάδα είναι αυτή που καταγράφει πληρώτες που ξεπερνούν το 90%, ενώ στα νησιά οι πληρότητες θα κινούνται σε πιο χαμηλά επίπεδα, κοντά στο 50%. Τώρα, Ελισάβετ, σε ό,τι αφορά τις αερομεταφορές, η μέση πληρότητα των πτήσεων για το φετινό τριήμερο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Aegean, αγγίζει το 80% για το δίκτυο του εξωτερικού και το 75% για το δίκτυο του εσωτερικού. Και οι πιο δημοφιλείς προορισμοί από και προς την Αθήνα για το δίκτυο εσωτερικού, να πούμε ότι είναι η Ικαρία, η Σκιάθος, τα Χανιά, η Πέρος και τα Ιωάννινα, ενώ από τη Θεσσαλονίκη οι πέντε δημοφιλείς προορισμοί στο δίκτυο εσωτερικού είναι η Ρόδος, η Λίμνος, η Μυτιλήνη, η Μύκονος και τα Χανιά.
1: Και ας μην ξεχνάμε, Εύα, ότι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος πέφτει παραδοσιακά μέσα στις ενδοσχολικές εξετάσεις και στη διάρκεια των πανελληνίων εξετάσεων. Οπότε την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε καλύτερη εικόνα και θα κάνουν ταμείο και οι επαγγελματίες του χώρου. Οπότε θα ξέρουμε πώς ακριβώς πήγαν τα πράγματα σε αυτό το πρώτο crash test για την καλοκαιρινή σεζόν.
12: Να σε ευχαριστώ. Είναι πολύ ιδιαίτερη.
1: Ακριβώς.
12: Γεωπολιτική κρίση στη Μεσανατολή, Ελισάβετ.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος θα παραμείνουμε, αυξημένη συννεφιά, ψηλόβροχο αλλά υψηλές θερμοκρασίες θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα και αύριο. Οι άνεμοι που δεν θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Οι ταξιδιώτες θα αναχωρήσουν βέβαια με φθινοπορεινό καιρό και θα γυρίσουν με καλοκαιρινό, Τάσο Αρνιακέ.
10: Πράγματι, Βασίλη Τερζάκη, έτσι είναι τα πράγματα όπως θα είπες. Σήμερα είναι λίγο φθινοπορεινός ο καιρός μετά τη χθεσινή κορύφωση της ζέστης που σε περιζούσε στις περισσότερες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της δυτικής Μακεδονίας. Ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου, 35 και 7 είχαμε εχθές σε αρκετές περιοχές εκεί στη Μακεδονία και την Θεσσαλία. Σήμερα έχουμε ένα φθινοπορεινό διάλειμμα, ενώ από αύριο περιμένουμε βελτίωση του καιρού με εξαίρεση τα νησιά του Ιωνίου, τη δυτική, την κεντρική Πελοπόννησο, όπου εκεί περιμένουμε το μεσημέρι και το απόγευμα κάποιες βροχές και μπόρες, στην υπόλοιπη χώρα λιακάδα και μόνο στην Κρήτη υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να βρέξει για λίγο τοπικά στα βουνά της. Ασθενείς οι άνεμοι, μέχρι 3-4 μποφόρ στο Αιγαίο το πολύ να φτάσουν τα 6, με εξασθένιση μάλιστα. Καλοτάξιδα λοιπόν τα πλοία στις μετακινήσεις αυτών των ημερών. Η θερμοκρασία θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 25 με 28, στα υπηρετικά τους 30. Στην Αττική Λιακάδα, καμία σχέση με τη σημερινή ημέρα, θα φτάσουμε τους 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με 28 μέγιστη. Την Κυριακή τώρα περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Γενικά έθριο ουρανό στη χώρα, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει με κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα βουνά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, ενώ και στα υπόλοιπα ορεινά δεν αποκλείεται να έχουμε τοπικές μπόρες. Στα βουνά όμως μιλάμε τώρα. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί, 2 με 4 μποφόρ, κανένα πρόβλημα στις θάλασσες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 30 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία τους 30 με 32. Και του Αγίου Πνεύματος ακόμα καλύτερος ο καιρός, με κάποιες βροχές και μπόρες μόνο στα βουνά. Στην υπόλοιπη χώρα έθριος ουρανός, άρα μιλάμε για καλή επιστροφή. Νοτιάδες, νοτιοδυτικούς ανέμους μέχρι 5-6 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Μετά από προετοιμασία μηνών, περίπου 82.000 υποψήφοι έκατσαν σήμερα στα Θρανία για να διαγωνιστούν στο κοινό πρώτο μάθημα των Πανελληνίων, που δεν είναι άλλο από την νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Το θέμα της έκθεσης ήταν η μοναξιά στη σύγχρονη εποχή και η τρίτη ηλικία, ενώ ένα από τα τρία κείμενα ήταν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Άκρος επίκαιρο από ό,τι φαίνεται το θέμα, Θοδωρή Εξέλε.
13: Ακριβώς έτσι, Ελισάβετ, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία τα θέματα που κλήθηκαν να απαντήσουν σήμερα στην πρεμιέρα των πανελλαδικών ελληνικών εκστάσεων οι υποψήφοι που εξτάστηκαν στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Τα θέματα αφορούσαν, όπως είπες και εσύ, τα αίτη αύξησης της μοναξίας στην εποχή μας και τους τρόπους συνεργασίας των νέων με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Δόθηκαν δύο κείμενα αναφοράς, το ένα δημοσιευμένο στον Τύπο μόλις λίγες ημέρες πριν και το δεύτερο από το έργο του Ευάγγελου Παπανούτσου. Επίσης, υποψηφίως δόθηκε ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου που συνδέει τη χαρά στη ζωή με την αγωνιστικότητα.
1: Τώρα, τι λένε οι εκπαιδευτικοί αναλυτές, ποιες είναι οι πρώτες εκτιμήσεις, Θοδωρή?
13: Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, τα ερωτήματα στο σύνολό τους ήταν απολύτως κατανοητά και αρκετά βατά για τους υποψηφίους. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο δηλώσεις υποψηφίων αμέσως μετά τη σημερινή τους εξέταση.
14: Είχα διαβάσει αυτό το θέμα, γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε, είτε ένα άλλο που το πήγα. Νομίζω ότι τα πήγα καλά. Εντάξει, φέτος δίνω πιο πολύ για να δω πώς θα τα πάω, γιατί θέλω να ξαναδοκιμάσω και του χρόνου. Ήταν να γράψουμε για την σχολική εφημερίδα. Να γράψουμε για τη μοναξιά, για τους νέους και την τρίτη ηλικία. Δεν ένιωθα άγχος. Πολύ λίγο.
15: Τώρα εντάξει, τα θέματα αυτά, να σου πω αλήθεια, τα περιμένα. Έχει φυσικά ασχοληθεί όλη τη χρονιά. Εντάξει, θα ήξερε. Για τη μοναξιά, τι να πούμε τώρα δηλαδή. Εγώ δεν είμαι τόσο τη μοναξιά, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή βγαίνω έξω, περνάω καλά. Σα ξέρετε ότι πολύ ηλικιωμένοι δεν σου χαρακτηρίζει μοναξιά. Δηλαδή βγαίνουν έξω, πολύ ηλικιωμένοι ασχολούνται και παίζουν τάβλη, στα καπί. Εντάξει, εγώ δηλαδή έγραψα κιόλα ότι πολλέ ώρε βγαίνουν έξω με του ηλικιωμένου. Πάω βόλτε.
16: Εγώ είμαι φουλ ήρεμο με τι εξετάσει και αυτά το έχω πάρει πολύ χαλαρά. Τα καταφέρω, ξέρω και γράψω έναν αξιοπρεπέ βαθμό να περάσω κάπου κομπλέ. Αν δεν γράψω, okay, θα βρω κάτι άλλο να κάνω στη ζωή μου. Δεν έχω κοιμηθεί καθόλου, απλά από επιλογή.
13: Μήνυμα στήριξης προς τους υποψηφίους των πανελλαδικών εκστάσεων απίφθινε νωρίς το πρωί ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους, να μπουν σε αίθουσες με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νυφαλιότητας σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία, όπως είπε.
17: Σήμερα ξεκινούν οι πανελλαδικές εκστάσεις. Και είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι' αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε την δωρεάν 24ωρη γραμμή στήριξης 1550. Με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας. Για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτή την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους.
1: Τώρα, από εδώ και πέρα το πρόγραμμα, τι περιλαμβάνει, Θοδωρή?
13: Λοιπόν, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων θα συνεχίσουν τις πανελλαδικές εξετάσεις την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, όπου θα εξεταστούν σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Ενώ αυτοί των ΕΠΑΛ αρχίζουν από αύριο, μάλλον στο στίβο των πανελλαδικών εξετάσεων, με το μάθημα των νέων ελληνικών.
1: Να σας ευχαριστήσουμε, Θοδωρή, να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλες και όλους τους υποψηφίους. Αυτή είναι μόνο η αρχή, αυτού πρέπει να θυμούνται.
0: Επίσημο διάβημα συντάσσει Αθήνα για το θαλάσσιο ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Διπλωματικές πηγές του Υπουργείου Άμυνας επισημαίνουν ότι το πόρισμα από τον εξονυχιστικό έλεγχο του οπλισμένου μη επανδρομένου σκάφους έχει ήδη σταλεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο μάλιστα έχει ενημερώσει όλους τους εμπλεκομένους. Ο Χρήστος Μαζανίτης επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
18: Η Ελλάδα ετοιμάζει διάβημα εναντίον της Ουκρανίας για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Το πόρισμα παραδόθηκε ήδη στο Υπουργείο Εξωτερικών από το ΓΕΘΑ, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να ενημερώνει χθες και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο της άτυπης συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Ενημερώθηκε σύμφωνα με διπλωματικές πηγές η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά τον ντρόουν, το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλής. Και σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα του ΓΕΘΑ και της ΕΥΠ αναφέρεται ότι το θαλάσσιο ντρόουν έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης. Έχασε δηλαδή την επαφή ο χειριστής με την δορυφορική ζεύξη που είχε με το συγκεκριμένο ντρόουν. Στην έρευνα επίσης γίνεται αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του.
1: Στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν φαίνεται ότι είναι κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας, αν και εξακολουθούν να διαπραγματεύονται για ορισμένα σημεία, με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο να δηλώνει ότι έχει υπάρξει πρόοδος, αλλά πως παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Τραμπ θα υπογράψει. Μαθαίνουμε, Θανάση Τσίτσα, ότι είναι πλούσιο το παρασκήνιο και το παζάρι ανάμεσα στις δύο πλευρές.
19: Ναι, καλό μεσημέρι. Συμφωνία ακούμε. Υπογραφές δεν βλέπουμε εδώ και εβδομάδες. Παρά τις δημόσιες δηλώσεις αισιοδοξίας διπλωμάτες που παρακολουθούν στενά τις διαπραγματεύσεις, επισημαίνουν ένα θεμελιώδες πρόβλημα, οι δύο πλευρές δεν φαίνεται να διαπραγματεύονται πάνω στο ίδιο κείμενο. Η ΟΑΣΚΟ μιλά για ένα μνημόνιο κατανόησης, ένα προσωρινό τεχνικό πλαίσιο που θα ανοίξει τα στενά του ορμούς και θα παγώσει τις εκπροπραξίες για 60 ημέρες, δίνοντας χρόνο για συνολικές διαπραγματεύσεις. Η Τεχεράνη, αντίθετα, παρουσιάζει στο εσωτερικό της χώρας το ίδιο κείμενο ως τέλος πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Αυτή η ασυμμετρία στην αφήγηση είναι, σύμφωνα με διπλωμάτες και αναλυτές, ένα από τα κύρια δομικά εμπόδια. Το Ιράν χρειάζεται να πουλήσει οποιαδήποτε συμφωνία ως νίκη στο εσωτερικό του, σε μια στιγμή που η ηγεσία του βρίσκεται εκτός δημοσίου βλέμματος και ο Αγιατολλάχ Χομεϊνί σε άγνωστη τοποθεσία. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι Αμερικανοί διαπραγματεύσεις δεν γνωρίζουν με βεβαιότητα ποιος έχει τελική εξουσιοδότηση να δεσμεύσει την Τεχεράνη. Οι συνομιλίες γίνονται έμεσα, κυρίως μέσω Κατάρ και Πακιστάν, κάτι που επιβραδύνει δραματικά την επικοινωνία, αφήνει μεγάλα περιθώρια για παρεμηνίες και δυσκολεύει την επίλυση τεχνικών διαφορών σε πραγματικό χρόνο. Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν πρόοδο, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμα εγκρίνει τίποτα και το ίδιο το γεγονός ότι οι δηλώσεις αισιοδοξίας επαναλαμβάνονται εδώ και εβδομάδες χωρίς συγκεκριμένο αποτέλεσμα

0: λύσεις συνήθως αγοράζουν χρόνο για να ξανακτήσουν οι αντίπαλες πλευρές τις δυνάμεις τους. Εκείνο που οθεί όμως και τις δύο πλευρές προς κάποια συμφωνία είναι η οικονομική και η στρατηγική πίεση. Το Ιράν έχει οξία ανάγκη από τα 24 δισεκατομμύρια δεσμευμένων κεφαλαίων και η οικονομία του βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση, ενώ οι ΗΠΑ θέλουν να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ για να σταθεροποιηθούν οι παγκόσμιες αγορές. Διπλωμάτες εκτιμούν ότι κάποια προσωρινή συμφωνία είναι εφικτή μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αλλά όπως σημειώνουμε μια δόση κινησμού, αυτό ακριβώς έλεγαν και τον περασμένο μήνα.
1: Ελισάβε. Μοιάζει λοιπόν σαν να έχουμε παράλληλους μονολόγους από τις ΗΠΑ και το Ιράν, έτσι όπως το περιγράφεις, Θανάση. Να δούμε που θα μας βγάλει όλο αυτό, την ώρα μάλιστα που το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο. Ένα αναμονή των συνομιλιών ανάμεσα στις δύο πλευρές στην Ουάσιγκτον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
2: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Μια απίστευτη καταγγελία διερευνούν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Υπεύθυνοι κέντρου φροντίδας ΑΜΕΑ φέρονται να ξέχασαν 17χρονοι για 2 ώρες μέσα σε λεωφορείο. Οι συνοδοί παρέλειψαν να την αποβιβάσουν στο προκαθορισμένο σημείο και η ανήλικη έμεινε επί ώρα στο όχημα που χρησιμοποιεί η δομή για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρία, όπως ανέφερε στην αστυνομία η μητέρα της. Μιλάμε για έναν συνάνθρωπό μας, Ελένη Πιμενίδου, ο οποίος δεν έγινε καν αντιληπτός.
3: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Είναι από τις ειδήσεις που όταν τις μαθαίνουμε από την αστυνομία
2: σφίγγεται η καρδιά μας.
3: Ξανά ναι, και δεν μπορούμε να τις πιστέψουμε, αλλά να τελικά που σύμφωνα με την καταγγελία μιας 52χρονης μητέρας, ένα κορίτσι, κόρη της, 17 ετών, ένα κορίτσι με νοητική στέρηση, ξεχάστηκε μέσα σε λεωφορείο που παρέμεινε για 2 ολόκληρες ώρες. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Από ό,τι προκύπτει από το ρεπορτάζ, η 17χρονη ήταν να επιστρέψει σπίτι της από κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ. Σε κάποιο σημείο όμως γίνεται αλλαγή λεωφορείου. Δηλαδή από το πρώτο λεωφορείο της δομής μεταφέρονται τα παιδιά σε δεύτερο
2: λεωφορείο της δομής.
3: Σε αυτό το δεύτερο λεωφορείο δεν μεταφέρθηκε η 17χρονη προκειμένου να φτάσει στο προορισμό της και έμεινε κλειδωμένη στο πρώτο, σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας. Η ώρα περνούσε, όπως καταλαβαίνετε η μητέρα ανησύχησε, επικοινώνησε με τη δομή, μόλις έμαθε τι είχε συμβεί, υπέβαλε αυτόματα έγκληση σε βάρος εργαζομένων του κέντρου και των υπευθύνων. Έχουν συλληφθεί μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε ο 58χρονος οδηγός του λεωφορείου και η 46χρονη συνοδός.
2: Ούτε η συνοδός αλλά ούτε ο οδηγός του λεωφορείου αντιλήφθηκαν, εφόσον το όχημα επέστρεφε κενό στην βάση της δομής, ότι υπήρχε το κορίτσι, το ανήλικο μέσα.
3: Είναι πραγματικά απίστευτο. Είναι απίστευτο και δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να σας υπενθυμίσω ότι το 2023 είχε ξεχαστεί 9χρονο παιδί ΑΜΕΑ σε λεωφορείο για σχεδόν 4 ώρες.
2: Ευχαριστούμε τη συνάδελφο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συνταγή σοκ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μας. Σε έκθεση του προτείνει η φορολογική επιβάρυνση για κλειστές κατοικίες.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτό είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Ωχ, αγάπη μου. Τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. ρυθμιστή σε

0: Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
6: Hey, κύριοι! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
10: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 32 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πρόταση φορολόγησης των κλειστών ακινήτων προκειμένου να αναγκαστούν οι ιδιοκτήτες τους να τα διαθέσουν στην αγορά συστήνει στη χώρα μας το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο στην τελευταία έκθεσή του κάνει εκτενέστατη αναφορά στη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Στην ανάλυση του γίνεται λόγος για τεράστια άνοδο των τιμών στα ακίνητα, αλλά και για φούσκα. Η αλήθεια είναι, μέρη Παπακοσταντίνου, ότι είμαστε επιφυλακτικοί με τις συνταγές των φορολογικών παρεμβάσεων του Ταμείου, καθώς βιώσαμε όλοι στο πετσί μας τα χρόνια των μνημονίων.
2: Φώτιες, Βασίλη Μονάδη, η πρόταση που κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ζητώντας να επιβληθούν τσουχτερά πέναλτι στους ιδιοκτήτες ακινήτων που διατηρούν για μεγάλο χρονικό διάστημα ξενίκεστα και αναξιοποίητα σπίτια στα μεγάλα κυρίως αστικά κέντρα. Πρόκειται για το γαλλικό μοντέλο για μεγάλους πόρους σε κλειστά διαμέρισματα που επιβάλλεται, μπαίνοντας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, καθώς η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα πιέζει για άμεσες και ριζικές λύσεις. Η πρόταση αυτή, βέβαια, έχει ανάψει φωτιές στην εγχώρια αγορά, όπου υπολογίζεται ότι υπάρχουν από 700.000 έως 900.000 κενά και κλειστά διαμερίσματα ανά την Ελλάδα. Τα περισσότερα από τα οποία, μάλιστα, βρίσκονται σε περιοχές με πραγματική ζήτηση στέγασης. Καθώς να πούμε ότι η Αττική φαίνεται ότι συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη πίεση με περίπου 500.000 κλειστά ακίνητα, το 1 τρίτο δηλαδή του συνόλου, ενώ στη Θεσσαλονίκη καταγράφεται περίπου 16.000 κενά διαμερίσματα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 14% των συνολικών κατοικιών της πόλης. Τι είναι όμως αυτός ο φόρος? Να πούμε ότι είναι ένας φόρος στη Γαλλία που επιβάλλεται σε σπίτια που μένουν άδεια για πάνω από ένα χρόνο, σε περιοχές με υψηλή ζήτηση, με το συντελεστή να ξεκινά από το 17% και να εκτοξεύεται στο 34% το δεύτερο χρόνο. Το Διεθνές Νομισματικό
1: Ταμείο. Να σημειώσουμε, Μέρη, ότι ήδη και τα κλειστά ακίνητα φορολογούνται στη χώρα μας.
2: Ακριβώς, φορολογούνται. Εδώ μιλάμε για μεγάλους πόρους, μεγαλύτερους πόρους, βάσει του γαλλικού μοντέλου. Υποστηρίζει ότι ένα παρόμοιο μέτρο στην Ελλάδα θα ανάγκαζε χιλιάδες ιδιοκτήτες είτε να ρίξουν τα κινητά τους στην αγορά των μακροχρόνιων μισθώσεων, είτε να τα πουλήσουν αυξάνοντας την προσφορά και πιέζοντας τις τιμές των ενοικίων προς τα κάτω. Τώρα, από την πλευρά του, το ελληνικό οικονομικό μας επιτελείο, να πούμε, Βασίλη, εμφανίζεται ιδιαίτερα διστακτικό στην υιοθέτηση μιας τέτοιας τιμωρητικής φορολογίας, ξεκαθαρίζοντας ότι η στρατηγική της κυβέρνησης βασίζεται στα κίνητρα και όχι στα αντικίνητρα. Και η Αθήνα προτάσει από την πλευρά της μέτρα όπως η τριετής φοροαπαλλαγή για όσους ανοίγουν κλειστά διαμερίσματα και επιδοτήσεις ανακαίνησης, θεωρώντας ότι ένας νέος φόρος θα αποτελούσε πλήγμα για την ιδιοκτησία. Η συζήτηση, ωστόσο, έχει ανοίξει για τα καλά. Με τους αναλυτές να προειδοποιούν ότι η ισορροπία ανάμεσα στα κίνητρα και τους εξαναγκαστικούς φόρους θα κρίνει το μέλλον της στέγασης στη χώρα.
1: Μέτρα λοιπόν εντελώς διαφορετικού μείγματος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη.
3: Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Αρχίζει την επόμενη εβδομάδα η πιλωτική λειτουργία του νέου Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων. Θα χαρτογραφήσει όλα τα επιδόματα, τις παροχές και τις οικονομικές ενισχύσεις που λαμβάνουν οι πολίτες. Και μέσω του Μητρώου αυτού, το Δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για τα επιδόματα που καταβάλλονται στους πολίτες, εσείς, Σταυροπιεράκου.
4: Τουλάχιστον 15 επιδόματα και ενισχύσεις, Ελισάβετ, που χορηγεί το κράτος σε εκατομμύρια πολίτες, θα ενταχθούν από την προσεχή εβδομάδα στο Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα σε πιλωτική φάση μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Μιλάμε για επιδόματα όπως το επίδομα στέγασης, θέρμανσης, ανεργίας, αναπηρίας. Είναι μια σειρά από επιδόματα και ενισχύσεις που καταβάλλονται είτε σε χρήμα είτε σε είδος και το κράτος μέσω αυτής της διαδικασίας έχει ένα στόχο να μάθει για πρώτη φορά ποιος παίρνει τι, βάζοντας τέλος στις διπλοπληρωμές επιδομάτων αλλά πολλές φορές και στα μαϊμού επιδόματα. Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που υπεγράφει τις προηγούμενες μέρες, το Μητρώο εντάσσονται όλα τα φυσικά πρόσωπα συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και όλες οι παροχές σε χρήμα και είδος που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα από φορείς του δημοσίου τομέα. Οι φορείς αυτοί έχουν την υποχρέωση από εδώ και πέρα να ενημερώνουν άμεσα το Μητρώο για τη θέση της νέων παροχών και ενισχύσεων προκειμένου να εντάσσονται στην ψηφιακή πλατφόρμα. Στο Μητρώο για κάθε φυσικό πρόσωπο θα τηρούνται μια σειρά από κατηγορίες στοιχείων και πληροφοριών για να γίνονται εξονυχιστικοί έλεγχοι, όπως τα προσωπικά στοιχεία, τα οικονομικά στοιχεία του δικαιούχου, όπως αποτυπώνεται στο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα και στα επιδόματα που λαμβάνει, αλλά και αναλυτικά όλα τα στοιχεία παροχών και ενισχύσεων που παίρνει μηνιαίως. Για να επιτευχθεί όλο αυτό, θα υπάρξει διαλειτουργικότητα του Μητρώου με μια σειρά από πληροφοριακά συστήματα, όπως τη ΑΔΕ, με τον έμφυα, τη ΦΥΒΙΚΑ, του Υπουργείου Εσωτερικών, το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.
3: Άλλη μια προσπάθεια λοιπόν του Δημοσίου να βάλει τάξη στα του οίκου του. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
1: Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε 27χρονο από τον Παγκράτη που κατηγορείται για περισσότερες από 90 απάτες. Προσποιούμενος το στέλεχος μεγάλων εταιριών υποσχόταν στα θύματα του εργασία παράλληλα, αναρτούσε ψευδείς αγγελίες ενοικίασης διαμερισμάτων και λάμβανε προκαταβολές. Φάμπρικα εξαπάτησης με τουλάχιστον δύο τρόπους είχε στήσει ο νεαρός Θεοδόση Πάνου.
5: Ακριβώς, τον οποίο πέρα από την απάτη και το ότι θα έχει να τα πει βεβαίως με τον εισαγγελέα, οφείλουμε να του αναγνωρίσουμε ότι μια ευφυΐα για να στήσει αυτή την απάτη την είχε. Τι έκανε τώρα ο άνθρωπος αυτός? Έβαζε αγγελίες με πολύ γνωστές εταιρείες, ακόμα και πασίγνωστα καταστήματα του Κολονακίου, ότι ψάχνουν προσωπικό. Ο ίδιος έκανε τα ραντεβού σε πολυτελή ξενοδοχεία των Αθηνών. Εκεί βεβαίως η πρόσληψη ήταν άμεση όσον αφορά στον ενδιαφερόμενο. Αυτό όμως που ενδιέφερε τον συγκεκριμένο άνθρωπο ήταν να πάρει τα στοιχεία ταυτότητας. Για να γίνει λοιπόν η πρόσληψη, ζητούσε άμεσα τα στοιχεία ταυτότητας, τα έπαιρνε και με αυτά τα στοιχεία, που δεν ήταν τα δικά του, ενοικίαζε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Και καλά διαμερίσματα. Στο Κολονάκι, στο κέντρο της Αθήνας, δυτικά, νότια και βόρεια προάστια. Πριν τα επινοικιάσει σε άλλους ανθρώπους, τι έκανε ο άνθρωπος αυτός? Έπαιρνε τα κλειδιά, έμπαινε και ό,τι του άρεσε το έπαιρνε. Από φούρνους μικροκυμάτων, σταθερά τηλέφωνα, καφετιέρες, ό,τι τέλος πάντων του έλειπε από το σπίτι του, ο άνθρωπος έφτασε στο σημείο, σύμφωνα με τις πληροφορίες.
1: Ήταν της αφαιρετικής, μάλλον.
5: Ήταν και της αφαιρετικής. Στη συνέχεια όμως προσχωρούσε και στην προσθετική μέθοδο και θα εξηγήσω άμεσα, ολοκληρώνοντας για να πω σε αυτό το σκέλος ότι έφτασε στο σημείο να ζητήσει και τη βοήθεια μεταφορικής, γιατί του άρεσε ένα σαλόνι σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας και το πήρε το σαλονάκι για το σπίτι του. Λογικά θα το έχει χρησιμοποιήσει από εκεί και έπειτα. Επινοικίαζε τα διαμερίσματα, εμφανιζόμενο ως ιδιοκτήτης. Έφτασε στο σημείο, αθεόφοβος πρέπει να σας πω, ένα διαμέρισμα στο Περιστέρι μέσα σε μία ημέρα να το νοικιάσει σε 22 διαφορετικούς ανθρώπους, εισπράττοντας κοντά στις 2.000 με 2.500 ευρώ μόνο για εκείνη την ημέρα.
1: Εκμεταλλεύτηκε, Θεοδόση, αν μου επιτρέπεις μια ανωτελεία, την αγωνία να βρουν στέγη πολλοί από τους συμπολίτες μας.
5: Και αρκετοί τουρίστες πέραν τούτου.
1: Και
5: αρκετοί τουρίστες, γιατί ήταν διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και κυρίως ιδιαίτερα αυτά στο κέντρο απευθύνονταν σε ανθρώπους που έκαναν τουρισμό. Από εκεί και έπειτα εισέπρατε βεβαίως τόσο την προκαταβολή, αν ολοκλήρωνε μάλιστα και την διαμονή ο ανυποψίαστος πολίτης, παραλάμβανε ο συγκεκριμένος ολόκληρο το αντίτιμο και βεβαίως δεν το έδινε ποτέ στους ιδιοκτήτες. Πριν ολοκληρώσω το ρεπορτάζ, να σας δώσω μία παράμετρο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο ιδιοκτήτης, ο πραγματικός ιδιοκτήτης του διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης, από πού ζητούσε τα χρήματα? Από τον Θεοδόση Πάνου, λέω το δικό μου όνομα εντελώς στοιχεία, που είχε χρησιμοποιήσει αυτός ο ευφυέστατος τύπος για να στήσει την απάτη του. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αρκετοί συμπολίτες μας βρέθηκαν να προσπαθούν να εξηγούν ότι οι ίδιοι δεν είναι αρκούδες.
1: Και μιλάμε για ένα άτομο 27 ετών μόλις.
5: Ακριβώς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε
5: μόνο
1: πολύ.
5: Θα έχει να τα πει τώρα πια με τον εισαγγελέα.
1: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ρωσικό ντρόουν έπληξε σήμερα πολυκατοικία στη Ρουμανία, προκαλώντας 2 τραυματισμούς. Το Βουκουρέστι κατήγγειλε τη Μόσχα και ζήτησε βοήθεια από το ΝΑΤΟ, ενώ πριν από λίγο, σε ανάρτησή του, ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας ανέφερε ότι η απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας αποτελεί κίνδυνο για όλους μας, Τζένι Κρυθαρά.
6: Έτσι, Ελισάβετ, ένα ντρόουν τραυμάτισε 2 άτομα στην πόλη Γαλάτσι, στα ανατολικά της Ρουμανίας, κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην νύχτα με στόχο την Ουκρανία. Είναι η πρώτη φορά που ένα μη επανδρωμένο αόριο όχημα πλήττει πυκνοκατοικημένη περιοχή στη Ρουμανία, προκαλώντας τραυματισμούς. Συγκεκριμένα έπληξε ταράτσα 10 όροφης πολυκατοικίας και προκάλεσε έκρηξη Μια γυναίκα και το παιδί της μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένοι ευτυχώς, ενώ δύο άλλοι άνθρωποι δέχτηκαν βοήθεια επιτόπου. 70 κάτοικοι συνολικά απομακρύνθηκαν από το κτίριο. Σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές, έχουν περισυλλεγεί 47 φορές συντρίμια από μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έχουν πέσει σε ρουμανικό έδαφος κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου. Υπήρξαν, όπως είπες, άμεσα διεθνείς αντιδράσεις. Mm-hmm. Μετά το συμβάν, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει όλες τις άμυνες του αντίον κάθε απειλής, περιλαμβανομένων και των drones. Από την πλευρά της, η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η Ρωσία ξεπέρασε για άλλη μια φορά τα όρια. Ενώ να σου πω ότι νωρίτερα είχαμε drones τα οποία έπληξαν και την περιφέρεια της Οδυσσού, με κύριους στόχους το λιμάνι του Ισμαήλ και εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα ανάμεσά τους και ένα τουρκικό.
3: Τώρα, να αλλάξουμε κλίμα, Τζέννη, να περάσουμε στην Ιταλία. Εκεί προκαλεί σοκ και φρίκη η υπόθεση μιας τουρίστριας από την Κολομβία, η οποία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα απαγωγής και επανειλημμένων βιασμών επί τρεις ημέρες στα προάστια της Ρώμης. Τι έχει συμβεί εδώ?
6: Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η αστυνομική έρευνα στη Ρώμη, καθώς 5 άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτα για την απαγωγή, τον εκβιασμό, απειλές και σεξουαλική κακοποίηση 32χρονης γυναίκας από την Κολομβία, σε υπόθεση που φέρεται να διήρκησε τρεις ημέρες μέσα σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο. 72 ώρες λοιπόν διήρκησε ο γολγοθάς της γυναίκας, η οποία φέρεται να πλησίασε έναν από τους κατηγορούμενους για να αγοράσει ναρκωτικές ουσίες, να ακολούθησε σε ένα φορτηγάκι και έκτοτε βρισκόταν σε αυτόν τον χώρο όπου βιαζόταν και κακοποιούνταν από αυτούς τους ανθρώπους. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνολικά 5 άτομα συνελήφθησαν, ενώ ακόμα 11, τα οποία συνδέονται με την υπόθεση, απελάθηκαν από την Ιταλία, χωρίς ωστόσο να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τον ομαδικό βιασμό.
3: Είναι μια πραγματικά φρικιαστική υπόθεση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη.
1: Βουλιάζουν η Μυτιλήνη, η Χίος και η Σάμος από Τούρκους τουρίστες. Οι επισκέψεις από τη γειτονική χώρα κορυφώνονται, κυρίως τις μεγάλες εορταστικές περιόδους και τα τριήμερα, όπως είναι το Μπαϊράμι. Η άμεση διαδικασία έκδοσης βίζας και τα καθημερινά ακτοπλοϊκά δρομολόγια φέρνουν τους Τούρκους τουρίστες στα κριτικά νησιά Νικονανούρη, οι οποίοι δίνουν οικονομική ανάσα στις τοπικές κοινωνίες.
7: Και φαίνεται, Βασίλη, πως και φέτος και στη φετινή αργία του Κουρμπάν Μπαϊράμ, δηλαδή τη γιορτή των θυσιών, τη μουσουλμανική γιορτή των θυσιών, οι Τούρκοι επιλέγουν να ταξιδέψουν στα ελληνικά νησιά. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν και τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχουν έρθει στη δημοσιότητα και τα αποκαλύπτουν και τα τουρκικά δημοσιεύματα. Δηλαδή, για άλλη μια χρονιά φέτος, στη τιμητική του έχουν τα νησιά του Αιγαίου, όπως η Σάμος και η Λέσβος. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι στη Σάμο αναμένεται μέχρι το τέλος της αργίας να φτάσουν στο νησί μέχρι και 25.000 Τούρκοι, όπως αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Ενώ την τιμητική τους έχουν και τα νησιά όπως η Λέσβος και η Ρόδος. Μάλιστα στη Λέσβο αναμένεται να ξεπεράσουν και τους 5.000 Τούρκους ταξιδιώτες. Κομβικό ρόλο σε αυτή τη μετακίνηση των Τούρκων και στην επιλογή τους για τα ελληνικά νησιά είναι η έκδοση Express Visa, δηλαδή είναι μια εύκολη διαδικασία καθώς μπορούν να ταξιδέψουν σε 7 μέρες, σε 12 ελληνικά νησιά και δεν χρειάζεται μεγάλη γραφειοκρατία. Ενώ ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που τον επισημαίνουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωση είναι οι τιμές. Διότι τα τουρκικά παράλια πλέον αρκετοί οι τιμές είναι δυσθεώρητες και θεωρούν οι Τούρκοι ότι οι τιμές που μπορούν να βρουν στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου είναι σαφώς καλύτερες σχέση με αυτές που μπορούν να βρουν στην Τουρκία.
3: Αθλητικά. Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και να αρχίσουμε. Δημήτρη, από την επίσκεψη που έκανε αντιπροσωπεία παικτών του Ολυμπιακού μαζί με τον προπονητή και τους προέδρους της ομάδας στο Μαξίμου. Είχαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό λίγο μετά την κατάκτηση του τροπέου.
8: Την αντιπροσωπεία των παικτών του Ολυμπιακού αποτελούσαν ο Κώστας Παπα-Νικολάου και ο Τόμας Γουόκαπ. Ο κόουτς ήταν ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ήταν εκεί οι ιδιοκτήτες και πρόεδροι της ΚΑΕ Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος μαζί με τον αντιπρόεδρο της ΚΑΕ Ολυμπιακός τον Γιώργο Σκινδύλια. Συναντήθηκαν με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου του συνεχάρη για την κατάκτηση του τίτλου στην Ευρωλίγκα. Ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να γραφηθεί μαζί τους και με το βαρύτιμο τρόπεο. Οι πυραιώτες έδωσαν μια σειρά αναμνηστικών στον Πρωθυπουργό, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που φέρει και το προσωνύμιο σκακιστής, δώρησε στον Πρωθυπουργό ένα σκάκι. Πάμε στα αγωνιστικά τώρα. Με 1-0 στις νίκες χθες, ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός προηγούνται στη σειρά των ημιτελικών της Basket League. Ο Ολυμπιακός κέρδισε άνετα 94-77 την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός δύσκολα πολύ, 114-102 στην παράταση των ΠΑΟΚ, 96-96 κανονική διάρκεια. Πολύτιμη βοήθεια του Κώστα Λούκα που επέστρεψε στη δράση. Μετά μετά από 38 ημέρες απουσίας λόγω τραυματισμού. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, πριν από την έναρξη του αγώνα, οι παίκτες του Ολυμπιακού γνώρισαν την αποθέωση για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Μάλιστα, το Λάβαρο με τον τέταρτο τίτλο ανέβηκε στον ουρανό του ΣΕΦ. Επόμενοι αγώνες αύριο σε Άνω Λιώσια και Θεσσαλονίκη. Στις δύο νίκες θα κριθεί η πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης του ελληνικού πρωταθλήματος.
3: Τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο και στο Champions League, γιατί ενώ όλοι γνωρίζαμε, Δημήτρη, ότι ο τελικός θα γίνει στις 10 η ώρα, τελικά έρχεται νωρίτερα.
8: Από τον περασμένο Αύγουστο έχει ενημερώσει η UEFA ότι πλέον ο τελικός θα αρχίσει στις 7 η ώρα το απόγευμα. Αύριο στη Βουδαπέστη η Arsenal με την κάτοχο τίτλου, την Paris Saint-Germain.
3: Ποιος είναι ο λόγος για αυτή την αλλαγή?
8: Υπάρχουν 4 λόγοι. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έχει ενημερώσει λοιπόν για αυτή την αλλαγή. Αρχικά, στόχος είναι η καλύτερη εμπειρία των φιλάθλων. Όσοι βρεθούν στη Βουδαπέστη για το ματς θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλά και σε πιθανές πτήσεις επιστροφής, καθώς ό,τι και αν συμβεί, το παιχνίδι θα έχει τελειώσει πριν το μεσάνυχτα. Ο δεύτερος λόγος είναι η συνέχιση των εορτασμών. Ο κόσμος που θα βρεθεί στο γήπεδο θα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει και αλλού τους πανηγυρισμούς και τις φιέστες.
3: Δεν έχουν συνηθίσει αυτούς τους πανηγυρισμούς εδώ στην Ελλάδα που κρατάνε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες προφανώς.
8: Αφού η ώρα δεν θα είναι περασμένη, έτσι θα βοηθήσει και οικονομικά την πόλη. Γιατί το παιχνίδι θα τελειώσει 8 ώρα Βουδαπέστης.
3: Χωρίς παράταση, βέβαια.
8: Έπειτα η αλλαγή σχετίζεται και με τα μικρότερα παιδιά. Η σέντρα στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, δηλαδή 9 ώρα Ευρώπης, αρκετές φορές ήταν αποτρεπτική για τις μικρές ηλικίες. Στις 7 είναι βέβαιο ότι πως περισσότερα παιδιά θα παρακολουθήσουν τον τελικό και η τηλεθέαση θα αυξηθεί. Και το τελευταίο είναι η αγορά της Ασίας για την UEFA. Η συγκεκριμένη αγορά σε Κίνα, Ινδία είναι σημαντική. Επομένως, η αλλαγή της ώρας θα είναι πιο προσβάσιμη σε αυτή την ήπειρο αύριο από τις 7 το απόγευμα στην εκπομπή Real Sports. Όλη η ενημέρωση για τον μεγάλο τελικό του Champions League, η Arsenal απέναντι στην Paris Saint-Germain.
3: Ναι, ηθικές θέμα στα οποία θα πρέπει να συνηθίσουμε και εμείς. Εδώ οι άνθρωποι του Νότου. Πάμε τώρα στο τένις και στο Ρολάν Γκαρός. Τι είχαμε εκεί?
8: Εντυπωσιακή εμφάνιση από τη Μαρία Σάκαρη. Προκρίθηκε στις 32 του γαλλικού Open μετά από 5 χρόνια. Νίκησε με ανατροπή 2-1 σετ την Αμερικανίδα Κλέρ Λίου. Επόμενη αντίπαλος αύριο η Πολωνή Μάγια Τσαδουλίτσκινα. Αντίθετα, αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης ο Στέφανος Τσιπάς, που ιτήθηκε με 3-1 σετ από τον Ιταλό Ματέο Αρλάντι. Ο Ιταλός προκρίθηκε στους 32. Εκτός συνέχεια του Ρολάν Γκαρός, πολύ μεγάλη έκπληξη, έμεινε ο Ιταλός νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, Γιάννη Ξίνερ, που έχασε 3-2 σετ από τον Αργεντινό Χουάν Μανουέλ Σερούντολ, νούμερο 56 στον κόσμο. Προκρίθηκε ο Αργεντινός στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. Με 20-14 Ολυμπιακός κέρδισε εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο τελικό της Α1 στο Πόλο των Ανδρών. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-0 τις νίκες. Θέλουν ακόμη μία για να την κατακτήσουν τον τίτλο. Αύριο επόμενο παιχνίδι στο κολυμπητήριο του Πειραιά. Στις 5 το απόγευμα στην Βουλιαγμένη τοπική ομάδα υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος των γυναικών. Με 1-0 στις νίκες προηγείται η ομάδα γυναικεία του Ολυμπιακού. Θέλει 3 για να φτάσει για να κατακτήσει τον τίτλο. Στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα Κασιμάτης του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας, ο τέταρτος τελικός ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό για την Α1 στο χάντμπολ των ανδρών. Με 2-1 νίκες προηγείται ο Ολυμπιακός.
3: Και μέτρα μαζί της οφαγία για το Μουντιάλ, αλλά φαίνεται ότι χάνει φιλικούς αγώνες ο Νεϊμάρ στο παιχνίδι της Βραζιλίας.
8: Είναι το θέμα συζήτηση στην χώρα της Λατινικής Αμερικής, γιατί ο Νεϊμάρ, που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, ένιωσε ενοχλήσεις χθες στην πρώτη προπόνηση εν ώψη του Μουντιάλ της Βραζιλίας. Έτσι λοιπόν, έκανε εξετάσεις, δεν θα αγωνιστεί στα δύο φιλικά παιχνίδια που έχει μπροστά της Εθνική Βραζιλίας και πιθανόν να χάσει και τον πρώτο αγώνα της Σελεσάο στο Μουντιάλ στις 13 Ιουνίου απέναντι στο Μαρόκο.
1: Δίνουμε πάλι, κυρίες και κύριοι, το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο για την κίνηση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, καθώς να μην ξεχνάμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη η έξοδος λόγω του τριημέρου. Παναγιώτη.
9: Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει η κατάσταση στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην Κάθοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου τη Λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Πυκνή ροή και στις δύο κατευθύνσεις στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας ανατμήματα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Μοσχάτο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κούμβο Ανθούσας μέχρι τον κούμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr πανελλαδικές οι απαντήσεις των θεμάτων σε νέο ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία για τα γενικά λύκεια. Διαβάζουμε επίσης στον Κυριακό Μητσοτάκη με το τρόπαιο της Euroleague, Αγγελόπουλη, Μπαρτζόκας, Παπανικολάου και Wokap. Και Θάνος Πλεύρης, αν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη γίνουν κανόνας, θα ληφθούν πολύ σκληρά μέτρα.
3: Και στο enikos.gr, Θεσσαλονίκη, ερωτική αντιζηλία πίσω από το έγκλημα με το ακέφαλο πτώμα πριν από 4 χρόνια, η σχέση με τη σύντροφο του δράστη, η απαγωγή και οι καταγγελίες. Πένθος των Φαινεοκορινθίας, νεκρός σε τροχαίο 37χρονος διευθυντής του δημοτικού σχολείου, επέστρεφε σπίτι για να δει την οικογένειά του. Και Champions League, δρακόντια μέτρα ασφαλείας στη Βουδαπέστη για τον τελικό, η μεγαλύτερη αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία της πόλης.

0: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 53 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν σήμερα ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Αντώνης Μορτάκης.
1: Ακολουθούν ο Σπύρος Παπαδάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβα Τσαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο τρίμερο.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Σε επίπεδο ρεκόρ κινήθηκαν το 2025 οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα, φτάνοντας τα 12,8 δισεκατομμύρια δολάρια με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό των τελευταίων 20 ετών, με τις υπηρεσίες, το real estate και τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες να κρατούν κεντρικό ρόλο. Στον τομέα των υπηρεσιών, τη μεγαλύτερη συμμετοχή είχαν οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες. Οι υψηλές εισροές καταγράφηκαν σε ιδιωτικές δραστηριότητες real estate, ενώ και ο κλάδος της πληροφορικής και των επικοινωνιών προσέλκυσε σημαντικά κεφάλαια. Νέα δεδομένα για τις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτου δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς ο αριθμός των ταξιδιωτών που σχεδιάζει φέτος οδικά ταξίδια αυξάνεται σημαντικά. Σχετική έρευνα αποκαλύπτει ότι ένας στους 4 ταξιδιώτες παγκοσμίως σχεδιάζει φέτος να πραγματοποιήσει road trip, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 51%. Βασικά κίνητρα για τους ταξιδιώτες αποτελούν ο αυθορμητισμός και η ευελιξία σε ποσοστό 79%, καθώς και το χαμηλότερο κόστος σε ποσοστό 39% παγκοσμίως και 34% για την Ελλάδα. Ισχυρό αποτύπωμα αφήνουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας private label στο οργανωμένο λιανεμπόριο, με τη διείσδυσή τους να ενισχύεται σταθερά και να αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό αναδιάταξης της αγοράς. Τη διετία 2024 με 2025 η διείσδυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας άγγιξε το 25%, ενώ όπως προκύπτει από σχετικές μελέτες, η άνοδος στο private label εντείνει τον ανταγωνισμό, διευρύνει τις προσιτές επιλογές για τους καταναλωτές και επιβεβαιώνει τον ολοένα πιο καθοριστικό ρόλο τους στη νέα ισορροπία του οργανωμένου λιανεμπορίου.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
0: Real FM.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μες του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μαξιλάρια και προστατευτικές θήκες Ισάτης 55% φθηνότερα με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Γαλαξίας.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
12: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
13: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
12: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
0: Real FM.
15: Η ώρα είναι 3.
16: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
20: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
23: Αθλητικά.
24: Πολιτισμός. Ηθοποιός
25: σημαίνει φως.
26: Άμεση ενημέρωση παντού.
27: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
28: DRT 95,1 FM Stereo.
29: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
5: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
2: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισσας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος

6 72 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
2: Είναι του ανθρώπου επιλογή.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Real FM. Η ώρα είναι 7.
6: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
14: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μεταμόρφωση. Διατεθειμένος να άρει τον αποκλεισμό στο στενό του Ορμούζ εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Δήλωσε ότι το ουράνιο της Τεχεράνης θα ανακτηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συνεργασία με το Ιράν και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας και θα καταστραφεί, ενώ απόψε, όπως αναφέρει, θα λάβει την τελική απόφασή του. Οριστικά ένοχοι κρίθηκαν με αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου οι κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά στο Μάτι, από την οποία 104 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 57 τραυματίστηκαν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Διπλωματική κρίση μεταξύ Μόσχας και Βουκουρεστίου προκαλεί συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, η οποία ανακοίνωσε την απέλαση του Ρώσου προξένου και το κλείσιμο του προξενείου στην Κωνστάτζα. Την απόφαση στηρίζουν Ευρώπη και ΝΑΤΟ, ενώ η Ρωσία απειλεί με αντίπεινα. Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή συμμαχικού εδάφους, δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε. Έλληνας υπήκοος 46 ετών συλλήφθη στη Βρετανία για υπόθεση κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Ο κατηγορούμενος είναι κάτοικος Μονάχου και φέρεται να εμπλέκεται στην παρακολούθηση δημοσιογράφου Ιρανικού τηλεοπτικού σταθμού που ασκεί κριτική στο καθεστώς της Τεχεράνης. Ισόβια κάθριξη επιβλήθηκε στον 39χρονο που σκότωσε με σφυρί τη σύζυγό του και έκρυψε τη σωρό του στο πατάρι του σπιτιού του στους Αμπελόκηπους το Νοέμβριο του 2024.
13: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
0: Γιατρέ μου.
9: Πείτε μου.
0: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
9: Μάλιστα.
0: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
15: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Με 11-9 ο ναυτικός όμιλος Βουλιαγμένης κέρδισε τον Ολυμπιακό στον δεύτερο τελικό της Α1 στο πόλο των γυναικών. Από μία νίκη έχουν οι δύο ομάδες, με τον τίτλο να κρίνεται στις 3. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Κυριακή στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
19: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather.
18: Γενικά αίθριος αύριο, με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, δυτική Στερεά, δυτική και κεντρική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ήταν Μάης του 1992, στις 12 του μήνα, όταν έφευγε από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ποιητές. Ένας ποιητής ταυτισμένος με το ελληνικό τραγούδι, ο Νίκος Γκάτσος. Η συνάντηση που είχαμε με τον Μανώλη Μησιά και την Αγαθή Δημητρούκα είναι το όχημα της σημερινής μας εκπομπής. Μια εκπομπή αφιέρωμα στο μεγάλο Νίκο Γκάτσο.

0: Μόνο ένας δρόμος απατηλός και πρέπει να τον περάσεις. Πρέπει στο αίμα να βουτυχτείς πριν ο καιρός σε προφτάσει και να διαβείς αντίπερα να ξαναβρεις τους συντρόφους σου. Δεν ωφελεί το παράπονο, ίδια παντού θα είναι η ζωή. Με το σουράβλι των φιδιών στη χώρα των φαντασμάτων, με το τραγούδι των ληστών στα δάση των αρωμάτων, με το μαχαίρι ενός καημού στα μάγουλα της ελπίδας, με το μαράζι μιας άνοιξης στα φιλοκάρδια του γκιόνι, φτάνει ένα αλέτρι να βρεθεί και ένα δρεπάνι κοφτερό σε ένα χαρούμενο χέρι. Φτάνει να ανθίσει μόνο. Λίγο στάρι για τις γιορτές, λίγο κρασί για τη θύμηση, λίγο νερό για τη σκόνη. Κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Γκάτσος υπήρξε, ήταν, είναι και θα είναι μια ξεχωριστή, μια μοναδική περίπτωση. Μια μοναδική περίπτωση για τα γράμματα, για τις τέχνες, για την ποίηση, για το στίχο, για το ελληνικό τραγούδι, για τον ελληνικό πολιτισμό. Δεν είναι καθόλου υπερβολή να πούμε ότι στην περίπτωση του Γκάτσου ξαναζωντανεύει εκείνο που είχε πει ο Σικελιανός για τον Παλαμά, όταν μέρες κατοχής και πρώτης ανάτασης του ελληνικού λαού απέναντι στους Ναζί, ο Σικελιανός έλεγε για τον Παλαμά: εδώ, σε αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα. Σε τούτες τις πλάτες του Νίκου Γκάτσου ακουμπάει η Ελλάδα. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Νίκο Γκάτσο. Κυρία Δημητρούκα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Αγαπημένο μου Μανώλη, καλώς ήρθες.
2: Σε ευχαριστώ, Νίκο.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Και εσάς και τους ακροατές σας, και σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Κυρία Δημητρούκα, Νίκος Γκάτσος.
1: Είπατε όλα. Στους στίχους του είναι, ο Γκάτσος εκφράζει αυτό τη συλλογική συνείδηση που θα λέγαμε, το υποσυνείδητο και όλα αυτά, αλλά τη συλλογική συνείδηση του Έλληνα. Θα ήταν καλό ακόμα και να διδάσκεται, να διδάσκονται οι στίχοι του ως δείγμα υγιούς πατριωτισμού, όχι μόνο ποίησης, αλλά δείγμα υγιούς πατριωτισμού μέσα στην τέχνη, δηλαδή, πώς δίνεται.
0: Είχα διαβάσει να λέτε ότι αυτή η παρέα, γιατί εδώ μιλάμε για μια συγκλονιστική παρέα, έτσι. Ο Γκάτσος, ο Χατζηδάκης, ο Ελίτης, ο Τσαρούχης, ο Μόραλης. Είχα διαβάσει να λέτε, ήταν πολύ περήφανοι για την Ελλάδα που κουβαλούσαν μέσα τους. Χωρίς εθνικισμούς, χωρίς σοβινισμούς. Είναι αυτή η οικουμενικότητα που έλεγε ο Όσκαρ Ουάιλντ. Η ελληνικότητα ως μια νέα οικουμενικότητα.
1: Είναι ακριβώς και αυτή η ιδέα που έκανε τον Άγγελο Δελιβοριά να στήσει αυτό το μουσείο, την Πινακοθήκη Γκίκα, ας πούμε. Ήταν Έλληνες, βαθιά Έλληνες, οι οποίοι είχαν όμως τη ματιά τους προς τα έξω και επαφές με τον κόσμο. Είχαν αλληλεπίδραση.
0: Μανώλη, πώς συναντήθηκες με τον Νίκο Γκάτσο? Ήσουν παιδάκι.
2: Ούτε φαντάζομαι είχα πάει εγώ. Τελείω τυχαία. Είχα πάει στο στούντιο για να πω ένα τραγούδι του Μούτσι. Με πήρε ο Μούτσι για να ακούσουμε, να δω πώ γίνεται η ηχογραφή και λοιπά. Μούτσι είχε κατέβει Θεσσαλονίκη. Και εκεί μέσα ήρθε ο Γκάτσος. Ήρθε να δει, έτσι, να πει από τον Καραγιάννη, να μάθει τον Καραγιάννη ποια είναι η υπόθεση του έργου για να γράψει του στίχου του τραγουδιού. Και θυμάμαι ότι ήρθε μέσα ο Γκάτσος, εγώ ένα νεαρό παιδί, έτσι ψηλό, ωραίο, εφηδενή, ολίμπιο, όπω λέει ο Χατζηδάκη. Και μπήκε σοβαρά εκεί μέσα, χαιρετηθήκαμε και αυτή η χειραψία ήταν επόμενο να με συμπαθεί τόσο πολύ, όπως και εγώ βέβαια, που τον είχα σαν πατέρα μου.
0: Είσαι ο άνθρωπος που είχε πει πάνω από 90 τραγούδια του Γκάτσου.
2: Ναι,
0: του Γκάτσου.
2: Γύρω στο 100, πώς να
1: είχα δει. Ναι, βέβαια, γύρω στο
2: 99 για την ακριβία.
0: 99. Πώς όλη αυτή η κληρονομιά, η κληρονομιά του Γκάτσου έχει φτάσει στο Χάρβαρντ, κυρία Δημητρούκα?
1: Εννοούμε το αρχείο του, δηλαδή,
0: το αρχείο.
1: Κάποια σημειώματα κρατούσε, mm-hmm. γιατί δεν ήταν υπέρ της ιστεροφημίας και να κρατάει πράγματα, συστηματικό αρχείο. Απλώς κρατούσε κάποια σημειώματα του, όπου είχε σημειώσει μια ιδέα, δηλαδή πίσω από κάποια, από ελάχιστα χειρόγραφα της Αμουργού, είχε σημειώσει ένα διήγημα με μολύβι. Γιατί δεν υπήρχε χαρτί, ήταν εκείνα τα χρόνια, μιλάμε για την κατοχή μέσα. Λοιπόν, και αυτά διασώθηκαν επειδή υπήρχαν ιδέες πίσω. Λοιπόν, αυτά σκέφτηκα και τότε είχα συμβουλευτεί τον Νάνο Βαλαωρίτη, γιατί εκείνος του είχε μιλήσει πρώτα να στείλει το αρχείο του πριν από το 70 τόσο. Λοιπόν, ο Αλονίκος είπε ότι δεν έχει Δηλαδή κάτι λίγα γράμματα, κάτι λίγες επιστολές δεν είναι, δεν αξίζει τον κόπο, είχε πει εκείνος. Λοιπόν, εγώ βέβαια, αυτό είναι άλλο για τις ιδέες του Γκάτσου και άλλο για τις ιδέες για τον ανθρώπου που πρέπει, θέλει να κρατηθεί, να κρατήσει ας πούμε το μυαλό του και το έργο του και το βλέμμα του ας πούμε καθαρό από άλλα πράγματα, από τα περί το έργο ας πούμε. Λοιπόν, και το... δεν είναι σημασία, εγώ όμως μετά πρέπει ως κληρονόμος του να ενδιαφερθώ και να δω πώς θα ενισχυθεί το ενδιαφέρον των νέων αναγνωστών, νέων ερευνητών γι' αυτό. Λοιπόν, ρωτώντας τον Άννα Βαλαωρίτη, μου είπε να απευθυνθώ σε ξένα πανεπιστήμια. Και έτσι, ακούγοντας πάλι τον Ροϊλό, τον καθηγητή στην έδρα Σεφέρης, κύριο Παναγιώτη Ροϊλό, να μιλάει στον συναδελφό σας, τον Μάκη Προβατά. Λοιπόν, έτσι τότε μίλησε, ζήτησα από τον Μάκη Προβατά να με φέρει σε επαφή με τον κύριο Ροϊλό και έγινε και γιατί σκέφτηκε ότι είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα στην έδρα Σεφέρης, με τον Σεφέρη ήταν για αυτή η αλληλοεκτίμηση και φιλία. Και το ωραίο είναι μετά αυτό το παραμυθένιο για μένα, όταν πήγα στα εγγένεια της που κάναμε και την έκθεση, είναι ότι η έκθεση και όλα αυτά φιλοξενείται το αρχείο και όλα αυτά στη βιβλιοθήκη, όπου φιλοξενείται και το αρχείο της Έμιλι Ντίκινσον, που επίσης θαύμαζε ο Γκάτσος. Και κάνω διάφορα, με θα του βγάζει κέικ και είναι αυτό με το καφέ και με το τσάι.
0: Είναι προσβάσιμο αυτό, ο κάθε μελετητής, ο κάθε αναγνωστής.
1: Από όλο τον κόσμο να έχει ψηφιοποιηθεί.
2: Συγγενικό ήταν να υπάρχει αυτό το είδαμε.
1: Με αυτή ήταν η συμφωνία μας, γιατί αλλιώτικα θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα και για μένα. Λοιπόν, η συμφωνία μας ήταν να ψηφιοποιηθεί και να είναι ανοιχτό, προσβάσιμο από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο.
2: Μανώλη, κάναμε και τη συναυλία μέσα στο Άλλα. Πάρα πολύ ωραία, καταπληκτικά. Συγκινητικό. Ζηλέψαν και άλλα πανεπιστήμια.
1: Εγκαινιάστηκε δηλαδή αυτή ας πούμε, η απόκτηση του αρχείου από το Χάρβαρντ. Εγκαινιάστηκε με τη συναυλία αυτή ο Γκάτσος που αγάπησε, με τον Μανώλη και την Καρυφιλιά
0: Καραμπέτη. Επίσης σπουδαία παράσταση.
2: Πολύ ωραία.
0: Η οποία παράσταση, από ό,τι θυμάμαι, είχε ξεκινήσει για δύο παραστάσεις και κράτησε δύο χρόνια. Πόσο πήγε, Μανώλη?
2: Ποια, με την Καρυφιλιά. Και ακόμα συνεχίζεται. Δέκα χρόνια συνεχίζεται.
1: Λοιπόν, αλλά εγώ τότε έκανα μια ευχή, ας πούμε. Συγγνώμη για το εγώ που μου βγήκε τώρα. Τι ευχή σου έκανε στο Χάρβαρντ, Μανώλη? Δεν θυμάσαι που σου έλεγε να δει τα εγγόνια σου να σπουδάζουν εκεί.
0: Ναι, πρωθυπουργού ή μόνο μου γίνουν μετά. Πώς βίωσες ως παιδί το να κάθεσαι και αυτή η παρέα να είναι εκεί, να τους ακούς?
2: Και εγώ δεν καταλάβαινα καλά. Πήγαινα εκεί, τους άκουγα, δεν ήμουνα, ξέρεις, άμα δεν θέλανε, σε διώχνουν με τον τρόπο τους. Σε μένα βλέπω αυτή την αθότητα που είχα, ας πούμε, και την αγάπη, και ειδικά ο Γκάτσος, ας πούμε, που θα είπε στο Κατσιδάκι, αυτό είναι δικό μας, άστον, ας πούμε. Η απόδειξη ότι θυμήθηκα ότι με γνώρισε ο Γκάτσος στο Κατσιδάκι όταν ήρθε από την Αμερική. Τόσα χρόνια πέρα και ψεχνάει όλη η Αθήνα να δει το Χατζηδάκι. Λέω και εγώ θα τον δω, λέει θα σου πω ποτέ εγώ μου λέει. Και πήγαμε κρυφά εκεί στην Κυψέλη, σε ένα καφενείο εκεί πέρα, και πήγαμε καφέ, την γνωριστήκαμε το Χατζηδάκι.
0: Το είχες κάνει το αγροτικό σου στις φυλακές Χούντας? Μετά έγιναν αυτά.
2: Το είχα κάνει.
0: Το είχες κάνει.
2: Το είχα κάνει.
0: Νομίζω δεν είναι υπερβολή να πούμε. Καταρχάς να πω, πιστεύω τίποτα δεν είναι υπερβολή να πεις για τον Γκάτσο.
2: Όχι. Τίποτα.
0: Ότι έδωσε τον κανόνα σε ό,τι αφορά το στίχο στο ελληνικό τραγούδι, φέροντας την ποίηση στο ποιητικό, στο ελληνικό.
2: Στο στίχο.
1: Έδωσε τον κανόνα του ποιητικού τραγουδιού, που είναι αυτή, όχι να υπάρχει, να είναι ας πούμε ένα ποίημα γραμμένο όπως έκανε. Για πολλά τραγούδια του Θεοδωράκη, για παράδειγμα, βγήκαν από ποιητικά έργα, από το Αξιονεστή. Ο Γκάτσος έδωσε αυτή τη φόρμα, αυτό το τραγούδι, ποιητικό τραγούδι, πολυσήμαντο, όχι μόνο σήμαντο, όχι μόνο διάστατο. Μικρή φόρμα, σαν να είναι συμπυκνωμένο ένα μεγάλο έργο σε 3 λεπτά.
2: Αυτό είναι. Αυτό είχε ο Γκάτσος. Το μεγάλο πλεονέκτημα δεν είχαν άλλοι ποιητές. Σε έλεγε όλο το θέμα μέσα σε 2-3 λεπτά. Δεν φλιαρούσε ο Γκάτσος.
1: Ο Γιάννης ο Φωνιάς που παίξατε στην αρχή, λοιπόν, για μένα ήταν το πρώτο τραγούδι, το πρώτο μάθημα στιχουργικής, το καλοκαίρι του 1975 που είχα έρθει από το Μεσολόγγι με το Μανώλη, εδώ που με φέρανε στην Αθήνα, τέλος πάντων περιπέτειες και λοιπά αυτά.
0: Θα πούμε ένα κομμάτι αυτής της περιπέτειας.
1: Τέλος πάντων, για μένα το πρώτο μάθημα. Πάνω στη μελωδία του Χατζηδάκη, εξασύλλαβη στίχη και κάποιοι επτασύλλαβοι. Πώς έστησε όλο αυτό το...
0: Αυτό είναι γραμμένο στη μελωδία επάνω, ε?
1: Στη μελωδία επάνω. Και ετοιμάζω τώρα ένα, επειδή έχουν υποθεί πολλά για τον Γιάννη το Φωνιά, που είναι αυθαιρεσίες και ο καθένας θυμάται ό,τι θυμάται, χαίρεται και χωρίς να έχει υπάρξει για να το θυμηθεί, αλλά θυμάται από τα δικά του πράγματα και τα προσπαθεί να φανεί. Να κάνει τον παράγοντα, ας πούμε, στην τέχνη. Λοιπόν,
0: αυτό ήταν εμπνευσμένο από κάποιο πραγματικό
1: περιστατικό. Από κανένα πραγματικό δεν έχει να κάνει, δεν είχε ανάγκη ο Κατσόνε από πραγματικά γεγονότα, ούτε. Λοιπόν, και έτσι τώρα ετοιμάζω ένα βιβλίο για το τραγούδι αυτό και για άλλα σχετικά θέματα στους στίχους του Γκάτσου. Θα βγει από τις εκδόσεις Πατάκη σύντομα.

95,1 FM στέρεο. TRT 95,1 FM στέρεο.

0: με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: αρχίζει και τελειώνει μαζί του. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της Μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.

0: 95,1.
1: Αρχίζει και τελειώνει μαζί του. TRT 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.

0: καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα Μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της Μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα Μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα Μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
1: Κάποια τραγούδια που έγραψε ο Μίκης, καταπληκτική στίχη του Γκάτσου.
2: Το θαλασσινά φεγγάρια. Να συνεχίσω. Τα θαλασσινά φεγγάρια ήταν τα έξι φεγγάρια της θάλασσας που είχαν γραφτεί για την Μαρία Φοραντούρη και είχαν κυκλοφορήσει, ας πούμε, έτσι, και μετά συγκεντρώθηκαν και άλλα τραγούδια, τα δύο που είχε γράψει για το Εκρεμές, το Εκρεμές και το Όνειρο Καπνός. Και άλλασε λοιπόν και το 67 αυτό έγινε, για να βγουν σε έναν ολόκληρο δίσκο που επιμελήθηκε μουσικά ο Λουκενός Κυλαϊδόνης. Η συνεργασία να αποτυπωθεί σε ένα LP, η συνεργασία του Γκάτσου με τον Θεοδωράκη. Προγραμματίστηκε να κυκλοφορήσει ο δίσκος στις 21 Απριλίου του 67. Αλλά τον πρόλαβε το πραξικόπημα και έτσι παρουσιάστηκε, ξαναβγήκε το 74 με τη Μεταπολίτευση. Λοιπόν, δεν έχει όμως παρουσιαστεί αυτά τα τραγούδια που είναι 11 τραγούδια, δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ όλα μαζί.
1: Μερικά τα ξέρουμε, δηλαδή το Θεάτρο της Θάλασσας, Φερρυπίνα, ας πούμε,
2: ή το Φέρτε μου τη Θάλασσα.
1: Αυτά, Φέρτε μου τη Θάλασσα ή τα άλλα, δεν τα ξέρω ακόμα.
2: Ή το Όνειρο Καπνός,
1: δεν τα ξέρω ακόμα. Και είναι καταπληκτικά τραγούδια. Και από τη μεριά του Μίγη και από τη μεριά του Γκάτσου. Είναι τρομερά.
2: Και είναι λαϊκά.
1: Των εκτελεστών, έπεισε να πω. Τα έχουν πει θεϊκά και ο παιδικό τη.

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος

0: θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.

Άντε, πάλι τα άλλα μικρόφωνα ανοίγουμε μέχρι να έχουν αλλάξει εδώ τα κουμπιά της κονσόλας. Το πρώτο το έχουμε τόσα χρόνια, πήγαμε στο Μίχτη στο 3 λοιπόν, και εκεί θα μιλάμε. Ποιος είναι αυτός που πειράζει συνέχεια την κονσόλα? Θα τον μαλώσω. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι, 29 λοιπόν Μαΐου 2026. Είναι η τελευταία εκπομπή μας για φέτος, παιδιά, για αυτή τη σεζόν. Εμείς θα ανανώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού μετά το Σεπτέμβριο, μετά τη γιορτή Παρασκευή εδώ στην πόλη μας, στη Λάρισα. Ο χορηγός της εκπομπής μας είναι τα Μαναβάκια στον Άγιο Κωνσταντίνο, στην 23η. Και στην Χατζημιχάλη.

Άντε πάλι το μικρόφωνο, λοιπόν. Καλησπέρα στην Κύπρο μας, καλησπέρα Δημήτρη. Είσαι πολύ μαθιασμένος, πολύ, πολύ, πολύ. Όσο δεν πάει. 2-4-10-66-15-31 2-4-10-66-15-31

0: Εδώ στην πόλη μου στη θερμοκρασία είναι περίπου 28 βαθμούς Κελσίου, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται εδώ στο στούντιο. Όλο δρόνο λοιπόν. Άλλη μια φορά τηλέφωνο επικοινωνίας μας 2410-6615-31 2410-6615-32. Γεια σου Άλεξ, καλησπέρα. Κομμωτήριο λοιπόν Άλεξ Βαρέλα Αρμένη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το χορηγό της εκπομπής μας και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της Μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
0: Εδώ είμαστε αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, περίπου στα 8 λεπτάκια μετά τις 8, εδώ στις 95,1 στο δικό σας αγαπημένο ραδιόφωνο. Παρόλο θα, λοιπόν, θα είμαστε μέχρι και τις 10 να μεταδούμε τα δικά σας αγαπημένα τραγουδάκια. Είναι η τελευταία εκπομπή για τη σεζόν λοιπόν. Εμείς θα ανανεώσουμε το τηλεφωνικό μας ραντεβού εκεί γύρω στο Σεπτέμβριο. Μαγνητική είναι το επόμενο τραγουδάκι που θα ακουστεί μόλις τώρα. Η επιλογή του τραγουδιού που θα έρθει είναι για το φίλο μας τον Θέμη. Ο Θέμης θέλει να χαρίσει στην Αποστολία και στη Γεωργία που ακούνε εδώ στην πόλη μας στη Λάρισα. Γεια σου Απόστολε, γεια σου Γιάννη, γεια σου Δανάη, γεια σου Ελισάβετ, γεια σου Έλσα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το επόμενο τραγουδάκι και θέλουμε και εμείς με τη σειρά μας να το αφιερώσουμε σε όλους σας που είστε εδώ 95,1 και μας ακούτε, να περνάτε όμορφα.

Εδώ είμαστε λοιπόν ταξιδεύοντας με τον ελληνικό τραγούδι, παρόλα μέχρι και τρεις στα 10 να μεταδώ τα δικά σας αγαπημένα τραγουδάκια. Η Άννα Βύση είναι αυτή που θα συνεχίσει την εκπομπή μας με το όμορφο τραγουδάκι της Αιγαίου. Η επιλογή τραγουδιού είναι από μένα για την όλη μόνη μου την αγάπη. Το ίδιο τραγουδάκι όμως θέλει να χωρίσει ο Δημήτρης, στη σύζυγό του και στο όμορφο παιδάκι του. Στα δύο παιδάκια του. Λοιπόν, πού πάμε στη συνέχεια? Να, Άννα Βύση, βλέπω εδώ πολλά μηνύματα και πολλά τηλεφωνήματα. Γεια σου, Όλγα. Γεια σου, Ελισάβετ. Γεια σου, Λένα. Γεια σου, Βάγιο. Γεια σου, Χρήστια. Γεια σου, Γιάννη. Καλησπέρα. Στο Βόλο. Πάμε λοιπόν να γουστάρουμε με Άννα Βύση.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, Άννα Βύση, λοιπόν, και πάμε να γουστάρουμε Αιγαίο. Πολύ όμορφο τραγουδάκι, παιδιά. Το χρειαζόμαστε το Αιγαίο, το χρειαζόμαστε. Πλάτσα, πλάτσα, πλούτσα, με έχει κάνει λούτσα. Πλούτσα, πλούτσα, πλάτσα, έπατα κλαπάτσα. Άσχετο αυτό, λοιπόν. Γεια σου όλοι από μένα, για την όλη μου την αγάπη.

πετύχουν στόχους τους. Και δεν χρειάζεται πίεση. Χαλάρωση θέλει, μόνο χαλάρωση. Έχω περάσει κι εγώ σε αυτό το στάδιο. Τι να σας εξηγήσω τώρα. Έτσι πήγαινε, έτσι ερχόμουν, άσχετο αυτό. Αλλά τις τάξεις περνούσα. Άλλα χρόνια τότε, παιδιά.

Μάλιστα, λοιπόν, ήταν η Άννα Βύση στο τραγούδι λοιπόν Αιγαίο. Πάμε λίγο να ακούσουμε ένα πολύ όμορφο τραγουδάκι, αλλά παλιό, από το Τάσο με τις Μασέλες του, «Μεγάλες Κουβέντες». Πάμε λοιπόν να το θυμηθούμε. Η επιλογή τραγουδιού έρχεται για τον Γιώργο.

Η Ελένη Φορέρ είναι αυτή που συνεχίζει η εκπομπή μας με το τραγούδι που έχει διαλέξει Φρόσο. Εγώ λέει δεν κάνω για σπίτι, μάλιστα. Η Φρόσο θέλει να ακούσει και θέλει να το κάνει χαρίσμα στον Παύλο της με πολύ αγάπη. Η Μαρία χαρίζει στον αυτό της. Γεια σου, ένα μαράκι.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Δεν κάνω εγώ, λέει, για σπίτι. Είναι από άλλο πλανήτη, λέει. Και εδώ σε πόνο να τελειώνω. Μάλιστα, ρε Λεφοράερα. Μην ξεχνάτε, ο χορηγός της εκπομπής μας είναι τα Μαναβάκια στον Άγιο Κωνσταντίνο. Και στη Χατζη Μιχάλη στη Φιλιππούπολη. Εκεί θα βρείτε ό,τι γουστάρει η ψυχή σας. Τα παιδιά έχουν και πάρα πολύ ωραίο μέλι, δοκιμάστε το. Από παραγωγούς εδώ στη Θεσσαλία. Εκεί στην Χατζη Μιχάλη θα βρείτε τον κύριο Γιάννη. Πολύ καλό παιδί και εξυπηρετικός. Μέχρι τις 12 η ώρα κάνουν delivery τα παιδιά. Λοιπόν, πού πάμε, πάμε.
1: Συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψει. Η ώρα να ανακαλύψεις τα νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα Μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της Μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικές.

0: Τα μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση, ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
1: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Τα μαναβάκια λοιπόν είναι ο χορηγός της εκπομπής μας. Παραλίγο θα είμαστε μέχρι και τις 10 να μεταδίδω τα δικά σας αγαπημένα τραγουδάκια. Όσοι δεν μας ξέρετε, είμαι ο Αργύρης Ομιτιλινίλης. Μια εκπομπή που κάνουμε πολλά πολλά χρόνια σε αυτό το αγαπημένο ραδιόφωνο στήρτη. 95,1, τα λέμε κάθε Παρασκευή από τις 8 μέχρι και τις 10 να μεταδίδω τα δικά σας αγαπημένα τραγουδάκια, αυτό που κάνουν τόσα χρόνια. Λοιπόν, Κατερίνα είναι αυτή που συνεχίζει η εκπομπή μας. Η Κατερίνα μας. Τα παράπονά μου θα μας ερμηνεύσει. Το τραγουδάκι αυτό θέλει να ακούσει η κυρία Ελευθερία και η χαρίζει στον Δημήτρη. Με πολύ αγάπη μας είπε εδώ, στο μήνυμά της. Γεια σου Μενέλα, ο Μενέλα σου θέλει να χαρίσει στην Νικολέτα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την Κατερίνα στο τραγούδι που έχει το τίτλο Τα παράπονά μου.

Ρε, λοιπόν, τα παράπονά μου, ήταν το τραγούδι που ακούστηκε μόλις τώρα. Παράπονά μου. Είμαστε περίπου στη μισή ώρα μετά τις 8, εδώ σε 95,1 στο δικό σας αγαπημένο ραδιόφωνο στη ΕΡΤ. Ο Αργύρης με την Ελένη κοντά σας και συνεχίζουμε με την Ελένη Δήμου. Το τραγούδι αυτό είναι για τον κύριο Βασίλη που το έχει επιλέξει. Η Ελένη Δήμου θα μας ερμηνεύσει ένα τραγούδι που έχει το τίτλο «Δεν με χαλάει». Η ίδια επιλογή τραγουδιού είναι για τον Λάμπη, για Στρελάμπη, και αυτός με τη σειρά του χαρίζει στην Ιουλία.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνει να ακούς. Να είσαι καλά φίλε. Να χαίρεσαι το παιδάκι σου, τη σύζυγό σου. Σε εύχομαι ό,τι καλύτερο μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Πραγματικά γιατί είσαι πάρα πολύ καλό παιδί. Με το

πάρα πολύ όμορφο τραγουδάκι, παιδιά. Πού το θυμηθήκατε στο όμορφο τραγουδάκι? Χρόνια να το ακούσω πραγματικά. Δεν με χαλάει λοιπόν, ακούστηκε μόλις τώρα η Ελένη Δήμου. Αυτό που θα συνεχίσει το τραγούδι, μάλλον το επόμενο που έρχεται, το έχω επιλέξει εγώ. Ένα στίχο που έχω γράψει εγώ μέσα στο χειμώνα, το επεξεργαστήκαμε πάρα πολύ. Το δουλέψαμε περίπου αυτό το τραγούδι ένα μήνα και παραπάνω, μαζί με το φίλο μου το Φώτη Λαντή. Το τραγούδι έχει δηλώ μόνο ένα θαύμα. Μόνο ένα θαύμα λοιπόν, ένα πολύ όμορφο τραγουδάκι, και μπορείτε να το βρείτε και στο διαδίκτυο πλέον. Δεν μπορώ λοιπόν να τη ξεχάσω. Στίχη του τραγουδιού Αργύρης Μυτιλινίλης Φώτης Λαντής. Η μουσική, η ερμηνεία, η ενορχήση του τραγουδιού είναι από τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το όμορφο τραγούδι και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

Μάλιστα. Μας επιτρέψετε και εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βάλαμε το τραγουδάκι μας. Σε μόνο ένα θαύμα λοιπόν το τραγούδι που είστε και πριν. Ψάξτε στο διεύθυνο, θα το βρείτε. Φώτης Λεντής, στίχη τραγουδιού είναι δική μου. Πάμε λίγο σε μια διασκευή που έχει κάνει εδώ και αρκετά χρόνια. Νομίζω αυτό το τραγούδι έχει κυκλοφορήσει, αν θυμάμαι καλά, μην με υπαρξηγήσετε. 1997-1998, αν κάνω λάθος, συγχωρέστε με. Και την καρμπή λοιπόν, Φίβος, υποσυνείδητο. Το αποσυνείδητο αυτό το τραγουδάκι το έχει κυκλοφορήσει ο Άγγελος Διονυσίου, αν θυμάμαι καλά. Και μέσα πέφτω. Γεια σου, Αγγελική. Χαρίζει τη Δέσποινα και στην Ελευθερία.

0: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της Μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
1: Είμαστε περίπου σε 43 λεπτά και μετά τις 8, εδώ σε 95,1, στο δικό σου αγαπημένο ραδιόφωνο, τη Τρίαρτη. Κάθε Παρασκευή τα λέμε από τις 8 μέχρι και τις 10. Σήμερα ο μήνας έχει 29, λοιπόν, 29/5/2026. Είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Και θα ξεκινήσουμε πρώτο Θεός, Θεού θέλοντος, μετά το παζάρ εδώ στην πόλη μας, στη Λάρισα, μετά το Σεπτέμβριο, λοιπόν. Αυτός που συνεχίζει την εκπομπή μας είναι ο Διονύσης Σκηνάς. Δεν είναι σπίτι σου εδώ, λέει. Πάμε να το απολαύσουμε. Η Δώρα θέλει να το ακούσει. Και με τη σειρά της η Δώρα χαρίζει τον Ανδρέα και σε όσους ακούνε την εκπομπή μας. Γεια σου, Νικηφόρε. Ο Νικηφόρος χαρίζει στην Έφη, ενώ ότι η ίδια επιλογή τραγουδιού είναι από την Νικολέτα για τη φίλη της την Ελισάβετ.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Δεν είναι λοιπόν ο Διονύσης Χινάς, δεν είναι σπίτι σου εδώ. Πάρα πολύ μου τραγουδάκι. Λοιπόν, φεύγουμε να ακούσουμε τον Νίκο Νομικό στη συνέχεια. Η επιλογή του τραγουδιού που έρχεται μόλις τώρα για τον φίλο μας τον Μιχάλη. Γεια σας, Μιχάλη. Ο Μιχάλης χαρίζει στη γυναίκα του ναυτικά. Και θέλω να ακούσουμε αυτό το τραγούδι μαζί. Νίκος Νομικός, λοιπόν, Ισάκια. Πάμε να τα απολαύσουμε. Καλό καλοκαίρι να έχουμε, μάγκες.

0: Πάρα πολύ όμορφο τραγουδάκι ήταν ο Νίκος Νομικός στο τραγούδι του που είχε τον Ρίλο. Άκου πώς φυσάει. Τα νησάκια λοιπόν. Λοιπόν, πού πάμε στη συνέχεια? Αφήνουμε τον Νίκο Νομικό να περάσουμε στον Γιώργο Μαζονάκη. Πάμε στην επιλογή που έχει κάνει ο φίλος μου ο Νίκος. Γεια σου Νικόλα. Επιπτώσεις. Γεια σου Ρενεφέλη.
1: Πώς είναι να αργό πεθαίνεις.
0: Η Ασπασία χαρίζει στον Ηλία. Γεια σου Βαγγέλη. Μαρία λέει ο Βαγγέλης. Πάμε λοιπόν στην επιλογή του φίλου μου του Νίκου.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ήταν λοιπόν ο Γιώργος Ζουνάκης στο τραγούδι του που είχε το δειλό Πτώσεις, και πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε τι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα πάρα πολύ τραγουδάκι που έρχεται από τον Νίκο Μακρόπουλο, το τραγούδι που έχει τον τίτλο «Σε θέλω παράφορα, baby». Τραγουδάκι αυτό παίζει για το φίλο μας τον Βασίλη που χαρίζει στη βούλα του με πολύ αγάπη. Το ίδιο τραγούδι θέλω και εγώ με σειρά μου. Θα χωρίζω στην Ολυμπία με όλη την αγάπη και στα δύο πέραχα παιδιά μου, το Θάνο και τη Μαρία. Νίκος Μακρόπουλος και «Σε θέλω παράφορα».

0: αυτά λοιπόν από τον Νίκο Μακρόπουλο. Αυτός που συνεχίζει την εκπομπή μας είναι ο Φώτης Λεντής, τα παράπονά μου.
1: Έσπασαν τα λόγια σαν γυάλι.
0: Ένα τραγούδι που έχουμε κυκλοφορήσει μαζί με τον Φώτη τον Λεντή. Στίχη του τραγουδιού είναι δική μου μαζί με τον Φώτη. Η ενορχήση του τραγουδιού, όλο αυτό το πακέτο είναι του Φώτη. Εγώ μόνο απλά βάζω μια πινελιά το στίχο, παιδιά. Και πραγματικά καμιά φορά γράφω πάρα πολύ ωραία τραγουδάκια. Λοιπόν, τα παράπονά μου. Η επιλογή του τραγουδιού είναι για την Ειρήνη που χαρίζει τον Ανδρέα.

0: καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα Μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της Μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα Μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα Μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
1: Εδώ είμαστε, αγαπητοί μου φίλες και φίλες, αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες. Είμαστε περίπου στα 5 λεπτά και μετά τις 9. Εδώ στο 95,1 στο δικό σας αγαπημένο ραδιόφωνο. Είναι η τελευταία εκπομπή για φέτος, παιδιά, να ξέρετε, για τη σεζόν αυτή. Η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή, πρώτα Θεός, θα γίνει μετά εκεί στο Μπαζάρι, στο Σεπτέμβριο, όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Αυτό που συνεχίζει την εκπομπή μας είναι πάρα πολύ όμορφο τραγουδάκι που κατά άποψη δική μου. Ένα τραγούδι που έπρεπε να ακούγεται μέχρι και τώρα. Αυτό το τραγούδι που θα ακουστεί μόλις τώρα από τον Σάκη Ρουβά, το έχει γράψει ο Φίβος και έχει το τίτλο «Υπεράνθρωπος». Η κυκλοφορία του τραγουδιού έγινε πριν 5 χρόνια. Πάμε λοιπόν να το θυμηθούμε. Η Χριστίνα θέλει να το ακούσει και θέλει να το κάνει χάρισμα στο Γιάννη. Η ίδια επιλογή του τραγουδιού έρχεται από τον Αποστόλη. Ο Αποστόλης με τη σειρά του θέλει να χαρίσει τη Σοφία. Μην ξεχνάτε, τα τηλέφωνα δεν τα λέμε, απλά ξέρουμε ότι το γνωρίζετε. 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32. Για επιλογές και για φιλοσούλες, γιατί βλέπω είναι πολλά τηλεφωνήματα έχουμε εδώ στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε πολύ και πολλά μηνύματα. Ο Αργύρης με την Νέλη λοιπόν κοντά σας, παρόλο μέχρι και τις 10 με την εκπομπή μου, ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι και Σάκης Σορβάς και Υπεράνθρωπος.

Σάκης λοιπόν Ρουβάς, υπεράνθρωπος. Πάρα πολύ όμορφο τραγουδάκι. Πάρα πολύ όμορφο τραγουδάκι. Είμαστε στα 11:39 και συνεχίζουμε δίνουμε συντέλεση στην Άννα Βύση να ακούσουμε ένα τραγούδι από τη δουλειά της Τραύμα. Το τραγούδι αυτό είναι επιλογή από την Όλια για μας και την ευχαριστούμε πολύ. Το ίδιο τραγουδάκι όμως παίζει για το φίλο μας τον Παναγιώτη και αυτό είναι σειρά του Χαρίζει την Αντιγόνη. Άννα Βύση, baby, εκεί.

0: καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της Μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
1: Εδώ είμαστε, αγαπητοί μου φίλες και φίλες, αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, στα 17 λεπτά και μετά τις 9, εδώ στο 95,1 στο δικό σας χαμένο ραδιόφωνο, TRT. Ο Αργύρης Μητυλινίδης είναι κοντά σας. Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή, λοιπόν, 29 Πέμπτου 2026 για αυτή τη σεζόν. Εμείς θα ενανώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού πρώτα Θεός μετά το Σεπτέμβριο, μετά το Παζάραδο στην πόλη μας στη Λάρισα. Γεια σου Αντριάννα, γεια σου Λάζαρε, γεια σου Αργυρό, γεια σου φίλε μου Απών. Παντελής Παντελίδης, εγώ είμαι εδώ, παιδιά, για όλους εσάς.

Το τραγουδάκι αυτό παίζει για την κυρία Μαργαρίτα που το έχει επιλέξει 6 και το χαρίζει στο φιλού της, στον Αλέξη που ακούνε μαζί την εκπομπή μας στην Καρδίτσα. Αυτός που συνεχίζει την εκπομπή μας είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος από τη δουλειά του Παραποφάσεις, Χρήστος Νικολόπουλος μαζί με τον Ευθέρη Παπαδόπουλο. Το τραγούδι έχει το τίτλο «Στο είχα πει πως πέφτεις έξω».

Δημήτρης λοιπόν Μητροπάνος, του είχα πει πως πέφτεις έξω. Αυτός που συνεχίζει την εκπομπή μας είναι ο Βασίλης Σοκαράς. Σε στίχους και μουσική του τραγουδί που θα ακούσουμε μόλις τώρα, έρχεται από τον Σπύρο Γιατρά και τον φίλο μου τον Αλέκο Χρυσοβέργη. Το τραγούδι τους έχει το λίγο σε γυρεύω. Μικρό παιδάκι μου εδώ, 1993. Πάμε λοιπόν σε γυρεύω Βασίλης Καράς από τη δουλειά του «Πώς τολμάς».

Τι ύμνο έχουν γράψει τα παιδιά, λοιπόν, ο Χρυσπύρος Χρυσοβέργης μαζί με τον Αλέκος Χρυσοβέργης μαζί με τον Σπύρο Γιατρά. Λοιπόν, όπως έρχεται μόλις τώρα από τον Νότι Σφαγενάκη, από τη δουλειά του που έχει τον τίτλο «Με αγάπη, ό,τι κάνεις», η επιλογή τραγουδιού για το φίλο μας την Αχιλλέα, ένα τραγούδι, αν θυμάμαι καλά, κυκλοφόρησε το 2014. Όπως λοιπόν έρχεται μόλις τώρα από τον Νότι Σφαγενάκη.

Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της Μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα Μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα Μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο.

αυτό που συνεχίζει την κομμή μα και είμαστε εδώ παρόλοι είναι ο Γιάννη Πάριο από τη δουλειά του Τύψη με 12 τραγούδια του Φίβου. Ακούμε το τραγούδι που έχει δίκλο από την καρδιά. Ο Διονύς θέλει να το χαρίσει αυτό το τραγούδι. Όσοι εργάζεστε αυτή την ώρα, σα ευχαριστώ. Καλό κουράγιο. 37 λεπτά και είμαστε περίπου μετά τις 9. Ακόμα λίγο μπορούμε να δεχτούμε λίγα τηλεφωνήματα γιατί τα τραγούδια είναι αρκετά και σίγουρα δεν θα τα παίξουμε. 2-4-10-66-15-31 2-4-10-66-15-32 μόνο για αφιερωσούλες μέχρι να κλείσουμε. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι, ο Αργύρης Μητυλινίδης κοντά σας. Tier 35,1, το δικό σας αγαπημένο ραδιόφωνο. Τα Μαναβάκια λοιπόν στον Άγιο Κωνσταντίνο και στην 23 Οκτωβρίου και στην Φιλιππούπολη στη Χατζημιχάλη. Το Μανάβικο λοιπόν.

Αυτό το τραγουδάκι θέλει να το ακούσει η μαθήτρια από την πρώτη γυμνασίου και έρχεται σε όλα τα παιδάκια λέει, που γράφουν εξετάσεις να γράψουν τέλεια. Πάμε λοιπόν, Αλέξε και 1, 2, 3. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδάκια λοιπόν που γράφουν εξετάσεις από εβδομάδα.

Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της Μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο.

0: Γεια σου Αθανάση. Γεια σου Μπάμπη. Πάμε και σιγά σιγά και στο τελευταίο τραγούδι για την μας εκπομπή. Πρωτού όμως ακούσουμε το τραγουδάκι, πάμε λίγο να ακούσουμε το χορηγό της εκπομπής μας και επιστρέφουμε.
1: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναδάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της Μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.

Πάμε λοιπόν και στο τελευταίο μας τραγούδι για τη σημερινή μας εκπομπή. Έρχεται από την Άντζελα Δημητρίου, από τη δουλειά της «Μη μας αγαπάς», ομώνυμο τραγούδι. Από μένα, από τον Αργύρη Μητυλινέλη, να περνάτε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Καλό καλοκαίρι σας εύχομαι σε όλους σας. Υγεία, αγάπη και χαμόγελα, παιδιά. Και σας δίνω το λόγο μου να μιλάτε και τον χειρότερο εχθρό σας. Δεν πειράζει, θα τα βρει μπροστά του. Καλό καλοκαίρι άλλη μια φορά, γιατί θα έχουμε ζεστό καλοκαίρι εδώ στην πόλη μας στη Λάρισα. Συνηθισμένοι είμαστε κάθε χρόνο. Να περνάτε όμορφα. Με την Άντζελα Δημητρίου λοιπόν κλείνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Σεζόν λοιπόν τέλος για φέτος. Ανανοούμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού εκεί γύρω στο Σεπτέμβριο, μετά το μπαζάρι. Από μένα, από τον Αργύρη Μητυλινέλη και από την εκπομπή μου «Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι» και από το TRT, καλό βράδυ σε όλους σας. Άλλη μια φορά, καλό καλοκαίρι. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ θα πούμε και στο χορηγό της εκπομπής μας που θα ανανεώσουμε και τον νέο μας σεζόν. Πάλι κοντά μας θα είναι. Τα Μαναβάκια λοιπόν, καλό βράδυ. Γεια χαρά, παιδιά.

0: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Καλά μας ταξίδια.
3: Χορηγός της εκπομπής είναι
0: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Βρίσκεις τα μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.

ξέρω πως δεν ξέρω ποιος είμαι, τι κάνω, αν είμαι ξύπνος.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, με θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω.

πάντα.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπορεί.

γύρος από Δευτέρα και μετά θα φτάσουμε τους 39, να αποκλείεται τοπικά του 40, την Τετάρτη του 40 με 41 και την Πέμπτη που μπορεί να φτάσει ο υδράγυρος

0: Σαν χορός με στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτα στα χάδια. Θα με δω.
1: Είναι Άνι.
2: Με δανούρια μου.
1: Θες να στήσω το ρήγμα.
2: Αχ, αγόρια μου.

μέσα από τα δικά σου μάτια ξαναβλέπω τον κόσμο. Μέσα από την καρδιά σου αγαπάω ξανά. Είναι ωραία η ζωή όταν τη μοιράζεσαι. Είναι ωραίο να μοιράζει ζωή.